πλησιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και έφυγες στα ξαφνικά.

Θες να με πείσεις, αν με δεις ή αν με συναντήσεις. Μη τολμήσεις, μη τολμήσεις να έρθεις, δεν σε θέλω.

0: αστιχρωστό.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ φίλε.
8: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη των αγώνων της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Nations League και της σημερινής πρεμιέρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε. Πρέπει να χτίσουμε νοοτροπία σαν σύνολο μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία πιο χαμηλά από τις προηγούμενες ημέρες. Προετοιμαστείτε, παρακαλούμε πάρα πολύ, για να μην υποφέρετε, διότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία, το θερμόμετρο δείχνει 11 βαθμούς και στις 12 το μεσημέρι θα πάει 21 και στις 3 το μεσημέρι 22.
1: Δεν ξέρω για σένα, εγώ σήμερα ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς κάποιο είδους κρύο. Ήτανε μυστήρα ή air condition.
0: Α, λες χωρίς κλιματισμό.
1: Ναι. Μια χαρά. Στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή, ναι, έχει γίνει εκεί η ουρά, έχει σχηματιστεί στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχει αρχίσει και το καθοδικό ρεύμα και έχει καθυστερήσεις από το Κόκκινο Μήλο μετά την Αττική Οδό μέχρι κάτω το Εγάλεο. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή με την Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίση Σοφίας έχουν το πρόβλημα αυτή την ώρα. Κάποιες καθυστερήσεις ανατμήματα στη Μεσογείον, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ξεκινούν καθυστερήσεις από πιο ψηλά από τον Καρέα και φτάνουν μέχρι την Ηλιούπολη. Mm-hmm. Και που αλλού. Και στην άνοδο της Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου, βλέπω αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις.
0: Και επειδή στην πρώτη ώρα συζητάγαμε για το hard cookie, όπου hard cookie είναι ο Ερντογάν, ο Νταγίπ Ερντογάν, hard cookie κατά τον Donald Trump και fantastic guy. Απλώς διαβάζω τώρα στο real.gr ότι ο πρόεδρος της Κίνας, ο Xi Jinping, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Donald Trump. Για να δούμε λίγο τις διαφορές. Επίσης, πολύ σταθήκαμε στην ομιλία του Hard Cookie στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν σταθήκαμε καθόλου όμως αυτά που ο πρόεδρος Κύπρου, ο κ. Χρυστοδουλίδης, ο οποίος όταν ανέβηκε στο Βήμα, είπε ότι χρησιμοποίησε το διεθνές δίκαιο ο Ερντογάν, αλλοιώντας την πραγματικότητα το διεθνές δίκαιο που το παραβιάζει στην Κύπρο. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν φωνές, υπάρχουν μάλλον μέσα στη διπλωματία διάφοροι και διάφορες που έχουν αυτιά ανοιχτά να ακούν αυτά που θέλουν, τα υπόλοιπα τα φιλτράρουν και τα πετάνε.
1: Και ο Πρωθυπουργός σε μια εκδήλωση με ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε αυτό που λέει αυτές τις μέρες, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική που δεν απειλεί κανένα, αλλά δεν δέχεται και απειλές, ενώ προανήγγειλε και την έναρξη των γεωτρήσεων.
0: Μάλιστα, είπε, είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε περιοχή με προβλήματα, δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. 10 λεπτά μετά τις 7, πάμε σε εφημερίδες για να συνεχίσουμε μετά
1: τα θέματά μας. Για πάμε να δούμε τι
0: έχουμε ξεκινήσουμε
1: σήμερα τα περίπτερα.
0: Ξεκινάω εγώ.
1: Για να ξεκινήσω.
0: Ξεκινάω με Καθημερινή, λοιπόν. Λοιπόν, Καθημερινή. Τίτλος: Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομή Αμικόνου. Έχει ανοίξει εκεί μια πάρα πολύ καλή ιστορία. Θυμίζω ότι των ερευνών αυτών προηγήθηκαν 2 θάνατοι. Μάλλον ένας θάνατος. Ένας θάνατος και μία επίθεση. Στον ένα θάνατο οι αρχές ψάχνουν ακόμα να βρουν στοιχεία περισσότερα, ενώ και στην επίθεση θυμίζω ότι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός μηχανικός που τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Συνεχίζω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός με μια φωτογραφία σχετική απολύτως. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών.
1: Από τον Ελεύθερο Τύπο, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, στα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έχουμε ρεπορτάζ, να σας πούμε γι' αυτό μετά. Θα τρελαθείτε με τα πρώτα ευρήματα της των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επίσης, από τον Ελεύθερο Τύπο, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Δικαιούχοι 50.000 μόνιμοι αναπληρωτές και εκπαιδευτικοί, και γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο, η πρώτη γεώτρηση για το φυσικό αέριο στο Ιόνιο από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τίτλος: διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία, θυματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας στα νέα. Επίσης, μεγάλο χτύπημα: η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων.
1: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό μπριών υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία. Αδράνεια. Η ενεργειακή κρίση σαρώνει την Ευρώπη, αλλά η Κομισιόν το σκέφτεται πώς θα αντιδράσει, από την εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: εμείς ικανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας για όσα είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Και μεγάλο χτύπημα με φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Μία ανάσα από τα 2,50 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά. Μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές, στροφή των καταναλωτών.
1: Από την εφημερίδα Εστία, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσους χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, γράφει η εφημερίδα Εστία.
0: Πάμε και στο ποντίκι. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Η ακριβής εκτιμήση των αγορών, όπως τις καταγράφει η περισσία ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Και έχει ένα φοβερό όμως. Μια φοβερή γεωγραφία στην πρώτη σελίδα. Πούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πρέπει να είναι αυτή τώρα μία από τις μεγάλες αγορές στην Αθήνα. Και είναι ο πολιτής εδώ, βλέπεις φοράει και τα μαύρα γυαλιά, με την κυρία Χασάπης φαίνεται, Κρεοπόλης φαίνεται, και λέει στην κυρία: και έρχονται χθες τρεις Χούθοι, κυρία μου, και μας βάζουν και ανεβάζουν τις τιμές, καθώς σηκώνει εκεί τη σπαλομπριζόλα.
1: Πω, τι πάθαν οι άνθρωποι. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, τους πονάει σε εισαγωγικά ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι σε θέματα από την εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Να σου πω, ισχύει αυτό που άκουσα. Αν πει τώρα και εσύ που να το ξέρει, αν το έχει ακούσει και εσύ, ότι ετοιμάζεται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει ανακοίνωση που θα καταγγέλει την Ελλάδα για την καταστροφή του Δράμαλη το 1822. Διότι ο Δράμαλης, θέλω να σου πω, ότι όταν κατέβαινε κάτω και τον κατέστρεψε ο Κολοκοτρώνης, μετά, αυτό δεν πέθανε στη μάχη ο Δράμαλης. Αρχιστράτηγος αυτό πέθανε από τη στεναχώρια του. Ακούω ότι ετοιμάζουν ανακοίνωση οι Τούρκοι που θα μας καταγγέλνουν γιατί, λέει, δεν τον βοηθήσαμε, τον βρήκαμε να τον πάμε στις αρμόδιες δομές. Φτάσαμε στην καταστροφή της Τριπολιτσάς. Αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Ωραία το παίζουν το παιχνίδι Τούρκοι. Για πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τίτλος: εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ, του κ. Στασίνου, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Πακογιάννη. Τι άλλο έχει? Α, βεβαίως. Ωραίο μου πλυντήριο να τίτλω στο χτύπημα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Φιάσκο με τη σφαγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συνέντευξη τύπου, γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης.
1: Από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Επίσης από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών Ορμούζ με Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Προειδοποίησης των Χούθη να μην αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο, που κυκλοφορεί σήμερα. Σόδομα και Γόμορα. Η ανεσιολόγος αφέντρα και τα αχβάξ στο γραφείο του γιατρού. Του γιατρού, ξέρεις, την υπόθεση με τον θάνατο Μαζονάκη. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε τον γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι οι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαντος.gr.
1: Τσιμέντο, ναι. Πλακάκι, Γιώργο, ναι. Παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό λέμε ναι. Το ελαστοφλεξ εστί από την ελαστοτέ, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει αυτήν την ώρα. Καλημέρα, παιδιά. Να έχετε δύναμη και να είναι ασφαλή τα δρομολογία σας και να έχετε κουράγιο. Θα είναι και δύσκολη. Πιστεύω θα είναι και σήμερα. Τι βλέπεις στην κίνηση, θα είναι δύσκολη μέρα?
1: Θα είναι δύσκολη μέρα και σήμερα, ναι.
0: Έρχεται ο Βολάνιος εδώ 10 λεπτά να μας πει.
1: Είναι και ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Φιλιατρά που μας έχει στείλει.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
1: Από το Μικρό Παρίσι.
0: Ναι, ξέρεις γιατί το λέει Μικρό Παρίσι?
1: Γιατί έχει το ψευδοπύργο του Άιφελ.
0: Ναι, έχει το ομοίωμα του πύργου του Άιφελ.
1: Μικρογραφία, ναι.

0: Ανοίξαμε και τη βεντάλια της πολιτικής κόντρας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Νομίζω ότι μόνο πολύ σήμερα αυτή η ατάκα του κυρίου Τσίπρα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Ή εμείς ή κανείς, σου λέει ο.
1: Επιτυχία του είναι πάντως που προκαλεί τέτοια συζήτηση.
0: Να το ακούσουμε λίγο.
1: Το εμείς ή κανείς. Για πάμε, ναι.
2: Ή εμείς ή κανείς.
0: Έκανα και λίγο κοκοράκι στο εμείς ή κανείς.
1: Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι που λέει ωραία στο Sky. Ναι. Είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Και εξηγεί μετά, γιατί στο ηχητικό που βάλαμε, τι είχες επιλέξει την προηγούμενη ώρα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι 3 χρόνια λέει που εγώ έλειπα, τι έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση, απείλησε το Μητσοτάκη. Όχι, απαντάει μόνο στο κύριο Τσίπρας, εννοώντας ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία απαντάει στον Αλέξη Τσίπρα ότι πώς εσείς είσαι κανείς, έχει χάσει 5 ή 6 φορές και επίσης επικαλούνται και τη ρίση του κυρίου Σιακαντάρη που είναι σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα ότι με 15-16% δεν μπορείς να φέρεις πολιτική αλλαγή.
0: Σου λέει όμως ότι προσπαθεί για να το ανεβάσει από το 15-16% που είναι σήμερα.
1: Παίρνοντας τους ψηφοφόρους του Πασόκ, γιατί εκεί είναι το ημίς κανείς.
0: Στην κεντροδεξιά, στην κεντροαριστερά πάει ο κύριος Τσίπρας. Άρα στο Πασόκ, στην Πλεύση Ελευθερίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει να κερδίσει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία στην κεντροδεξιά, από εκεί που θέλει να πάρει κόσμο, εκεί στοχεύει.
1: Εντάξει, είναι μια μάχη η οποία εξελίσσεται και νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου, γιατί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, είναι 6-7 μήνες, εκεί θα δούμε να γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Τώρα, αν δει κανείς, για παράδειγμα, αλλαγές δημοσκοπικά στις καταγραφές, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά υποθέτω ότι και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή να δεις το Πασόκ να πλησιάζει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημοσκοπικά ή να ξεπερνάει. Αυτό βέβαια για να συμβεί θα πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Θα το δούμε πάντως. Δεν θα γίνει με δηλώσεις τύπου Αυλονίτη, πάμε να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο θα ψηφίσει Πασόκ, για ποιο λόγο θα ψηφίσει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εάν έχουν κάποιοι αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν σε αυτή τη λογική, πάνε να συνεργαστούμε όλοι μαζί, είναι σαν να λες στους ψηφοφόρους σου ότι και να ψηφίσεις το ίδιο είναι. Δεν ξέρω πόσο καλό τους κάνει.
0: Τι από αυτήν την άλλη, δεν είναι και κακό να λένε τα κόμματα ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά ναι, αλλά κακό είναι να λες, να θολώνεις τα νερά και να λες, παιδιά, κοιτάξτε, αν ψηφίσετε εμάς, εμείς θα συνεργαστούμε με αυτούς. Άσε, ρε, μεγάλο, το δούμε στην πράξη. Πες ότι ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αυτό ναι, να το πεις, να δεσμευτείς. Αλλά μην μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ, άνοιξε και αυτή η συζήτηση με τα καβαλημένα καλάμια της κυρίας Μπακογιάννη. Mm-hmm. Είχε τις προάλλες κάνει μια συνέντευξη που μίλησε για ότι πρέπει κάποιοι υπουργοί να ξεκαβαλικέψουν. Και χθες, σε νέα της συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, επανέλαβε ότι το έχω ξαναπεί αυτό με τα καβαλημένα καλάμια, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω και όντως από κάποιους υπουργούς υπάρχει, έχουν μια λαζονία, ρε παιδί μου, να την ακούσουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, επί της πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Sorry, αλλά έχει δίκιο κατά την άποψή μου. Έχει δίκιο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα, αλλά έχω και εγώ στο μυαλό μου περιπτώσεις.
0: Εγώ είμαι καλός, δεν είμαι, ναι.
1: Επίσης, καλό είναι η δημόσια λειτουργία γενικότερα, ειδικά όμως η αιρετή, οι υπουργοί κυρίως. Αυτό που κάνετε τώρα έχει, είπαμε, αρχή, μέση και τέλος. Δεν είστε εκεί για πάντα. Ούτε σας χρωστάγε κανείς να γίνετε υπουργοί. Έχετε μια ευκαιρία να λύσετε κάποια πράγματα. Λύστε τα. Ή προσπαθήστε να τα λύσετε.
0: Ή όταν σας μιλάει ο κόσμος και σας λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν έχει λυθεί ή οτιδήποτε, μην τον ειρωνεύεστε τον άλλον.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή η ειρωνία από έναν υπουργό, το χειρότερο που μπορεί να κάνει, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να εκνευρίσει τον κόσμο. Το χειρότερο δεν θέλω να το αναφέρω. Λίγο, γενικά σε όλους τους πολιτικούς θα το πω αυτό και αναφέρομαι και στον κύριο Τσίπρα με το γεμίσει κανείς. Λίγο low profile σε πολύ καλά ελληνικά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο κατεβασμένο το κεφάλι. Περνάμε δύσκολα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά. Λίγο χαμηλό στο ταυτιά.
1: Ναι, και επίσης όταν προτείνετε και όταν μιλάτε, να μας δίνετε λύσεις ρεαλιστικές. Μην μας κάνετε υποσχέσεις ότι θα λύθουν τα θέματα. Για Θεός, εγώ θα στα λύσω, εγώ. Φτάνει με τα ματσάκια, με τα μαγικά ραβδιά. Φτάνει. Και με τους σωτήρες που έχουμε γεμίσει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Ψαρίφορα Δαβιάνου. Γεια σου ρε φίλε, κυρία από την πανέμορφη Κρήτη. Μάλιστα κύριε Στέλιο, καλημέρα σας κύριε Στέλιο. Θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε, αν και ξέρετε είναι πρωινή ώρα αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοιους καλεσμένους, γιατί αυτό προϋποθέτει θα πρέπει να σηκωθούν από τις 6 ώρα οι άνθρωποι. Εσείς είσαστε ήδη στον δρόμο, ήδη παλεύετε εδώ και μια μισή ώρα, άλλοι και νωρίτερα κιόλας. Σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες για την κίνηση. Αν είναι ένα ακόμα δύσκολο πρωινό, κουράγιο. Σε αυτό το ένα λεπτό, και επειδή θέλω να είμαι και συνεπής, γιατί ναι, σου είπα. Έχουμε και ωραίο χαλί, αλλά τώρα το βάζουμε τώρα γιατί έχουμε μπαριγάιτ από κάτω. Χθες σου έλεγα για το σχέδιο Overload και τα συστήματα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που βαράνε.
0: Τα bots.
1: Με τα bots, τα ρωσικά. Και αρχίζουν πάλι εδώ πέρα και παρουσιάζονται επικίνδυνες ομοιότητες με μια πρόσφατη περίοδο εδώ στην Ελλάδα που είχε επιχειρηθεί διχασμός. Τότε υπήρξαν και δηλώσεις, μάλλον μετά από μερικούς μήνες, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, που δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Για περίεργες, έλεγε, συμπτώσεις σε κάποια hashtag, σε κάποια εκατοντάδες bots. Τώρα λοιπόν, ξανά πάλι φαίνεται ότι υπάρχει ανάλογη επιχείρηση. Έχει ήδη εντοπιστεί ένα συνθηματάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό στη Γερμανία ξύπνησε η Ελλάδα με αφορμή την εκλογική επίδοση του AfD, αυτής της εναλλακτικής για την Γερμανία, έτσι ναι, λέγεται το κόμμα αυτό. Με το ρομαντισμό του 1939, είναι ρομαντικοί άνθρωποι και αναπολούν αυτή τη Γερμανία του 1939. Ναι. Λοιπόν, ακούω, μαθαίνω ότι επειδή παρουσιάζεται έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ρώσων στον βόρειο διάδρομο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ακούω λοιπόν ότι δόθηκαν οδηγίες, ρητές, συμβουλές από μεγάλη υπηρεσία, μυστική υπηρεσία στις ευρωπαϊκές χώρες να κοιτάξουν και να ελέγξουν την ενδεχόμενη δράση κόκκινων σπουργιτιών.
0: Τι είναι τα κόκκινα σπουργίτια?
1: Τι είναι τα κόκκινα σπουργίτια, δεν έχεις την ταινία? Τα κόκκινα σπουργίτια είναι περιπτώσεις πολιτών όπως η Μαρία στο Παγκράτη το 2023. Τη θυμάσαι την περίπτωση? Όχι,
0: Όχι.
1: Την Μαρία Τσάλα. Έτσι υπέγραφε. Μαρία Τσάλα στο Παγκράτη. Είχε και ένα κατάστημα με μάλινα εκεί. Και έβγαζε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μόνο τα ματάκια της. Ματάκια μέτωπο. Τις φωτογραφίες. Δεν έδειχνε ολόκληρο το πρόσωπο. Όπου μετά από λίγο προέκυψε από επίσημη ενημέρωση ότι η Μαρία Τσάλα δεν ήταν Μαρία Τσάλα, αλλά ήταν η Ειρίνα Αλεξάνδροβνα Σμύρεβα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόκκινο σπουργίτι αυτό, το οποίο έφυγε, φτερούγησε πριν να την προλάβουν εδώ οι δικοί μας, αλλά την έκανε. Και από τότε βέβαια αγνοείται η ύπαρξή της. Αυτό το οποίο κατάφερα να μάθουν οι δικοί είναι ότι ήταν κανονική αξιωματικός της FSB. Η FSB, να ξέρεις, είναι η διάδοχος της ΚΚΜ.
0: Πολύ καλά.
1: Οπότε λοιπόν υπάρχει, λέει, έκτακτη ενημέρωση να προβούν σε ελέγχους οι ιδιωτικές υπηρεσίες, οι αρχές δηλαδή στην Ευρώπη, για τον εντοπισμό ενδεχόμενης δράσης κόκκινων σπουργιτιών. Ξανά.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Ausmut.
10: Radio Samus.
11: FM στους 102.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο

0: Αλλιώς, μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
1: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Τα 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο. Μάλιστα κύριε Στέλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Καλημέρα Αντώνη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνιο μέσα εδώ μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
16: Καλημέρα σας. Παναγιώτη.
17: Καλημέρα.
16: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
17: Με αρκετή κίνηση.
16: Για πες.
17: Ξεκινάμε από τις ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίδι εξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή εικόνα στο ρεύμα εισόδου, μόνο στο Εγάλαιο έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην άνοδο των Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο.
15: Έχει πιάσει και Συγκρού σήμερα.
17: Ναι.
16: Και πιο κάτω από ό,τι συνήθως νιώθω.
17: Καλά, το πρωί πάντα εκεί γεμίζει. Τώρα, μέχρι να μπω στο στούντιο, αυξήθηκε η κατάσταση στην Κηφισίας. Από Κατεχάκη μέχρι σχεδόν Χαλάνδρη στην άνοδο και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δύσκολα πολύ. Καθυστερήσεις μειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
15: Εγώ βλέπω τώρα, Παναγιώτη μου, και στην άνοδο να έχει πιάσει και να έχει πιάσει δυνατά. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, λέω.
17: Ναι. Ισχύει. Δύσκολα.
15: Ναι,
17: εκεί.
15: Ναι.
17: Μετά πάμε Αλίμου Κατεχάκη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, δηλαδή στο ανωδικό ρεύμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και μια ώρα έτσι οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και πιο χαλαρή κατάσταση εκεί, λίγο στο Μοσχάτο πιάνει κίνηση. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
15: Ναι. Και στο Παγκράτη φορτωμένη η Φιλολάου. και από νέο κόσμο.

0: κόσμο εκεί όσοι έρχεστε. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε μία από τις κεντρικές οδούς, επιταχύνετε το χρόνο σας, διότι θα δυσκολευτείτε, θα καθυστερήσετε.
1: Φιλολάο, η πιο δύσκολη πίστα του Παγκρατίου είναι.
0: Ξέρεις,
1: πολύ καλά.
2: Πρέπει να έχεις περάσει δύσκολα,
1: Ναι, πάντα. Δίπλο παρκάρουνε κιόλας εκεί, γίνεται πανικός κάθε φορά. Όλες τις ώρες βασικά.
0: Περίεργα πράγματα. Στο Παγκράτη να διπλοπαρκάρουν είναι δύσκολα.
2: Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγιο δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
2: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αφού το που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Έχω λοιπόν τώρα να σου πω, Γιώργο, τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είσαι κάθεσαι?
0: Βεβαίως και κάθεσαι. Εννοείς, περίμενε. Με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη.
2: Έγιναν έλεγχοι στα ιατρία.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα αφορμή ή ήταν προγραμματισμένη, δεν ξέρω. Να σου πω εμένα ως αφορμή μου φαίνεται.
0: Να σας πω πάντως, εσείς που κάνετε τώρα την διαδικτυακή σας βόλτα, έχει συγκεντρώσει στο real.gr όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το διάλογο της γιατρού με την νοσηλεύτρια και το τρίτο πρόσωπο. Όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα αναλυτικό post. Αυτή την ώρα στο real.gr. Έλα, για πες.
2: Λοιπόν, ιατρείο βιοπαθολόγου.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς παρουσία γιατρού. Έκανε ενέσιμα fillers.
0: Τι είναι τα fillers?
2: Είναι στα χυλάκια.
0: Φουσκώνουμε τα χυλάκια.
2: Ναι, τα φουσκώνουμε τα χυλάκια. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας.
0: Φυσικοπαθητικής.
2: Ναι. Υδροθεραπεία εντέρου κάνανε.
0: Οπα.
2: Και κάνανε και βιοσυντονισμό. Είχανε μηχάνημα βιοσυντονισμού στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Εκεί είχαν και συσκευές αδυνατίσματος.
0: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.
0: Δηλαδή σου κάνανε πακέτο. Λέγανε, θα σου κάνουμε, πώς το πες για το έντερο?
2: Υδροθεραπεία.
0: Σου κάνουμε υδροθεραπεία στο έντερο, βιοσυντονισμό και θα σου κάνουμε και θεραπεία για το φαγητό.
2: Όλα μαζί.
0: Όλα αυτά στην προνομιακή τιμή των 9.900 ευρώ.
2: Μπράβο. Ένα άλλο ιδιωτικό ιατρείο. Χωρίς γιατρό. Ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα.
0: Δεν είχε ειδικότητα.
2: Είχε με άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα. Ήταν αυτό το ιδιωτικό ιατρείο. Ναι. Είχε πολλά ενέσιμα σκευάσματα.
0: Εντάξει, όπως είμαστε εμείς. Ο μέσος Έλληνας. Χωρίς ειδικότητα τα ξέρουμε όλα.
2: Μπράβο.
0: Είμαστε δικοί σε όλα. Ναι.
2: Και έκαναν και βελονισμό εκεί πέρα.
0: Α, και βελονισμό.
2: Και άκουσα, με θέλω πολύ προσεκτικά να με ακούσεις. Και είχαν και μηχάνημα αναγέννησης κυττάρων.
0: Πες το.
2: Σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο που ήταν άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα.
0: Ναι.
2: Τώρα έχω το αγαπημένο σου.
0: Για πες.
2: Ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης.
0: Εδώ είμαστε, εσύ. Αυτό ήθελα εγώ να μου πεις. Κβαντική βιοανάδραση.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή θέλω να κάνω.
2: Ξέρεις τι μηχάνημα είχε?
0: Τι?
2: Εντοπισμό του στρες.
0: Να το ρε, εσύ, αυτό ήθελα. Ορίστε. Και αυτό σε προνομιακή τιμή πόσο? 4.999.
2: Την τιμή δεν την
0: ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Είναι μηχάνημα που σου εντοπίζει το στρες.
2: Εν τω μεταξύ, θα σου πω και το πιο περίεργο.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το ιατρείο κυβαντικής βιοανάδρασης, ο γιατρός δεν είχε τίτλου σπουδών.
0: Όχι, πέφτα από τα σύννεφα, ρε Σικασιανή. Μην τα λες έτσι. Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Υπήρξε και ένα πολυιατρείο που είχαν ενεργά τμήματα στην άδεια. Δηλαδή, έγραφαν η άδεια ότι έχει κάποια τμήματα, δεν τα είχε μέσα.
0: Τελικά δεν τα έχουμε αυτά.
2: Και τώρα πάω σε ένα ακόμη αγαπημένο σου. Ένα δερματολογικό ιατρείο. Το οποίο, δερματολογικό ιατρείο, επαναλαμβάνω, είχε μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μπαίνεις στο μηχάνημα και καταστέλνεις την όρεξή σου.
2: Ναι.
0: Και λες, δεν θα φάω τώρα. Θα φάω από αυτό που έτρωγα το 1/4.
2: Θα φάω το Πάσχα πάλι.
0: Θα φάω το Πάσχα
2: πάλι. Το αρνάκι θα περιμένω.
0: Και είναι μηχάνημα αυτό,
2: Μηχάνημα, ναι.
0: Και το λειτουργούσαν τίποτα κομμότριες?
2: Δεν έχω πληροφορίες γι' αυτό. Ξέρω όμως ότι δεν είχε δηλωθεί αυτό το μηχάνημα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ναι. Αναρωτιέμαι γιατί το δερματολογικό ιατρείο που είχε το μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
0: Ναι. Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις.
2: Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις, ναι.
0: Θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο τώρα, κυρία Κασιανή Βραχά, με την αδειά σας.
2: Για πες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Επειδή παρακολουθώ αυτό το διάλογο που γίνεται στα παράθυρα και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς για τις ευθύνες του κράτους, για τα, είπαμε, τους ελεγχτές οι οποίοι ήταν, πληγώθηκαν τη μία φορά, πήγανε, βάρεσαν το κουδούνι, δεν τους ανοίξαν και φύγανε. Δεν μας ανοίγουν και φύγανε. Τις άλλες φορές πήγανε, δεν τα βρίσκαν τα μηχανήματα, τα είχαν κρύψει πάρα πολύ καλά εκεί στο ιατρείο. Κάνανε απόκρυψη αυτή εκεί πέρα. Κάλυψη απόκρυψη λέγεται, σωστατό. Και ακούω διάφορους που λένε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ, τώρα έχουμε διαλυθεί και παλιά λειτουργούσαμε. Και επειδή εμένα μου αρέσει να θυμάμαι όσο μπορώ βέβαια, όσο... Μήπως έχετε στη μνήμη σας την περίπτωση του επωνομαζόμενου ψευτογιατρού? Ε, πως θυμάστε μια περίπτωση με ένα ψευτογιατρό? Αν δεν κάνω λάθος, το ψευδόνυμό του ήταν Dr. Kondos.
2: Με τα ματζούνια για τον καρκίνο και μπράβο. Για διάφορες ασθένειες.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος καταδικάστηκε 8 φορές ισόβια, το λέω, και σε 50 χρόνια. 8 φορές ισόβια και σε 50 χρόνια. Αφού είχε βουτήξει, δεν θα πω τώρα, από κάποιον γνωστό επιχειρηματία, και αυτός δεν είναι ανάμεσά μας, γύρω στα 55 εκατομμύρια. Του είχε πουλήσει ένα ωραίο παραμύθι ότι είναι επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι θα γίνει ο εκλεκτός που θα μπει μέσα σε ένα σύστημα με κεραίες μοναδικές που θα προμηθεύσει τον ελληνικό στρατό, θα έχει 55 εκατομμύρια. Τός λοιπόν ο τύπος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα, όπως είπες, ματζουνογιατρός, από ό,τι αποκαλύφθηκε στην ακροματική διαδικασία, έμπαινε σε νοσοκομεία του δημοσίου και τον είχαν σε χειρουργικά τραπέζια δίπλα οι κανονικοί γιατροί. Το σύστημα δεν τον εντόπισε. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε στα μοναστήρια, εκεί που οι άνθρωποι έψαχναν για την τελευταία ελπίδα τους, για τα οικεία τους πρόσωπα ή για τον εαυτό τους. Και εκεί έπαιζε με τον πόνο τους. Αυτό έλεγε το κατηγορητήριο, για το οποίο επαναλαμβάνω καταδικάστηκε. Τους έπειθε να εγκαταλείψουν τη θεραπεία από τους κανονικούς ιατρούς και παίρνανε ματζούνια. Τίλιο, αντράκλα, τσάι του βουνού, δεν ξέρω τι τους έδινε. Και αυτός κυκλοφορούσε στα μέσα στο σύστημα της, στο ΕΣΥ. Αυτός ο τύπος. Το λέω γιατί είναι μερικοί που έχουν πάλι πέσει από τα σύννεφα. Ότι πάθαμε και τι αυτό και τι. Προφανώς και το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν την έκανε και ενδεχομένως δεν την κάνει ακόμα. Αλλά μην μπερδεύεστε μερικοί. Δεν είναι κακή αλήθεια, αρκεί να τη λέμε ολόκληρη. Όχι θυματικά.
2: Εμένα αυτό που με πειράζει πάντα σε αυτή τη χώρα, Γιώργο, είναι
0: το, συγγνώμη, το 16 και το 17 και το 18. Έπαιζε μπάλα ο τύπος με τις πολλές περιπτώσεις. Ψευτογιατρός.
2: Δύο πράγματα είναι σε αυτή τη χώρα. Πρώτον, ότι πάμε να κάνουμε δουλειά στο και πέντε. Είδες, βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα σήμερα. Αφού χάθηκε ένας άνθρωπος και ένας γνωστός άνθρωπος, γι' αυτό έχει κινητοποιηθεί περισσότερο και
0: έπρεπε να χαθεί ο άνθρωπος για να γίνει αυτή η δουλειά.
2: Και δεύτερον, ότι δεν θυμόμαστε. Δεν βάζουμε μυαλό.
0: Όχι, εδώ με συγχωρείς. Το παιχνιδάκι αυτό το παίζουν πάρα πολύ ωραία πολιτικοί και εμείς δημοσιογράφοι. Σου λέμε το κομμάτι που γουστάρουμε τη αλήθεια. Το υπόλοιπο δεν το λέμε. Μας ενοχλεί. Αν δεν είναι έτσι, άμα είσαι δεσμευμένος στην αλήθεια, αδερφέ, αν τη λες ολόκληρη. Δεν σου φταίει τίποτα πολίτης που του δίνεις πληροφορίες, τον ζαλίζεις και μετά του λες από εκεί μέχρι εκεί είναι η πληροφορία. Όχι, να δώσεις την πληροφορία ολόκληρη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Ηλία, ρίχτα!
19: Αυτή νύχτα μένει.
20: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, να περάσουμε.
0: Το αφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ντένις. Πού σε ρε Ντένις? Σε ευχαριστώ που στέλνεις μήνυμα. Νομίζω ότι δεν έχω διαβάσει πάλι μήνυμά σου σε αυτή τη ζώνη. Χαίρομαι που μας παρακολουθείς και εδώ. Και γράφεις βεβαίως ότι είμαι απολογητής της κυβέρνησης και ότι παρουσιάζω μια εικόνα ότι υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα και φταίνε και οι προηγούμενοι και όχι μόνο η κυβέρνηση. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Αδερφέ, δεν είναι η δουλειά μου επίσης εγώ να ξεχνάω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος και αυτούς να κρίνω και να θυμάμαι και τι κάνανε και οι άλλοι. Εντάξει. Εάν εσύ δεν έχεις την δυνατότητα ή την ευχέρεια να το κάνεις αυτό, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να σου θυμίζω και αυτά που κάνουν τώρα και αυτά που κάνανε οι άλλοι πιο πριν. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η επόμενη που θα τα ξανακάνουν. Εντάξει, σηκώνα ρε φίλε, σε πειράζει. Θα πρέπει να σε πειράζει αν δεν στα θυμίζα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος έχει κάνει παρέμβαση εδώ, να ξέρεις. Μας ενημερώνει ότι υπάρχει μια σύγκρουση γιοταχή με δίκυκλο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου. Οπότε να είστε προσεκτικοί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο Περιστέρι. Υπάρχει σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή. Προσπαθήστε να αποφύγετε το σημείο και να. Νομίζω λοιπόν. Εναλλακτική, περίμενε να δω αν υπάρχει. Μόνο αν μπείτε μέσα από τον Μπουρνάζι και κατεβείτε προς τα κάτω, προς Εγάλη.
1: Τώρα θα είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, τον ανθόγραφο. Λέει: ο Έλληνας θέλει να μην τον ελέγχει το κράτος, αλλά να τον προστατεύει το κράτος. Και θεωρεί ότι όλοι αυτοί που κυβερνούν είναι χαζοί και αυτός είναι έξυπνος. Και πάει και την πατάει με τον κάθε απατεώνα. Δεν είναι όλοι έτσι, είναι αρκετοί όμως. Και το παράδειγμα είναι αυτό που έλεγα χθες. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στην κανονική ιατρική και στην ορθή λογική και στην κοινή λογική. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στα εμβόλια. Βέβαια, γιατί μαραινέοι θα κολλήσουμε ξαφνικίδιδες κτλ. Άμα μας πούνε όμως ότι σε ένα κομμωτήριο μας μπορούν να κάνουν μπότοξ με 20 ευρώ, τρέχουμε να το κάνουμε. Αν μας πούνε ότι σε ένα διαμέρισμα κάπου στο Κολωνάκι είναι ένας ειδικός και μία σαμανο κβαντική πυρηνική επιστήμονας, πυρηνική οδοντίατρος και σε κάνουν 15 χρόνια νεότερο, τρέχουμε εκεί πέρα. Και άμα δεν έχουμε να δανειστούμε κιόλας για να την κάνουμε την επέμβαση, να είμαστε φρέσκοι. Φρεσκαριστούμε λίγο στην εμφάνιση.
0: Ξέρεις τι όμως, είναι και περιπτώσεις όπως μας έχει στείλει εδώ η Ευδοκία, που το μήνυμά της έχει τίτλο «Ανθρώπινη απελπισία», που μας λέει ότι ήταν ένα 24 χρονών κοριτσάκι που έπασχε από σκλήνιση κατά πλάκα, ναι, σε πολύ επιθετικής μορφής, ναι, και την πήγανε μέχρι την Ινδία και ένας θεός ξέρει τι προσπάθησαν να τις κάνουν εκεί με τη ματζούνια, ναι, τις δώσανε και εκεί πέρα. Όταν υπάρχει απελπισία και όταν μιλάμε και για νέους ανθρώπους που υποφέρουν από ανίατες ασθένειες,
1: καταργεί τη λογική.
0: Είναι εύκολο, ναι, να εξαπατηθείς. Δεν σου λέω για τη ματαιοδοξία μερικών να γίνουν πιο όμορφοι. Ναι. Σου λέω για ασθένειες, για ανθρώπους που είναι σε απελπισία και πιάνονται από όπου μπορούν.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλός έλεγχος του κράτους. Αλλά Γασιανή μου, εγώ επιμένω. Ακόμα και τις δύσκολες αυτές στιγμές, τις δύσκολες ώρες, για αυτές τις κρίσεις που περιγράφει η φίλη μας η Εύη, πρέπει να έχουμε το νου μας, να διαβάζουμε, ρε παιδιά. Σε φωνάξω εγώ να έρθεις στο ιατρείο γιατί θα σου δώσω εμφάνιση 8 χρόνια νεότερη, να φαίνεσαι νεότερη ή νεότερος, και θα έχω γράψει πίσω πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού, της Ανωτάτης Αμανικής. Και δεν θα τσεκάρεις να δεις. Υπάρχει τέτοιο πανεπιστήμιο. Υπάρχει τέτοια ειδικότητα. Δεν θα τσεκάρεις. Αν πας να εμπιστευτείς την υγεία σου, τη σωματική σου ακαιρεότητα ή των ανθρώπων που αγαπάς σε ένα τύπο ο οποίος έχει βγάλει ένα χαρτί και το έχει κολλήσει από πίσω Έτσι χωρίς να ελέγξεις.
0: Θα φύγουμε σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε να σας θυμίσω ότι αύριο καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, καθώς και οι συντάξεις που απονομήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, και καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Η καταβολή των συντάξεων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη, που θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέων ταμείων μισθωτών.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Επιλογές.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
19: Real FM. Η ώρα είναι 8.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού.
30: Αυτό.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου προκαλεί δυσχέρεια στη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τη μέσα αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Ανδρών η κάτοχος του τίτλου και παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φινλανδία. Στα ημιτελικά αύριο η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και η Πολωνία τη Σλοβενία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
26: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
23: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία!
1: Τι έγινε, εδώ είμαι, παιδί μου.
2: Αυτό ήθελα εδώ να τσεκάρω, ότι είσαι εδώ, κατάλαβες.
1: Στις επάλξεις, εδώ, στο Real FM 97,8.
2: Ήθελα να σιγουρευτώ γιατί αρχίζουν...
1: Γεια! Ναι!
2: Αρχίζουν τα ντουμπου-ντουμπου, παιδιά!
1: Μπράβο! Δουλίτσα γίνεται εκεί πάντως στην Αμερική. Κάτι γίνεται.
2: Άνοιξη, λέει, το 27, παιδιά, αρχίζουν τα ντουμπου-ντουμπου. Στο Ιόνιο, γι' αυτό χαίρεται η Κάτζου. Θα ναι. βγάλει εκεί, θα βγάλει κουβάδες, πετρέλαιο η Κάτζου.
1: Εγώ είμαι, πρόσεξε, είμαι έτοιμη. Έχω ράψει και λεμπίες, μαράκι μου, ετοιμάσου, γιατί έρχονται τα πετροδόλαρα, δεν θα ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Αυτό σου λέω μόνο.
2: Αυτό σου λέει μόνο.
3: Γιατί θα αρχίσουν οι αντλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
2: Έτσι, σαν την κεφάλα σου θα είναι σωλήνες.
1: Μ' αρέσει τόσο.
2: Θα βγάζουν το πετρέλαιο.
1: Πράγματα έτσι θα λέει, άφθονο. Και να τα πετροδόλαρα και να τα χρυσάκα. Θα γεμίσουμε εδώ σκουλαρίκια, θα βάλουμε καδένες, θα βάλω απ' όλα.
2: Καλά, πήγαινε μετά στο βενζινάτικο να βάλεις. Να βάλεις βενζίνη με 2,26 που είδα το πρωί.
1: Να ζω το όνειρό μου. Γιατί μου το χαλάς με πας τώρα στα κάψιμα και στην Αντλία. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει ο ψυχισμός μου. Είμαι και σε κλιμακτήριο. Σε παρακαλώ.
2: Πήγαινε πουλάκι μου λοιπόν να βάλεις εκεί να δεις τη γλύκα τι ωραία που θα είναι και εσύ να ονειρεύεσαι ότι θα έχεις τα πετροδόλαρα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Κοίταξε σήμερα λιακάδα, φύγανε τα σύννεφα.
1: Ναι, φτιάχνει ο καιρός. Εντάξει, κρύο το πρωί, 13-14 βαθμούς και το βράδυ ψύχρα. Όμως φτιάχνει, δεν θα έχει βροχούλες και τέτοια. Θα έχουμε ήλιο, φθινοπορεινό καιρό, έτσι ωραία θερμοκρασία, δροσιά. Μια χαρά όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Ξέρεις τι είναι η μέθοδος μημαμόρου.
2: Μημαμόρου.
1: Μημαμόρου.
2: Εγώ δεν ξέρω το μημαμόρου.
1: Το ξέρεις.
2: Από παιδί.
1: Από παιδί. Λοιπόν, εγώ θα να αποκαλύψω τι είναι. Γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι ξέρεις, διαβάζοντας τις έρευνες, έχω αποκτήσει και μια οικειότητα. Είμαι ειδική πλέον. Λοιπόν, όταν είδα αυτό, τι είναι αυτή η παιδαγωγική μέθοδος μημαμόρου.
2: Είναι παιδαγωγική μέθοδο.
1: Είναι παιδαγωγική, ιαπωνέζικη θα σου πω. Αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά, λέει, τα παιδιά. Δηλαδή, σου λέει, βλέπεις δύο παιδιά και τσακώνται. Δηλαδή, τσακώνται η κόρη με μια φίλη της, με κάποιον άλλον. Παρατηρείς, δεν παρεμβαίνεις. Δηλαδή, αρχίζει, πέφτουν χαστούκια, παρατηρείς. Αρχίζουν να τραβάνε τα μαλλιά, παρατηρείς. Επεμβαίνεις μόνο όταν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ξεφεύγουν.
2: Όταν πέσουν κάτω, ξέρει δηλαδή, και οι δύο, τότε δηλαδή επεμβαίνεις. Όταν υποθυμίσεις κανένα παιδί.
1: Ναι, παιδαγωγική προσέγγιση μημαμόρου. Λοιπόν, γιατί λέει, ο ενήλικας προσπαθεί, παρακολουθεί, συγγνώμη, προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν να τα βρουν μόνα τους. Έχει, λέει, αυτή η μέθοδος προσεγγίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Λοιπόν, η ιαπωνική λέξη μη σημαίνει παρατηρώ, μαμόρου προστατεύω. Η ουσία της επομένως δεν είναι απλώς δεν επεμβαίνω, άρα λέει παρατηρώ προστατεύοντας. Το καταλαβαίνεις τώρα, είναι. Δηλαδή, σκέψου το τώρα αυτό. Λέει, είναι. Οι Ιάπωνες, οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, τείνουν να μην παρεμβαίνουν όταν βλέπουν τα παιδιά να τσακώνονται. Λέει, άστα, να τσακώνονται. Θα μάθουν μέσα από αυτό.
2: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ τους Ιάπωνες, τους θαυμάζω.
1: Κι εγώ.
2: Και για την οτροπία που έχουν γενικότερα και για την κουλτούρα τους και για την ευγένεια τους.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσουν όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Τώρα, γιατί έχουν αυτή την παιδαγωγική μέθοδο, ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Η συγκεκριμένη προσέγγιση όμως αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, λέει, ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης, τις οποίες τα παιδιά ενδέχεται να χάσουν. Όταν οι ενήλικες παρεμβαίνουν αμέσως.
2: Αλλά δηλαδή να πάρουν το μάθημά τους.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή να πέσουν κάτω ξερί.
1: Να αντιληφθούν.
2: Μα αυτό είναι.
1: Λοιπόν, μημαμόρου λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά και όσες έχετε παιδιά, τι θα κάνετε λοιπόν, όταν αρχίζουν και τσακώνται, θα είστε παρατηρητής.
2: Ναι.
1: Και μόλις αρχίσουν να πέφτουν κάτι ψηλές, εκεί θα παρέμβετε. Πριν πέσουν κάτω ξερά.
2: Κοίταξε, εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος μημαμόρου, αλλά όχι από τους γονείς, από τους μαθητές. Δεν έχουμε δει τα παιδιά τα οποία δέρνονται και οι υπόλοιποι παρατηρούν απλά και τραβάνε βίντεο.
1: Βέβαια.
2: Εν μέρει λοιπόν εφαρμόζεται και στη χώρα μας. αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά κοίτα να δεις οι Ιάπωνες, δηλαδή ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως. Εκεί να μάθεις, να πέσεις κάτω,
1: ναι,
2: και να βάλεις μυαλό.
1: Να μάθεις και μετά απλώς παρατηρείς και επεμβαίνεις όταν πια τα πράγματα ξεφύγουν. Κατάλαβες, αυτό είναι. Μιμαμόρου λοιπόν.
2: Μιμαμόρου, θα το θυμάμαι τώρα.
1: Θα το θυμάσαι, σε παρακαλώ.
2: Κάτσε ρε Μαλία τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε επιστημονικό πεδίο κτλ.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Αν μπορείς να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας. Φυσικά στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
2: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, το ξέρεις το θαλάσσιο αγγούρι?
1: Ναι.
2: Είναι ένα πλάσμα το οποίο,
1: ναι,
2: ζει και στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι, κάπου.
2: Σε μεγάλα βάθη, μέχρι, ναι, και 80 μέτρα.
1: Ναι.
2: Είναι το θαλάσσιο αγγούρι αυτό.
1: Θαλάσσιο αγγούρι, μάλιστα.
2: Ναι. Πώς αναπνέει λοιπόν το θαλάσσιο αγγούρι?
1: Ας μας πούνε οι ακροατές μας. Στούντιο papakirialfm.gr.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Αγγούρια.
2: Ναι, αλλά θαλάσσινα αγγούρια όμως, όχι όποια και όποια.
1: Γιατί τα άλλα.
2: Τα άλλα άστα να πάνε.
1: Αγγλία. Βενζίνη. Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Σούπερ μάρκετ.
2: Τώρα που το είπες.
0: Αγγούρια.
2: Αυτά είναι κανονικά, δεν είναι θαλάσσια.
1: Δεν μπορώ προϋπέλεγε.
2: Αλλά τα θαλάσσια όμως, ναι, πώς αναπνέουν?
1: Πώς αναπνέουν?
2: Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο atrialfm.gr, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και επιστημονικό υπόβαθρο.
1: Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί. Όλοι όμως, να ξέρετε.
2: Επικεφαλής όλων, η κυρία Αμαλία Κάτσου, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και, και φυσικά υπαρχηγός, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, στο άλλο μικρόφωνο.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
4: Χατσιμούνα.
2: Βγήκαν όλες οι προφητείες του Χατζηφλουρέντζου. Τα έλεγε ο Χατζηφλουρέντζος. Δεν θα έχετε να πάρετε καύσιμα και θα θέλετε γαϊδουράκια.
1: Ναι.
2: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγαμε.
1: Δεν τα ακούγατε. Η Γεωργία ξέρει, λέει, τα θαλάσσια αγγούρια και είναι και πανάκριβα. Αυτό μου γράφει. Καλημέρα, Γεωργία μου.
2: Παιδιά, όχι απλά είναι πανάκριβα.
1: Μου το έγραψε
2: σε πολλές χώρες, όπως στην Κίνα, στην Ινδονησία κτλ. Τα εκτρέφουν σε ειδικά εκτροφεία. Γιατί λέει, έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ μπαίνουμε βέβαια στα χωράφια της κυβαντικής ιατρικής.
1: Άστα αυτά, μη λες κυβαντική ιατρική.
2: Αλλά φτιάχνουν, λέει, μέχρι και καλλυντικά, μέχρι και διάφορες θεραπείες από τα θαλάσσια αγγούρια. Κοίτα να δεις τα θαλάσσια αγγούρια πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Ο Παλιάτσας λέει, και εγώ μια φορά που είχα πάρει ένα ποδήλατο χωρίς φρένα, είχα μάθει με το κακό, όχι με το μιμαμόρου, να μην το ξανακάνω όταν έφαγα τα μούτρα μου.
2: Αυτή η μέθοδος είναι.
1: Καλημέρα, Παλιάτσο, καλημέρα.
2: Είναι η ελληνική εφαρμογή της. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο Ντοσάντση. Καλή αρχή στο μπάσκετ, λέει, σήμερα βέβαια.
1: Ναι,
2: σήμερα,
1: ναι,
2: έχουμε,
1: ναι,
2: και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
1: Ωραία, από αύριο τι έχει να γίνει εδώ. Ωραία.
2: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στις 9 και 4.
1: Καλή επιτυχία.
2: Εδώ στην Αθήνα.
1: Καλή
2: ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια στην Ισπανία στις 9 και
1: 5. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
2: Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί είπες καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά κάνεις τη μούρη σου όπως την κάνω εγώ, να βάζεις κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τσιμπάτε. Είπε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά τα μούτρα του δεν ξέρετε πώς τα έκανε. Άρα εννοούσε στη μία ελληνική
2: ομάδα.
1: Άσε
2: τώρα, διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα,
1: εγώ,
2: με διαβάλεις τον κόσμο.
1: Ενώ εγώ είπα,
2: λες και δεν με ξέρουν.
1: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έκανε τη μούρη μου.
2: Γιατί εγώ τι είπα, είπα κάτι διαφορετικό.
1: Τη μούρη σου πώς έκανες, που δεν σε βλέπω.
2: Δεν φαίνεται. Και βέβαια, για να συμπληρώσουμε και την αθλητική μας αναφορά,
1: ναι, ναι,
2: και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στα πλαίσια της διοργάνωσης του Nations League. Αθλητική βραδιά λοιπόν και Ευρωλίγκα και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Καλημέρα και στον Real Blogger. Σταματήστε, λέει, γιατί καταφέρατε να. Κατουριθώ πρωί-πρωί. Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, να προσέχεις, παλικάρι μου. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα και στον Αχιλέα στο Μόναχο. Αχιλέα, διαβασμένο σε βλέπω,
1: ναι,
2: σχετικά,
1: ναι,
2: με τα αγγούρια της θάλασσας. Σωστή απάντηση.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
2: Καλημέρα και στον Γιάννη. Και ο Γιάννης, κοίταξε να δεις. Α, εντάξει, ο Γιάννης τουλάχιστον το ομολογεί. Μπήκα, λέει, και διάβασα,
1: εντάξει,
2: το έψαξα,
1: ναι,
2: λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: κατάλαβες, ναι, ναι, έτσι,
1: εντάξει,
2: το βρήκα. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον, να είσαι καλά, καλή
1: σήμερα.
2: Δεν είσαι
1: σαν το Καλαμαράκι δηλαδή, αυτό εννοεί, έτσι.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, ο Στέφανος λέει, καλημέρα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, πανάθα μόνο, πανάθε μάσε και εσύ, σαν τον Ιωσήφ και εσύ, λέει ο Στέφανος.
2: Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Όπως ζητάς και εσύ, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Και ο Λευτέρης σωστός. Καλημέρα και στον Κώστα το φίλο μας με μπουκάλες κατάδυσης, λέει ο Κώστας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα δώσουμε και τις απαντήσεις.
1: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ότι δηλαδή αν πήγαινε στον υπνοτιστή και σου έβγαζε τι θα ήσουν στην προηγούμενη, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου, θα έβγαζε ότι ήσουν Ολυμπιακός. Αποκλείεται. Με τίποτα. Αυτό μου λέει. Αποκλείεται ο Καλαμαράκης να ήταν Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, άκου τώρα μήνυμα ναι. από τον Άγγελο. Ναι. Είμαι στο σπίτι, λέει, της κοπέλας μου στην ναι. Αγία Βαρβάρα.
1: Μάλιστα.
2: Έχω ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
1: Ναι.
2: Από κάτω ακριβώς έχει λαϊκή
1: ναι.
2: της Πέμπτης
1: ναι.
2: και κάποιος πάγκος παίζει ρεαλ τόσο δυνατά που ακούγεται η κάτσου σε όλη τη γειτονιά. Καλημέρα, καλημέρα εκεί πέρα στα παιδιά, στην Αγία Βαρβάρα, στη λαϊκή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Αυτά είναι. Είμαι διάσημη τέλος, δηλαδή, αφού με ακούνε στην Αγία Βαρβάρα.
2: Είχετε διαπασώνει κάτσου, παιδιά, στη λαϊκή, στην Αγία Βαρβάρα. Το ζήσαμε και αυτό. Καλημέρα, τρολ. Ναι, έχεις δίκιο. Η λαϊκή ονομασία για τα αγκούρια της θάλασσας είναι αυτή που περιγράφει το μήνυμά σου, αλλά όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, ο οποίος ναι. είναι ψαράς, λέει τα θαλάσσια αγκούρια είναι το καλύτερο δόλωμα για παραγάδια και για σαργούς. Είδες πόσες χρησιμότητες έχουν λοιπόν τα θαλάσσια αγκούρια.
1: Ναι, είδα.
2: Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα κάτσου?
1: Τι να γίνει, μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εγώ καμία αποκλιμάκωση δεν βλέπω στην Αγγλία. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι okay, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έκανε επαφές, θα συνεχίσει τις επαφές, θα μιλήσει και σήμερα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι και αυτός. Θα έχει δει ExxonMobil, θα δει Chevron, θα ξαναδεί ExxonMobil. Έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις εξελίξεις με τις γεωτρήσεις.
2: Το είπε χθες στην Ομογένεια, εκεί πέρα που
1: ακριβώς.
2: συναντήθηκε με Έλληνες Ομογένειες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι η πρώτη γεώτρηση έρχεται την άνοιξη του 2027 στο Ιόνιο.
1: Ναι. Απλώς λοιπόν, να πω όμως ότι εδώ πέρα ο κόσμος. Είχαμε ακούσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέτρα, νέο πακέτο μέτρο στήριξη για τα καύσιμα. Πού είναι αυτό το πακέτο? Μήπως περιμένουμε να γυρίσει, ίσως να περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός, λέω, από την Αμερική για να κάνουν τις συσκέψεις και να αποφασίσουν? Δεν είναι κλειδωμένα, περιμένουν κάτι άλλο? Γιατί αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Βεβαίως τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών και καλά κάνουν. Σταθμίσουν, σου λέει, κάτσε να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τις επόμενες μέρες. Να δούμε και ο πόλεμος κτλ. Εγώ το ακούω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει και ένας σχεδιασμός. Δεν μπορεί τώρα. Όμως έχουν αργήσει τα μέτρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ξαναλέω ότι σίγουρα το Οικονομικό Επιτελείο έχει κάνει τα κουμάντα του και έχει το σχεδιασμό του. Ο κόσμος όμως τα περιμένει. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, τι μου έλεγαν και έχουν δίκιο πάλι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται 15 Οκτωβρίου. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος. Είναι τώρα.
2: Ναι, υπάρχει χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά το πετρέλαιο κίνησης
1: ναι.
2: και η αμόλυβδη δεν υπάρχει χρόνος.
1: Ναι.
2: Εδώ πέρα το ταμπλό γράφει. Και γράφει 2,26, κάτσε να σου πω σήμερα για να μην λέω και ανακρίβειες.
1: Ναι.
2: 2,226 αμόλυβδη, 2,255 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί στην Κηφισίας.
1: Ναι, ναι, είναι άστη κατάσταση.
2: Σε ένα πρατήριο, σε άλλα πρατήρια, για να τα λέμε όλα, ήταν και τα δύο καρφωμένα στο 1,999. Υπάρχουν λοιπόν αποκλήσεις στις τιμές. Οπότε δείτε και εσείς που σας συμφέρει καλύτερα. Θα
1: ακριβώς.
2: μου πεις τώρα τι να με συμφέρει με 2,20.
1: Αλλά... Ιωσήφ, πάντως εγώ και νομίζω και εσύ από τον περίγυρό σου, οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Δηλαδή είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι η ακρίβεια παντού. Έρχονται και τα καύσιμα και γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Και πια μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Το ακούω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί στη γειτονιά που μένω, βλέπω τα πρωινά που φεύγω κι εγώ, οι άνθρωποι που φεύγουν περίπου την ίδια ώρα, ότι πλέον αυτοί που μένουν κοντά, βλέπω στα αυτοκίνητα πάνε 2-3 από τη γειτονιά. Για να βεβαίως να μειωθεί το κόστος.
2: Πάνε ένα γκρουπ. Πάνε ναι. ομαδικά στην εργασία.
1: Ναι, γιατί εκεί που μένω εγώ αποκλείται να πάρεις λεωφορεία. Έχεις 3-4 λεωφορεία για να φτάσεις και αν φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί εννοώ είναι δροσιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον τι κάνουν που δεν το κάνανε. Πάνε στην Κηφισιά, αφήνουν το αυτοκίνητο και παίρνουν τον ηλεκτρικό. Σου λέει, θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στην Κηφισιά κάπου και θα πάρω τον ηλεκτρικό. Και αυτό είναι μια λύση.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις που έρχεται σήμερα η Καθημερινή ναι. με πρωτοσέλιδο. Και τι λέει, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Τι έχει γίνει λοιπόν, πολύ περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πλέον έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα. Όμως υπάρχουν προβλήματα με τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ και ΤΡΑΠ, καθώς έχουν εκτελεστεί 9.280 λιγότερα δρομολόγια τον προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες. λιγότερα δρομολόγια, καταλαβαίνετε τι γίνεται στις αποβάθρες, ειδικά σε μία περίοδο όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Νομίζω ότι όπου σταθούμε όλοι μας και όπου βρεθούμε, το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι τιμές των καυσίμων μαζί με όλο το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή εκεί που έχουν φτάσει τιμές στα καύσιμα.
2: Και από την άλλη, ακούς την πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κατηγορίες επί κατηγοριών. Και όπως λέγαμε και εμείς χθες το πρωί εδώ πέρα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει η αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω.
2: Δεν τον νοιάζει η κόντρα. Ναι, να κατατεθούν προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο πολίτης περιμένει να δει αποτέλεσμα στο ταμπλό.
1: Στο ταμπλό και στην τσέπη του. Γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί κι άλλο. Και αν λέγαμε και δεν λαϊκίζουμε εδώ πέρα και δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όμως, εάν 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά, που λέει και ο Ιωσήφ, η ψαφώνοντα τα λέγε, αν το θυμάμαι καλά.
2: Καλά, λοιπόν, την έχω κάνει Αστέρι, έτσι. Έτσι, όλα τα έχει μάθει, όλα εκάτσου.
1: Λοιπόν, και μέχρι τα θαλάσσια αγγούρια έμαθα. Λοιπόν,
2: ακόμα δεν έχεις μάθει τίποτα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν, τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι μήπως πρέπει να ανακοινωθεί αυτά τα μέτρα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνω ξανά το σχεδιασμό, το 15 Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης. Άσε που πάρα πολλές πολυκατοικίες έμαθα, ξέρεις, δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Συνονήθηκαν όλοι μαζί.
2: Καλά, αυτό είναι ένα φαινόμενο των πολλών τελευταίων ετών. Αλλά φέτος θα είναι ακόμα πιο έντονο.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει στο Άιντχόβεν. Ρε παιδιά, είμαι στο τρένο για τη δουλειά και γελάω τόσο πολύ εξαιτίας σας που με ρώτησε ένας επιβάτης τι ακούω για να γελάσει κι αυτός. Ευχαριστώ, Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα μου.
2: Να σε καλά την αγάπη μας από την Αθήνα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. 12 βαθμούς στην Άρτα, λέει στις 7 το πρωί. Καλά, μην νομίζεις, και εδώ είχαμε μια ψύχρα νωρίς το πρωί.
1: Ναι.
2: Και σε εμάς έτσι είναι, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Αλλά το 7 θέλει πετρέλαιο, θέλει ξύλα, θέλει κάτι πάντως.
2: Καλημέρα, αρετή. Ακουμούρι, λέει το αγόρι μου. Μουτράκι θα λέτε για το αγόρι μας, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Σιγά ρε παιδιά. Εντάξει.
2: Καλημέρα, αρετή.
1: Σας θίξαμε τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Σιγά ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
2: Καλημέρα και στον Νίκο. Μην ξεχνάς, λέει κύριε Ιωσήφ, ότι εκτός από την Αγία Βαρβάρα, η κυρία Αμαλία κάνει κουμάντο και στο Χαϊδάρι, βέβαια, που είναι η δική μου περιοχή. Ναι. Φυσικά, παιδιά, η Κάτζου κάνει κουμάντο στο Χαϊδάρι. Αυτό το έχουμε ομολογήσει από παλιά εδώ σε αυτή την εκπομπή.
6: Δεν έχω πάει ποτέ στο Χαϊδάρι, αλλά πιστεύω το Χαϊδάρι City είναι τέρμα αλητεία. Μόνο για μάγκες δηλαδή και αυστηρά. Δεν μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε. Δεν με δέχονται. Πιστεύω το κουμάντο κάνει η Κάτσου.
2: Η Κάτσου κάνει, παιδιά, κουμάντο και στο Χαϊδάρι και στην Αγία Βαρβάρα.
1: Παντού! Σε όλα τα δυτικά πράσινα.
2: Έχει εξαπλωθεί και στο Μελανίδη, βέβαια.
1: Και Μελανίδη Ηλίας, βεβαίως. Καλημέρα να πούμε και στη Φωτεινή που μας ακούει στην καρδίτσα και μας θέλει την καλημέρα. Τη καλημέρα. Και στο Βασίλη, τον άλλο Βασίλη, καλημέρα. Πάθατε σήμερα, όλοι μαζί στέλνετε τις καλημέρες.
2: Και πολύ καλά κάνετε. Και θα μας απαντήσετε κιόλας και στο ερώτημα που έχουμε βάλει από νωρίς, αφού πρώτα σας πω Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, παρακαλώ. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Παπάκι Lepas Greece και μάθετε περισσότερα.
2: Lepas, δηλαδή από τη Λεοπάρδαλη, έτσι.
1: Ωραίο. Θα σας πω κι άλλα μετά.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του Α7. Καλή δύναμη, φίλες, στην Βάρδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε στους τίτλους, άλλη μια φορά το quiz το οποίο ζητάμε να μας απαντήσετε.
0: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
2: Πώς να αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν?
1: Ναι, να μας πείτε.
2: Studio atrialfm.gr για το πώς αναπνέουν τα θαλάσσια
0: αγγούρια.
2: Αυτό.
7: Real FM.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Καλώστε!
18: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας.
18: Ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
20: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος του Περιστερίου. Τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου. «Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr.
25: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 17 βαθμοί Κελσίου, 15 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Άρτα.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας

0: Ήρθες λοιπόν, ξεκίνησες πρωί-πρωί, μία τα καύσιμα, μία τα τρόφιμα, μία το ρεύμα, μία το φυσικό αέριο. Έρχεται ο Θεόδωρος και σου λέει: καλημέρα, Ανατολή Ηλίου, μια καινούργια μέρα, με πολλές ελπίδες αρχίζει. Θέλω αισιοδοξία από όλους μας. Και έχει δίκιο ο Θεόδωρος. Ήρθες εσύ εδώ να μας μαυρίσεις την ψυχή.
1: Ήρθα.
0: Κασάνδρα.
1: Εγώ, τι είναι η Κασάνδρα, τι έχεις δει, τις τιμές, τα καύσιμα.
0: Άσε
1: στα πρατήρια.
0: Κάτσε πρωί-πρωί.
1: Τι και άσε που. Ήρθες πρωί να μας πεις και για τα θαλάσσια αγγούρια.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Το πρωί η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, κρύο.
0: 5 βαθμοί. Είδες τι θέλει ο Γιώργος από τη Δράμα.
1: Τι
0: Παπαχριστόφορο.
1: Θέλει. Καλά, λογικό είναι. Θέλω
0: παπα... Σας έχει λείψει ο Παπαχριστόφορος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι από τα αγαπημένα σας χίτο συγκεκριμένο.
2: Πράξτε να πετώ το κεφάλι δάπη από την τελευταία σα αυτά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μήπως και αυτός είναι κβαντική ιατρική. Τίποτα, γιατί έτσι το κόβω.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη στη Φραγκφούρτη. Σωστός, Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Messenger. Καλημέρα και στο Γιώργο. Το θαλάσσιο αγκούρι λέει: φαντάζομαι αναπνέει από τη μύτη ή από το στόμα. Θα μάθετε σε λίγο την απάντηση. Θα δοθεί για να μην έχετε απορίες. Καλημέρα και στο Θάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για το ηχητικό το οποίο προτείνεις. Να σε καλά, Θάνο. Πάμε παρακάτω. Χθες συνέντευξη και του Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
0: Για όλα φυσικά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Για όλα πραγματικά. Και ένας Τσίπρας χωρίς να ανεβάσει τους τόνους. Έτσι, εγώ θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή, πάρα πολύ ήρεμος, ψύχρεμος, έδινε απαντήσεις. Άκουγε τους συναδέλφους μας, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Πιταρά. Απάντησε σε
0: όλα. Είχε εκεί πέρα ένα μπιφ. Ένα μικρό μπιφ στην αρχή.
1: Ναι, τι.
0: Εγώ εκεί εστιάζω. Δηλαδή, εγώ εκεί
1: στα οπαδικά θα είσαι εσύ.
0: Ναι,
1: γιατί... Στα οπαδικά, στα αθλητικά θα πω. Εγώ,
0: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Είναι Παναθηναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας, είναι λογικό.
0: Και τι είπε.
3: Δύσκολη θέση να ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
4: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
3: Αυτά καταφέρνω 15-16 χρόνια.
5: Και χωρίς γραβάτα και.
3: Μένω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται. Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
3: Δεν υπάρχει άλλη προοπτική.
4: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Άμα δεν το πάρουμε και φέτος.
1: Ναι, σου λέει δεν γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας που είναι, ξαναλέω, γνωστό ότι είναι φιλάθλος του Παναθηναϊκού και πηγαίνει και στους αγώνες. Είναι. Και του άρεσε. Δεν έχει κάνει χιούμορ.
0: Στην προηγούμενη εμφάνιση. Sky,
1: ναι.
0: 2023.
1: Καλά άλλα χρόνια τότε.
0: Ναι, είχε πει.
4: Βεβαιότητα στις μέρες μας δεν μπορεί να εκφράζει κανένας και για
6: καλά,
4: τίποτα.
6: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
4: Ίσως τη μόνη βεβαιότητα. Τη μόνη βεβαιότητα που μπορώ να εκφράσω, μιας και είμαι στο Sky, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Καμία
6: αυτό
4: άλλη
6: μου άρεσε που είπατε.
4: Καμία άλλη βεβαιότητα.
0: Ήταν και σίγουρος.
1: Ήταν και σίγουρος.
0: Καλά, και εγώ ήμουν σίγουρος για να λέω την αλήθεια. Είναι η εποχή επί Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμασταν όλοι σίγουροι, αλλά την πατήσαμε, πρόεδρε. Άμα δεν το πάρουμε και φέτος, έχουμε
1: πάντως,
0: πρόβλημα.
1: Όταν μιλάει για τον Παναθηναϊκό Τσίπρας, γελάνε και τα μουστάκια του.
0: Παιδί
1: μου, το ζει.
0: Από παιδί τώρα, μεγαλωμένο στη λεωφόρο.
1: Πάντως έκανε, προκάλεσε τα βαντούρι. Ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, ανακοινώσεις από το Πασόκ και μπάρε και να έχεις.
0: Αυτό που προκάλεσε
1: πατώματα,
0: νομίζω...
1: ισόγια, καταστρώματα.
0: Ναι, ναι, και τα καταστρώματα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν αυτό το ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι ή εμείς ή κανείς. Και εκεί άφησε και την αιχμή για το Πασόκ.
4: Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
4: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
3: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
4: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκο, εγώ χαίρομαι και ότι 3 χρόνια δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν τη Βελόνα. Οπότε
1: κοίτα, δεν
0: είπε
1: και ψέματα.
0: Κανείς.
1: Τώρα 2 λεπτά. Λέει ή εμείς ή αυτοί. Πρώτον.
0: Όχι, ή εμείς ή κανείς.
1: Ή κανείς. Ναι, συγγνώμη, αυτή είπα. Ή κανείς. Γιατί το λέει. Το λέει ως προς την κεντροαριστερά και κυρίως προς το κέντρο. Δηλαδή, αν τον έβλεπες και όλο το στήσιμό του και οι απαντήσεις του, ήταν απευθυνόταν σε αυτό το κοινό. Της, του κέντρου κέντρο αριστερά, αλλά και του κέντρου. Και τι

0: είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε 3 χρόνια, δεν ήμουν εγώ στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχα αποσυρθεί. Να κερδίσει, δεν μπόρεσε. Άρα, ή εμείς ή κανείς. Όσον αφορά, σου λέει, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό εννοούσε βεβαίως το Πασόκ.
1: Κάποιοι το πήραν εγωιστικά και.
0: Ναι. Για λαζονία μίλησαν.
1: Μίλησαν για λαζονία.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο καθένας να το εισπράξει όπως εκείνος θέλει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι περιγράφει μια κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τα 3 χρόνια. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις και συγγνώμη που σε διέκοψα. Και από το Πασόκ και από την κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πάντως ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, είπε ότι ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι. Επέμενε σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα μεταξύ άλλων. Από το διχαστικό εμείς οι αυτοί ή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το λαζονικό εμείς οι κανείς. Της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους, είπε και σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
1: Και το Πασόκ φυσικά έκανε λόγο για λαζονία και αυτοθαυμασμό.
0: Από το Μητσοτάκης λέει χάος, περάσαμε το εμείς ικανείς. Ήταν λογικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Ξαναλέω όμως ότι ο κ. Τσίπρας έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Sky και απευθύνθηκε σε συγκεκριμένα κοινά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και οι απαντήσεις που έδωσε ήταν και κοιτάζοντας συγκεκριμένα κοινά. Και ποια είναι τα κοινά? Από κέντρο και προς αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τον είδες να σηκώνει καθόλου τόνους? Όχι. Τον είδες να εκνευρίζεται? Όχι. Άρα σημαίνει ότι σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί ο κ. Τσίπρας στο επόμενο διάστημα.
1: Είπε ότι στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έδειξε να στοχεύει επίσης στις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση η συγκεκριμένη αναφορά.
2: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων να συγκροτηθεί η κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
3: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
2: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Mm-hmm. Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
0: Λοιπόν, τώρα ο Τσίπρας φαίνεται πολιτικά πολύ πιο όριμος σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι έχουμε την εμπειρία. Και έχει την εμπειρία, έχει ξανακυβερνήσει. Το άλλο κομμάτι έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα αστοχίες και δηλώσεις που δημιούργησαν σύγχυση στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που τοποθετούνταν για συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω και για την πατριωτική εισφορά είπε ότι υπάρχουν 70 οικογένειες που πρέπει να συνεισφέρουν και αυτό είναι ο πατριωτισμός κτλ. Έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει νέα πρόσωπα που εγώ δεν είμαι εναντίον των νέων προσώπων, είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Εξαιρετικά κάποια πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα χρειάζονται. Πώς να πω, παιδί μου, πρέπει να.
1: Χρόνο,
0: προπόνηση, χωρίς όμως να υποτιμώ τα πρόσωπα αυτά. Γιατί καλό είναι στην πολιτική να μπαίνουν νέα πρόσωπα. Όμως άφησε και ένα παράθυρο για τους παλαιούς συντρόφους του. Ναι. Τι είπε η Ιωσήφ μου?
1: Εκεί λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση και το κατάστρωμα. Ναι. Γιατί λέει ότι οι πόρτες δεν κλείνουν για κανέναν και έδωσε και παραδείγματα.
2: Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό. Ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινωνική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
3: Ναι, αυτό που έχετε πει.
2: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
1: Κατάστρωμα.
0: Ναι.
1: Πήγανε κατάστρωμα, ναι. Λοιπόν, όσο παραιτηθήκανε Μούτσι, Λοστρόμι και αυτά, φουλ στο κατάστρωμα. Εκεί
0: ναι.
1: Να πλένουνε.
0: Ναι.
1: Τι γελάζε, κάτσε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι πώς το είπες, ρε παιδί
1: μου. Στο κατάστρωμα ποιος πάει?
0: Εγώ βλέπω ότι, ρε παιδί μου, από τον εξώ στο κατάστρωμα και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Δηλαδή θα πάμε και στο ισόγειο κάποια στιγμή, αυτό λέω.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό με τους καπετάνιους και τους Μούτσους και όλα τα υπόλοιπα και τα καταστρώματα. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα μπορεί να έχει.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μούτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
1: Έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
1: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Skype που προκάλεσε και τις αντιδράσεις που σας μετέφερε νωρίτερα η κυρία Αμαλία Κάτζου, καθώς αυτό το οποίο έμεινε ήταν η περίφημη ατάκα.
2: Ή εμείς, ή κανείς.
1: Αυτό λοιπόν. Παναγιώτης Βολάνιος προς το παρόν για να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιωτάκη.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
5: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Κεφισού, από κόκκινο μήλο μέχρι Εγάλεο, λόγω σύγκρουση του δικύκλου με ΙΧ στο ύψος Περιστερίου που σημειώθηκε νωρίτερα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, μπλοκαρισμένη άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεκάκη μέχρι Χαλάνδρη. Ζεσταίνονται από νωρίς εκεί, γιατί έχουμε και πρώτο τζάμπολα απόψε.
1: Ναι, οπότε, τα είπαμε για την
5: Ευρωλίγκα. Από αύριο η ΟΣΥΦ θα λέει πάλι τα δικά του με τις
1: συνδεστήσεις. Τα μαγικά εκεί που θα γίνουν στο Telecom Center.
5: Ναι, τα αναμένουμε όλοι. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Θυσίο, Γκάζι, Ταύρο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε πάλι στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στην Αγγελική. Η Αγγελική θυμάται ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1916 ο Ρασπούτιν. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Ο Ρασπούτιν που έμεινε και στην ιστορία. Και κάνει κάποιους παραλληλισμούς με τους τσαρλατάνους, για τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια, γιατί και χθες υπήρξαν αποκαλύψεις. Και για τους διαλόγους που είχε ο περίφημος υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου, αλλά και τις προτάσεις που έκανε ο υπνοθεραπευτής για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει.
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία. Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730 62 153.
12: See you at corner.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
19: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη στον Πειραιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη, μας έκανες να χαμογελάσουμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία Κάτζου?
1: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για την επιστροφή ενοικίου. Ποιοι θα λάβουν την Παρασκευή, αύριο, διπλή ενίσχυση αναδρομικά. Άρα, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν όμως την περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, θα λάβουν την Παρασκευή αναδρομικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς επιστροφή δύο ενοικίων, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Λοιπόν, τώρα να μην σας πω ακριβώς ποιοι είναι. Είναι εντάξει, πλην Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Άρα, αύριο 25 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους έως και δύο ενοίκια. Λοιπόν, οι ανέες πληρωμές αφορούν όσους έλαβαν τον Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 24, επειδή πλήρωσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το μισό της συνολικής δαπάνης του ενοικίου του 24. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 25, επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Άρα, αύριο, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια θα πάρουν τα αναδρομικά για την επιστροφή ενοικίου.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα, στου Ζωγράφου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αν δεν το πω, λέει, θα σκάσω. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, λέει, αλλά Καλαμαράκι έχει σβήσει το δάσκαλό σου από το Βολάνιο. Σε γλεντάει κανονικά και δεν βλέπω αντίδραση. Το φρόνημα, λέει, πρέπει να κυματίζει, παλικάρι μου. Δεν το είπανε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Άσε να υπάρχει και λίγο το άλλα, το πίπερο.
1: Σκέφτομαι αύριο τι θα λέει το στόμα του Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Τι να πω, εντάξει τώρα, πρώτη αγωνιστική είναι σιγά.
1: Πριν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα.
0: Δεν είναι και έτοιμες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες. Ναι. Όχι μόνο, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό. Όλες οι ομάδες. Ναι. Δεν είναι ακόμα έτοιμες.
1: Θα
0: τις δούμε σε μια έτσι κανονική μορφή εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Ηχογραφήσω αύριο. Πρόσεξε.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Σχετικά με το «Εμείς ή κανείς», είναι ένα παλαιότερο πάλι σύνθημα που είχε χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν έλθει στην εξουσία από την Καλαμάτα. Είχε πει τότε «Εμείς ή αυτοί». Αυτή ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει. Ο Σπύρος από τον Πειραιά λέει ότι ο Τσίπρας είπε ότι έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αλλά και εμείς έχουμε την πικρή εμπειρία της δικής του διακυβέρνησης. Είναι διαφορετικές, όπως καταλαβαίνεις, και οι αντιδράσεις και οι απόψεις.
1: Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα είναι και η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις του Οκτωβρίου. Απλώς επειδή ρωτάνε οι ακροατές, σήμερα το απόγευμα η πρώτη πληρωμή.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική την Τζόρτζη. Το θαλάσσιο αγγούρι, λέει, για αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι έχει το καλύτερο real estate για να επιβιώνει, αφού δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. Μένει ακίνητο.
1: Α, ναι.
0: Δεν κουνιέται, ρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Κοίταξε να δεις πόσα γνωρίζουν οι ακροατές. Δεν το περίμενα. Μπράβο, παιδιά. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα στους δρόμους με την αυξημένη κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Και αναφερθήκαμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες. Καθώς, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά τα δρομολόγια μειώνονται. Κατέβασαν, λέει, ταχύτητα τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα το 2025. Χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, την ώρα που οι επιβιβάσεις σε όλο το δίκτυο, μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λίγο, Αμαλία, τώρα τι γίνεται, μιλάμε για μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Είναι χιλιάδες χαμένα τα δρομολόγια που έχει καταγράψει η Στασή. Αυτό συμβαίνει συνήθως ή επειδή είναι παλιοί σειρμοί και παρουσιάζουν τεχνικές βλάβες και αποσύρονται.
1: Ναι.
0: Ή επειδή δεν γίνεται σωστός ο προγραμματισμός.
1: Όπως και να έχει, πάντως, επειδή λόγω των πανάκριβων καυσίμων στρέφεται ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια. Αυτό είναι το στοίχημα. Τι λέμε, το λέμε και το λένε και οι συγκοινωνιολόγοι ως προς την αντιμετώπιση της κίνησης. Τι λένε, ότι αυτό πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αναβάθμιση που έχει γίνει σε ένα, σημαντικό ποσοστό των μέσων μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια.
0: Είναι χιλιάδες λοιπόν τα χαμένα δρομολόγια. Αυτό το έχουμε πει και για τα λεωφορεία, τα οποία χάνουν πολλά δρομολόγια κυρίως λόγω της κίνησης, λόγω της καθυστέρησης. Εδώ μιλάμε, επειδή είναι παλαιοί οι σειρμοί και παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες, πρέπει να αποσύρονται. Αποτέλεσμα λοιπόν χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, επιβάτες οι οποίοι περιμένουν και ταλαιπωρούνται στις αποβάθρες. Και για να καταλάβουμε λίγο πόσο πολύ έχει στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι πωλήσεις για τις μηνιαίες κάρτες έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο 41%. 41% περισσότερες κάρτες μηνιαίες από τους πολίτες που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων. Ναι, να βρεθεί όμως και ένα πρόβλημα για να μην ταλαιπωρούνται και να μην μένουν με τις ώρες στις αποβάθρες. Ξέρεις λέει πόσο κοστίζει στους Ευρωπαίους κάθε μήνα αυτή η κρίση των καυσίμων?
1: Πόσο?
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κυρίως μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχοθεραπείας της Rainbow Waters, όπου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Κάθε φθινόπωρο φέρνει αλλαγές και νέους στόχους. Αυτό το φθινόπωρο είναι ευκαιρία να νεώσεις την γκαρνταρόμπα σου. Στα Lidl θα βρεις όλη τη φθινοπωρινή συλλογή εσμαρά. Καπαρντίνες, μπουφάν, γυλαίκα, φούστες, κολάν, αλλά και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως τσάντες ώμου και κάλτσες για να χτίσεις τα νέα σου σύνολα σε τιμές Lidl φυσικά. Ετοιμάσου να κυκλοφορήσεις με άλλο αέρα. Το νέο σου στυλ είναι ήδη εδώ και σε περιμένει να το υιοθετήσεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στη Φωτεινή. Η εμείς ή κανείς λέει δεν έχει και άδικο μεταξύ μας. Αν εξαιρέσουμε ότι θυμόμαστε ακριβώς τι έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός, η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτός μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαφορετική άποψη λοιπόν από τα προηγούμενα μηνύματα. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά για να μάθουμε πώς αναπνέουν, όπως λέμε από την αρχή, τα θαλάσσια
2: αγκούρια.
0: Αυτά.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση μετά από σύγκρουση οχημάτων που έγινε νωρίτερα στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί επίσης στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και από Παλαιό Φάλιρο Προσάλιμο, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση Ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, μιλώντας στους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας στο Nations League κόντρα στη Σερβία. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εσύ γιατί δεν μπαίνεις, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και μου κάνεις νοήματα, μου κάνεις χειραψίες.
1: Και άμα κοκκινήσεις μετά, άμα μπορεί.
0: Τι βλέπεις, Μαρία?
1: Ναι, άμα κοκκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι.
0: Δεν διάβασα εγώ τα μηνύματα που έχουν στείλει οι άνθρωποι εδώ πέρα με τα προβλήματά τους. Και η κυρία από εκεί μου κάνει χειρονομίες.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνεις εσύ, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί ντρέπεσαι? Σαν τον μπαρμπούνι.
0: Ντρέπεσαι?
1: Δεν ντρέπομαι. Νόμιζα
0: ότι σε πιάσανε ντροπές.
1: Να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στο Μιχάλη που μας ακούει στην πανέμορφη Κεφαλονιά.
0: Άρα, Μιχάλη, καλημέρα.
1: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Τη λάτρεψα, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Μου ένα πιτσιρίκα όταν είχα πάει, πήγα φετός. Τη λάτρεψα την Κεφαλονιά, πραγματικά. Μου το είχε πει και ο Ιωσήφ βεβαίως. Θα ξαναέρθω σίγουρα. Δεν συγκράτησα κάτι. Όχι, φυσικά, γιατί δεν
0: χάσει.
1: Θέλουν οι άνθρωποι εδώ, Μιχάλη, στην Κεφαλονιά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, Μιχάλη μου, πραγματικά πανέμορφο νησί. Λάτρεψα την Κεφαλονιά, λάτρεψα το Αιγαίο.
0: Είναι απίστευτη η φυσική της ομορφιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, το Ιόνιο.
1: Το Ιόνιο, Αιγαίο, είπα, συγγνώμη. Λάτρεψα το Ιόνιο, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν συζητάω για τις παραλίες της, δεν συζητάω για το φαγητό, για το τοπίο.
0: Είναι
1: για...
0: εναλλαγή του τοπίου, ναι, αυτή ναι, η φυσική ομορφιά που έχει, που είναι μοναδική πραγματικά. Το υπόλοιπο δεν το λες όμως.
1: Τι?
0: Θέλω να μας πεις λοιπόν, λένε στην Κεφαλονιά τα αγκουράκια της θάλασσας.
1: Δεν το...
0: Εάν κατέβεις λοιπόν λίγο παρακάτω σε ναι. μήνυμα που έχει έρθει 8:59 από το φίλο μας τον Σταύρο,
1: ναι.
0: εκεί θα καταλάβεις πως λέγεται στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και γενικότερα στα Επτάνησα το αγκουράκι της θάλασσας. Διάβασέ το, Σταύρος, 8:59.
1: Στη Λευκάδα, αλλά γενικότερα στα Επτάνησα και στο Ιόνιο, το θαλάσσιο αγκούρι αποκαλείται με τη λαϊκή ονομασία ψολιόγκος.
0: Ναι. Ναι. Αυτή είναι η ονομασία.
1: Δεν το ήξερα. Έτσι το ονομάζουν. Εντάξει, εκεί στο Ιόνιο το.
0: Ισχύει αγκουράκι.
1: Ναι, ναι, δεν το ήξερα. Ναι.
0: Άμα μπει και στη Wikipedia, θα το διαβάσει. Αναφέρεται και
1: αυτό είναι ο όρος. Τι να κάνουμε, έτσι το ονομάζουν.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλή σας ημέρα, λέει. 22 Σεπτεμβρίου από Παλαιό Φάληρο για Λεωφόρο Αλίμου με Β1 περίμενα στη στάση 50 λεπτά. Επιστροφή από το ίδιο σημείο. Αναμονή στη στάση 65 λεπτά. Έφαγα και την καταιγίδα.
1: Ναι, να τα
0: αυτά που λέγαμε λοιπόν με τις ακυρώσεις των δρομολογίων.
1: Να πω ότι σήμερα είναι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει η Πύλος και τα Κύθυρα.
0: Τα Κύθυρα, βέβαια.
1: Βεβαίως, έτσι ξεκίνησε αυτή η εορτή από την Ιερά Μονή εκεί της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθυρα. Όταν κάποιος βοσκός μέσα στις Μυρτιές βρήκε την εικόνα της Παναγίας. Άρα γιορτάζει χρόνια πολλά και στα Κύθυρα και στην Πύλο.
0: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,63 η βενζίνη σήμερα στην Αμοργό.
1: Περαστικά λέει. Τι να πει ο άνθρωπος?
0: 2,63.
1: Τι να πει.
0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε φυσικά με το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και την αναμονή στην οποία βρισκόμαστε, για να μάθουμε ποια θα είναι τελικά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς, τα περιμένουμε. Γυρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω, αύριο το βράδυ από την Αμερική. Άρα θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και συσκέψεις και ίσως από αρχές της εβδομάδας έχουμε την ακτινογραφία των νέων μέτρων στήριξης.
0: Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Είπαμε για τη γεώτρηση, έτσι, την άνοιξη του 27, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Μιλώντας χθες σε Έλληνες ομογενείς.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Παπασταύρου έχει διαδοχικές συναντήσεις και με ExxonMobil και με Chevron. Θα βγουν καλές ειδήσεις από εκεί όσον αφορά τις γεωτρήσεις.
0: Στο Ιόνιο, λοιπόν, η πρώτη γεώτρηση την άνοιξη του 2027. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky, εκεί που είπε ότι ή εμείς ή κανείς για να γίνει η πολιτική αλλαγή.
1: Και αυτή η έκφρασή του προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση και της κυβέρνησης, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και του Πασόκ.
0: Φυσικά η Αμαλία μας είπε και τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Γιατί αύριο Παρασκευή αναδρομικά όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Που είναι εκτός της οικίας τους, που εργάζονται εκτός του τόπου διαμονής τους.
0: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το θέμα που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η Καθημερινή σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται κυρίως σε μετρό ηλεκτρικό και τραμπ από τα χαμένα δρομολόγια.
1: Είπα για την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Γιορτάζει το όνομα Μυρτό σήμερα. Γιατί? Θέλω να πω ότι η ξαδέρφη μου στην Πάτρα που μας ακούει και την ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Της λέω να της, και θα πω βέβαια, δεν το ήξερα, φούλα μου, φούλα. Λοιπόν, γιορτάζει η κόρη της η Μυρτό. Μυρτό μου, χρόνια πολλά. Χιλιόχρονοι να σε χαιρόμαστε και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που δίνει φέτος το κορίτσι μας.
0: Καλό.
1: Κάθε καλό.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Τι? Γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Χθες είχαμε και νέα τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Μπακογιάννη, ναι, η οποία επέμεινε σε αυτήν την δήλωση που είχε κάνει για τις αλαζονικές συμπεριφορές.
2: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
1: Αλαζονικές συμπεριφορές.
0: Το είπε ξανά λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ξαναχτύπησε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Δεύτερη μέρα.
1: Ναι, και δεν. Ό,τι λέει η κυρία Μπακογιάννη δεν το λέει τυχαία. Έτσι. Έχει την πολιτική 40 χρόνια. Αν το λέω σωστά, το νομίζω 40 χρόνια. Δεν το λέει τυχαία. Τώρα. Πάει κάπου το μυαλό. Δεν ξέρω. Και το δικό σου.
0: Καλά,
1: και το δικό
0: πάει
1: μου.
0: Το μυαλό. Ναι. Το μυαλό πάει, πάει.
1: Γενικώς αλλά... η αλαζονία δεν είναι καλός σύμβουλος γενικότερα. Και τι λέει, ότι ο απογοητευμένος, ο προβληματισμένος δημοκράτης δεν θέλει τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές.
0: Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, με μεγάλη ακρίβεια, με πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να βλέπει και αλαζονικές συμπεριφορές. Τώρα βέβαια, ρωτήθηκαν κάποια κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα στελέχη, υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι κατά το κοινό λεγόμενο. Ρωτήθηκε, ας πούμε, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτήθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
1: Ωραία. Ρωτήθηκε ο κύριος Οικονόμου.
0: Ο κύριος
1: Οικονόμου, από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά. Εγώ λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εμένα οι απαντήσεις έτσι που μου έδωσαν.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έφεραν στο μυαλό μια ελληνική ταινία.
1: Α.
0: Και προσπαθήσαμε έτσι λίγο αυτά να τα παντρέψουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν.
3: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου.
4: Εδώ, μάλιστα, εδώ.
3: Για πες μας, τι συνέβη.
4: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή.
5: Μπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να τα ενθουσιαστεί, να σου πω. Δεν νομίζω.
4: Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδικιά Ρούγλου, δεν μιλάω.
6: Ναι, βέβαια,
4: μιλάγαμε.
3: Εσύ Γεδικιά Ρούγλου.
7: Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
4: Εγώ τώρα δεν σας είπε, Ξανθοπούλου, μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπω.
3: Ούτε και εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
8: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια. Την άκουσα την δήλωση, κύριε Μπακογιάννη.
4: Ούτε και εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου, που πρόσεχε την Ξανθοπούλου, που μίλαγε με τη Γιαδικιάρουγλου.
0: Ήταν όλοι στη Γιαδικιάρουγλου. Όλοι στη Γιαδικιάρουγλου είχαν τα μάτια του καρφωμένα. Κανένα δεν ξέρει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω.
0: Αχ, αυτή η Γιαδικιάρουγλου τι μα έχει κάνει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση και κυρίως το χώρο της κέντρο αριστεράς. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Εκεί, την πρωτοκαθεδρία,
0: ακριβώς.
1: Το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Βγήκε και ο κύριος Αυλονίτης,
1: ναι,
0: που πήγε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, αφού είχε φύγει
1: δεν
0: από το κόμμα
1: καλά,
0: του κύριου Κασελάκη,
1: ναι,
0: και αφού είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αρχικά, ναι, και τελικά πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Είχε κάνει μια δήλωση λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με τις υπόλοιπες δυνάμεις, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα,
1: ναι,
0: Αριστερά,
1: ναι.
0: Βαρουφάκη,
1: το μάζεψε μετά.
0: Κωνσταντοπούλου, το μάζεψε μετά.
1: Τον έφερε ξανά τώρα.
0: Το ξαναμόλυσε,
1: ναι,
0: μετά.
1: Τι γίνεται,
0: γιατί
1: ρε,
0: βγήκε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open, ρωτήθηκε και το επανέλαβε.
9: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή.
0: Δεν
9: και με την Νέα Αριστερά.
0: Πούνε...
9: Το θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα, θεωρώ ότι κινούνται στο χώρο της κέντρο αριστερά. Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
0: Μπορούμε να κάτσουμε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
1: Η γραμμή είναι άλλη του ΠΑΣΟΚ, η επίσημη γραμμή της Καλαμάτας.
0: Ναι, ο κ. Σαβλονίδης λέει και Ελλάς,
1: όλοι
0: και
1: μαζί.
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: και Νέα Αριστερά.
1: Ντάξει,
0: και Βαρουφάκη, την Κωνσταντοπούλου ξέχασε, μόνο χθες.
1: Χθες, γιατί προχθές, αντιπροχθές, ναι, πότε την είχε πει, την, ναι, είχε βάλει στην εξίσωση.
0: Τώρα δεν την έχει.
1: Ναι, δεν την έχει στην εξίσωση. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά.
0: Γίνεται ένας χαμός λοιπόν για το ποιος θα επικρατήσει στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία.
10: Αν λοιπόν κάνουμε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και μέσα από ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό αποτύπωμα βάσει ενός καθαρού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος.
11: Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα.
12: Στόχος μας είναι να φέρουμε τη σοσιαλδημοκρατία πιο κοντά στην αριστερά.
13: Η Νέα
6: Δημοκρατία είναι το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού και εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά ως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας.
13: Γι' αυτό εισηγούμε το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι σοσιαλδημοκράτες να είμαστε μαζί.
10: Η σοσιαλδημοκρατία αντεπιτίθεται σε όλη την Ευρώπη.
14: Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάσουν.
0: Έχουμε ένα survivor της σοσιαλδημοκρατίας. Όλοι είναι σοσιαλδημοκράτες. Πρέπει ο Σαμαράς πετάει μια σοσιαλδημοκρατία.
1: Όταν ήταν
0: πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία.
1: Πάει με όλα.
0: Πέταγε και εκείνος, πάρε και εσύ μια σοσιαλδημοκρατία να έχεις.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Καλημέρα.
1: Τρίζουν τα κόκαλα της σοσιαλδημοκρατίας, να ξέρεις. Τρίζουν τα κόκαλα.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Ναι, για Δικιάρογλου, για Δικιάρογλου. Καλημέρα και στον Δυτικό. Εσείς λέει ποιους υπουργούς θεωρείτε ότι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη.
1: Εμείς θα πούμε εδώ το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη πρέπει να πει.
1: Εμείς το είπαμε. Κυρία Μπακογιάννη, ρωτήστε τι. Καλημέρα, Ελένη μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά.

0: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για λίγο, γιατί θα σχολιάσουμε σε λίγο με τη Βούλα και Χαγιά όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι, και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως τα όσα συμβαίνουν και στον χώρο της κέντρο αριστεράς και της social δημοκρατίας. Όπως είπαμε, αλλά στη συνέχεια, όπως σας έχουμε αναφέρει νωρίτερα, θα πάμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στους συγκλονιστικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με τα SMS που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τα όσα πρότεινε ο υπνοθεραπευτής ως θεραπείες σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Όπως ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να τρώσει.
0: Γιατί χθες είχαμε ακούσει την συνταξιούχο οδοντίατρο από το Ηράκλειο που έλεγε για τον καρκίνο να ρίχνουμε μαγειρική σόδα.
1: Α, όχι, Νεύτη, Νεύτη είναι κάτι άλλο. Ο Νεύτης που ήταν.
0: Ο Νεύτη είχε πει η γάκα σε μια κυρία να πίνει.
1: Νεύτη, μαγειρική σόδα.
0: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα για τον καρκίνο σε τηλεοπτική εμφάνιση, έτσι, σε κανάλι της Κρήτης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον υπνοθεραπευτή τι πρότεινε λοιπόν για πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Πάντως αυτά που ακούγονται πια και ανακαλύπτονται και αποκαλύπτονται, συγγνώμη, είναι εξωφρενικά και θα έλεγα και ολίγο ανατριχιαστικά. Δηλαδή πώς γίνεται άνθρωποι που όχι δεν έχουν σπουδάσει, δεν ξέρουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, να δίνουν τέτοιες συμβουλές για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και να σου πω κάτι, έπρεπε να χαθεί, θα το ξαναπώ. Ένας άνθρωπος που ήταν και διάσημος, δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Μαζονάκης, για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Σκέψου να ήταν κανένας άλλος ανθρωπάκος. Δεν θα το είχαμε μάθει.
0: Εσύ λες σκέψου να ήταν κάποιος άλλος ανθρωπάκος ή σκέψου πόσες φορές έχει γίνει αυτό ενδεχομένως στο παρελθόν και δεν έχει μαθευτεί ποτέ.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Γιατί δεν πήρε έκταση το θέμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί όπως λέγαμε τώρα με την Αμαλία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συναδελφό μας, τη Βούλα την Καχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Εδώ, ξέρεις τι, αναρωτιόμαστε με τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκι. Όλοι, ρε παιδί μου, διαρριγνούν τα ημάτια τους για τη σοσιαλδημοκρατία.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα την αποκτήσει, τι είδες, έδωσε και τη συνέντευξη χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Πώς αποδοκοδιοποιείς εσύ αυτή τη συνέντευξη?
2: Ευτυχώς που δεν με ρωτάς να σε αποκωδικοποιήσω τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Και ποιος την εκφράζει. Ας ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σημειολογικά, συνέντευξη στον Sky και μάλιστα αρκετά έτσι φιλόξενη θα έλεγα, δεν υπήρχαν οι τριβές του
1: παρελθόντος. Ναι.
2: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, το τότε κόμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εμπάργκο τελεχών και συνεντεύξεων στο Sky. Ένα εμπάργκο το οποίο είχε σπάσει παραμονές των εκλογών του 2019 μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, όταν πήγε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και έδωσε συνέντευξη στο Sky. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επανήλθε στο Sky, νομίζω ότι, και ας μην μείνουμε στο κανάλι, αυτό τα είπα όλα για την σημειολογία. Νομίζω σε μια χρονική στιγμή που έχει ανάγκη από ένα μπουστάρισμα. Δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Σεπτέμβριος δεν λειτουργήσαν καλά για το κόμμα Τσίπρα. Όχι ότι έχει γίνει κάτι συνταρακτικό ή κάτι συνιστά καταστροφή.
1: Απλώς φαίνεται λίγο ότι τραβάει λίγο χειρόφρενο, ένα φρένο.
0: Ή τουλάχιστον δεν έδωσε την όθηση.
1: Δεν έδωσε πουσάρισμα η ΔΕΘ.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν, και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΑΣ, έχει να κάνει και με την κυβέρνηση και λιγότερο και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, ενδεχομένως, Βούλα, να πήγε λίγο καλύτερα από τους άλλους.
2: Λίγο καλύτερα. Όχι όμως κάτι θεαματικό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα κόμματα μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, και ενώ πάντα δίνουν σημαντικό βάρος στη ΔΕΘ, είδαν ότι το ταμείο δεν λειτουργήσε προς τα πάνω, δηλαδή δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, αν πούμε τα ποσοστά, αν τα παραλληλήσουμε με έσοδα. Το προσπερνώ για να γυρίσω στον κύριο Τσίπρα. Έχει λοιπόν ανάγκη, εφόσον είναι κόμμα που διεκδικεί η διακυβέρνηση της χώρας, για μια περαιτέρω όθηση, η οποία δεν ήρθε με το άνοιγμα της νέας σεζόν. Και αυτό είναι κάτι προβληματικό. Διότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας θέλει να διατηρήσει το αφήγημα ότι ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή με για αλλαγή πολιτικής, άρα να κερδίσω τις εκλογές, τότε θα πρέπει τα ποσοστά του να συμβαδίζουν με το αφήγημα και να δίνουν μία αίσθηση ότι ναι, πράγματι μπορεί αυτό να γίνει πραγματικό.
1: Ναι, αυτό το ή εμείς ή κανείς, πώς το ακούσεις?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται η επιβολή των διλημάτων. Δηλαδή, όταν με το πρόγραμμα δεν κερδίζεις, δεν θα μπω στην ουσία τώρα τι ήταν το πρόγραμμα και αν παρουσιάστηκε σωστά ή αν είναι καλό ή κακό. Όταν λοιπόν με το πρόγραμμά σου, το οποίο είναι το μεγάλο σου όπλο, δεν κερδίζεις, δεν κάνεις ένα ευρύτερο ακροατήριο να σε ακούσει ή δεν το έχεις επικοινωνήσει ακόμη σωστά, τότε έρχεται η σειρά των διλημάτων. Διλημάτων που, όπως έχουμε δει, τα βάζει μετεπιτάσιος και ο κύριος Μητσοτάκη. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το ενδεχομένως σκληρό δίλημα ή, αν θέλετε, και άγαρπο δίλημα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ξαναβάζει διλήμματα που παραπέμπουν λίγο και στο 2012. Ενδεχομένως η στόχευση να είναι να δείξει ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες δεν είναι υποκανονικές συνθήκες, ότι υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα, ότι όποιος αναλάβει τα ημεία της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές θα καθορίσει ενδεχομένως και την τύχη των πολιτών στο να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και να μην υπάρχει διαφορά στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε ο χορός των διλημάτων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσει. Θα μπαίνει από όλες τις πλευρές. Και πολύ σωστά βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία γενικότερα, και το ΠΑΣΟΚ εντόπισε αυτό το δίλημα, διότι αν το αναλύσουμε και δούμε τι λέει, είναι μια παραλλαγή του Μητσοτάκη Σιχάου. Δηλαδή, ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
2: Το κανείς δεν παραπέμπει στη σταθερότητα, παραπέμπει ναι. Σε κυβερνησία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση της Βουλής. Την άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα.
2: Έχω αυτή την αίσθηση που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει εμέσως με τον τρόπο του ένα άλλο δίλημα περί σταθερότητας, του ότι αν δεν είμαστε εμείς και δεν έρθει η πολιτική αλλαγή, η χώρα θα πάει στα βράχια με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Βούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για
0: πάρα
1: μια
0: πολύ.
1: Ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εγώ
1: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM. Στους 102.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
21: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα. Πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273061230.
23: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.

0: 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
2: Σιγά εσύ, σιγά.
1: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Restaurant Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Restaurant Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
1: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
2: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
1: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
2: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Restaurant Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
1: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
10: Στο Φάληρο ποδαράκια. Όλα αυτά το 2026. Μην πω, λέει, για την εφιαλτική επιστροφή για να πας Νέα Σμύρνη. Όχι, Δέσποινα, μην το πεις. Φαντάζομαι, λέει, ότι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ούτε που θα σκέφτονται να κινηθούν έτσι. Σας ευχαριστώ, Δέσποινα. Εμείς ευχαριστούμε, Δέσποινα, για το μήνυμά σου και την ενημέρωση και για τη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Καλημέρα, Ντεμάη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, λέει. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να βγουν στη φόρα όλα αυτά με τους απατεώνες. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης. Τσαρλατάνοι, λέει, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, όπως δείχνουν τα πράγματα. Όπως και πολλοί ευκολόπιστοι που ανοίγουν το πορτοφόλι τους για να δώσουν μεγάλα ποσά σε αυτούς τους τύπους που υπόσχονται μέχρι και ανάσταση νεκρών.
11: Το πρόβλημα, Ιωσήφ, το είπαμε και χθες, είναι ότι είναι ανύπαρκτη, ήταν και είναι ανύπαρκτη έλεγχη. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάτι και ακούω για κάποιους ελέγχους, αλλά τόσα χρόνια όλα αυτά τα παραϊατρία λειτουργούσαν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Είχαν μέσα μηχανήματα τα οποία κάνανε θεραπείες που έπρεπε να γίνονταν σε νοσοκομεία, άλλες θεραπείες, οδοντιατρία που ήταν και κέντρα αισθητικής, μέχρι και κτηνιατρία άκουσα. Απίστευτα πράγματα. Άρα μια αγορά συγκεκριμένη άναρχη, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Και ποιος προστατεύει τον πολίτη? Να μου πεις, δεν φταίς εσύ που πας. Δεν μπορώ να τα ρίξω τώρα και σε έναν άνθρωπο που πηγαίνει.
10: Δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης.
11: Εντάξει, να θεωρείς ότι. Το ξαναείπα. Ότι πας κάπου και βλέπεις κάποια ακραία πράγματα ή ακούς. Πρέπει να είσαι λίγο. Να πονηρεύεσαι. Όμως, ο άλλος που θέλει μια ελπίδα. Που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θέλει κάπου να πιαστεί. Δεν είναι λογικό αυτό.
10: Θέλει να κάπου να πιαστεί, λοιπόν, και εμφανίζονται αυτοί οι κομπογιανίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ό,τι μέθοδο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούσαμε χθες αυτή την οδοντίατρο από το Ηράκλειο, συνταξιούχος πλέον, η οποία έδινε συμβουλές για καλύτερη ζωή, για ευεξία και όλα τα υπόλοιπα, η οποία πρότεινε σε καρκινοπαθείς,

0: να παίρνουν μαγειρική σόδα και να την βάζουν πάνω στον καρκινικό όγκο με κάποιο τρόπο. Και αυτό το διαφήμιζε μέσα από τοπικά κανάλια.
1: Αυτό ακόμα.
0: Το θέμα το ανέδειξε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και πήραν τα πράγματα τον δρόμο τους. Υπήρξε και παρέμβαση του ιατρικού συλλόγου εκεί στο Ηράκλειο. Χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λοιπόν, ακούσαμε σε βίντεο τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, στον παρελθόν, να δίνει και εκείνος οδηγίες, συμβουλές για θεραπείες σε καρκινοπαθείς. Για να τον ακούσουμε, λοιπόν, τι προτρέπει τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση.
2: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουνε 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις σας έδειξα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, που όπως βλέπετε δεν τα πάνε και τόσο καλά.
0: Όσοι πάρουν την παραδοσιακή θεραπεία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά, αλλά με τα μανιτάρια σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε δημόσια θέα. Μιλούσε, απευθυνόταν σε κοινό. Και έλεγε στους ανθρώπους να παίρνουν κάποια μανιτάρια συγκεκριμένα, τα οποία έκαναν θαύματα για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Γιατί όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έδινε συμβουλές και για ανώδυνο τοκετό και για οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
3: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
2: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
0: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη. Βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία, με ύπνωση και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, τα είπαν χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
1: Ακριβώς, ό,τι ήθελε χρησιμοποιούσε. Τι να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
0: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα.
1: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι διάλογοι που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολονακίου με τον υπνοθεραπευτή το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου για τον Γιώργο Μαζονάκη.
4: Ο Αντένα αποκαλύπτει τη σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ανταλλαγή μηνυμάτων την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο του Κολονακίου έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών. Στις 2 το μεσημέρι ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να αγωνιά για το αν ο τραγουδιστής πήγε στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.
5: Ήρθε ο Μαζό.
6: Ναι, ήρθε.
5: Όλα καλά.
4: Στη συνέχεια η γιατρός στέλνει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. 2 ώρες μετά, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ο υπνοθεραπευτής που φαίνεται να αγωνιά και πάλι τηλεφωνεί στη γιατρό και τη ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Γιώργος Μαζονάκης για την Κηφισιά για το ραντεβού που είχε μαζί του.
6: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
5: Ποιος τον συνοδεύει?
6: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
5: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
0: Σε πήρα στο λαιμό μου. Της λέει ο υπνοθεραπευτής.
1: Της γιατρού.
0: Δηλαδή αυτό που συμπεραίνουν οι αρχές είναι ότι εκείνος είχε συστήσει
1: ακριβώς
0: τον Γιώργο Μαζονάκη στη γιατρό γιατί πίεζαν να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγούμενη ημέρα και εκείνος είχε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η θεραπεία που
1: ήταν
0: θα κάνω.
1: Ήταν διστακτικός, λέει.
0: Και κοστίζει από 3 έως 6.000 ευρώ.
1: Ήταν διστακτικός.
0: Και γενικότερα φαίνεται ότι είχε ενστάσεις στο να προχωρήσει η θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα.
1: Ναι, και είπε και μέσω SMS αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι η απάντηση ήταν θα τον συγυρίσω.
0: Έτσι είπε ο υπνοθεραπευτής.
1: Να πετύσει τη γιατρό.
0: Ακριβώς.
1: Απίστευτο.
0: Μόνο και μόνο για να, μην χάσουν, για να μην χάσουν τα λεφτά. Για να γίνει η θεραπεία, όπως και αν είναι η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα λεφτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν μέχρι στιγμής από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ο Νικόλας από την Κοζάνη, εάν δεν ήταν, λέει, ο γνωστός τραγουδιστής, θα μαθαίναμε τίποτα.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ πιθανό το θέμα να μην είχε πάρει τέτοια έκταση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το πιο πιθανό είναι.
1: Αν υπάρχουν και ανάλογες περιπτώσεις. Δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα, αλλά επειδή συνέβη αυτό το τραγικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, τώρα ξετυλίγεται το γαϊτανάκι. Και πραγματικά είναι σοκαριστικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
0: Η ώρα είναι 10 παρα 20. Στο στούντιο έχει έλθει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
7: Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Δεν υπάρχει κάποιο τροχείο, απλά είναι αυξημένο μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πανεπιστημίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Και η Χριστίνα, το ίδιο ερώτημα. Εάν δεν ήταν γνωστός αυτός που έχασε τη ζωή του, τα γιατροί αυτά λέει θα λειτουργούσαν ακόμα. Δεν είναι τρομακτικό αυτό?
1: Είναι τρομακτικό.
0: Χριστίνα, είναι τρομακτικό, αλλά είναι τρομακτικό ότι ήδη λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Και κανείς δεν είχε κάνει το παραμικρό. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι τι γίνεται. Όταν διαφήμισαν την πραμάτια τους στο διαδίκτυο, σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως ακούσαμε, σε συνέδρια, κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή, ο οποίος δεν θέλει να διαβάσουμε το όνομά του,
1: ναι,
0: αλλά λέει: Καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα και έχω να παρουσιάσω ένα γεγονός που είναι πρόβλημα. Έχω 2 μικρά παιδάκια και η γυναίκα μου είναι έγκυος στο τρίτο. Αύξηση στο μισθό μας έχουμε να πάρουμε πάνω από 5 χρόνια και εγώ και η γυναίκα μου. Σήμερα πήγα στο Μανάβικο και πήρα 5 ροδάκινα, 3 αγκουράκια, 5 ντομάτες και 8 πατάτες και πλήρωσα 20 ευρώ. Έχω απογοητευτεί. Τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα βγει? Και έχουμε μπροστά μας και αυτή την εγκυμοσύνη. 2-3 χιλιάρικα έξοδα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Και αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, ότι έχεις την κατανόησή μας. Τι να την κάνεις να μου πεις.
1: Να
0: είσαι γερός και εσύ και η σύζυγό σου. Και να έχετε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και με το καλό να έρθει το νέο μέλος. Και μετά οι άνθρωποι λοιπόν ακούνε τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις, τους χαρακτηρισμούς, τη φαγωμάρα, και τις κοκορομαχίες.
1: Ναι, μα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό που γίνεται. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα πάντα. Ο κόσμος θέλει να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά του. Να μπορεί να βγαίνει ο μήνας. Να μπορεί να βάζει στο αυτοκίνητό του τη βενζίνη που χρειάζεται για να, πάει, για να κάνει τις μετακινήσεις του. Να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει τα απαραίτητα. Δεν σου λέω να αγοράζει και να. Δεν υπάρχει αυτά πια κάποτε με τα καρότσια που ξεχύλιζαν από πράγματα. Αυτά είναι. Το έχει 2 παιδιά και έρχεται ένα τρίτο και σου λέει: Πήρα 3 πράγματα 20 ευρώ. Πώς θα βγει? Αυτά είναι τα προβλήματα.
8: Real FM.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την υπόθεση θανάτου και δολοφονίας, μπορείς να το πεις, του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Θεόδωρος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Καλημέρα στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ. Εγώ θα συμφωνήσω, αγαπητέ Μιχάλη, μαζί σου ότι και οι πολιτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και στο τι λένε για αυτά τα θέματα και στο τι κάνουν, πού πηγαίνουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι μηνύματα περνάνε προς τον κόσμο.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, Ιωσήφ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να μπει να γίνονται έλεγχοι, ένα πλαίσιο για όλα αυτά τα, τι να σου πω, τα κέντρα. Γιατί, ξαναλέω, δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά από εδώ αποδεικνύεται ότι εδώ και χρόνια λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Αχ, λέει, παιδιά, το μόνο πράγμα που δεν έχει αυξηθεί στο σούπερ μάρκετ είναι η τιμή του νομίσματος που βάζουμε στη σχισμή του καροτσιού. Για να πάρουμε,
1: ναι,
0: το καροτσάκι. Μόνο αυτό. Άστο, παιδιά, γιατί και με την ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Βλέπουμε σε άλλα προϊόντα, σε άλλα δεν βλέπουμε. Ο κόσμος όμως γκρινιάζει. Άκουσα, παιδιά, μια κυρία χθες από τις Σέρες, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τους χορούς. Ποιους χορούς, θα μας πει αμέσως τώρα.
2: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Τώρα από εδώ και πέρα έρχονται τα μαύρα. Η σύνταξη μηδέν. Τι λέτε, καλέ, τι λέτε.
3: Τώρα το χειμώνα.
2: Τώρα το χειμώνα. Να δούμε με την ηλεκτρική κουβέρτα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από καύσιμα.
3: Οπότε θέρμανση.
2: Γιόκ. Γιόκ θέρμανση.
3: Η κατάσταση βλέπει να καλύτερη.
2: Ναι, πώς, πολύ. Το χορό του Ζαλόγου το ξέρεις. Θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και θα πάμε. Κατευθείαν.
0: Έχετε για ρισούλες. Λόγκι μουνάρα χούλες.
1: Άσε και τον πόνο του Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον ο κόσμος έχει χιούμορ.
1: Ναι, έχει χιούμορ. Τι να κάνει ο κόσμος. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει τον καημό του. Γιατί δεν θα έχει, πρώτα απ' όλα, να θα έχουμε έλλειψη στη φέτα, σύμφωνα με όσα λένε οι παραγωγοί. Και από την άλλη, ανεβαίνει και η τιμή κοντά στα 15-16. Άλλοι λένε και 17 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έχει μεγάλο καημό.
0: Εγώ το λέω. Έχω πρόβλημα.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης, να ξέρεις. Το ακούω από πάρα πολλούς. Και για την αύξηση της τιμής που αναμένεται, αλλά και το ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη. Μα.
0: Κάτσε να πούμε κάτι ευχάριστο όμως, γιατί έχουμε διαγωνισμό εδώ που τρέχει στο αληθινό ραδιόφωνο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τριήμερο στη Μονεμβασιά είναι το πρώτο δώρο. Πανέμορφη η Λακωνία, η πατρίδα, ναι, του Γιάννη, ναι, Ρίτσου. Πανέμορφη. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίπλο στρώμα profile από την Greco Strom στην κλήρωση της Δευτέρας. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε τώρα στο real.gr. Κοίτα χαριτομενιές. Εκεί λοιπόν στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Έχουμε και όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκεί όπου βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοπροσώπος, πήγε στο αεροδρόμιο, παρότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο από το πρωτόκολλο, αλλά θέλοντας να δείξει πόσο καλές σχέσεις έχει ή θέλει να έχει, πήγε λοιπόν και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Και πήγε ο Ερντογάν που πήρε πολλά κοπλιμέντα και πάλι από τον Τραμπ, αλλά από F-35 τίποτα. Μόνο, μείνανε στα κοπλιμέντα, αυτό θα πω εγώ.
0: Και υπάρχει και μία είδηση που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο. Είναι ένα δημοσίευμα της El Mundo, της εφημερίδας, που λέει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει για ρωσική επίθεση με drones Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μάλιστα, αυτό μας έλειπε.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η είδηση από την El Mundo για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία μετά από προειδοποίηση της CIA. Ωραία περνάμε σε αυτόν τον κόσμο, άμα δούμε και τίποτα τέτοια, όλο και καλύτερα. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
10: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
9: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
8: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
8: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από το ράδιο Σάμος 102 FM, όπου ανοίγουμε τα μικρόφωνα, ανεβάζουμε τη διάθεση και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με ενημέρωση και επικοινωνία. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Πάντα κοντά σας για να μην χάνετε ούτε τη στιγμή από την παρέα μας. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr και φυσικά θέλουμε να σας ακούσουμε και εμείς και επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 227-30-105-70, 227-30-105-71. Πάμε να δούμε σήμερα πολλά και διάφορα, αλλά εκείνο που πραγματικά είναι εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι στιγμής έχει μπει καπέλο στη βενζίνη έως 8,50 ευρώ σε ένα γέμισμα μέσα σε 3 εβδομάδες. Η μεγαλύτερη επιβάρηση καταγράφεται στο Κικής, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 17 λεπτά το λίτρο και έως και 8,5 ευρώ περισσότερο κοστίζει πλέον ένα γέμισμα 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη βενζίνη σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Μέσα σε μόλις 3 εβδομάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έχει αυξηθεί σε όλους τους νομούς της χώρας, ενώ ο πανελλαδικός μέσος όρος βρίσκεται πλέον στα 2,20 ευρώ. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον αγαπητό Γεωπόνο, τον κύριο Αμυρσιόνη Γιακουμή, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Αμυρσιόνη, καλή σας μέρα. Κύριε Αμυρσιόνη, με ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Λοιπόν, 8,5 μέσα σε 3 εβδομάδες, 8,5 ευρώ επάνω η βενζίνη. Δεν πάει καλά. Και δεν έρχεται και καλά ο χειμώνας, έτσι?
1: Συμφωνώ πολύ το Σιωάννη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σχετικά με τις βροχοπτώσεις. Υπάρχει σήμερα ένα δημοσιευμένο ένα άρθρο στο Σαμιακό Βήμα, όπου φαίνεται και όπως λέτε κι εσείς να υπάρχει μία εκτίμηση ότι και τα δεδομένα δηλαδή ότι το σύνολο των βροχοπτώσεων το 12 μηνών με τα 1648 χιλιοστά λέει ότι ήταν μια πλούσια χρονιά. Τι σημαίνει αυτό και πάμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Ναι, ισχύει αυτό, είναι πραγματικότητα, είναι, δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί. Ήταν μια χρονιά που τα τελευταία 44-45 χρόνια ήταν από τις πιο πλούσιες, ενώ ακούμε πανελληνίως και πανευρωπαϊκώς έχουμε πρόβλημα τη λεγόμενη λειψιδρία, το βλέπουμε. Καταστρέφονται εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργειών στην Ευρώπη, στερεύουν ποτάμια, ο Δούναβης, ο Πάζας μικραίνει, ο Ρήμος.
0: Εμείς, κύριε Αμυρσιόνη, δεν έχουμε και ταμιευτήρες να το μαζεύουμε το νερό και αρκετό από αυτό τρέχει στη θάλασσα, έτσι?
1: Όχι. Έχουμε και ταμιευτήρες.
0: Ναι, δεν είπα ότι δεν έχουμε τις ταμιευτήρες τους μεγάλους. Αυτό δεν εννοώ τις
1: μεγάλες. Δεν έχουμε ταμιευτήρες τεχνικούς, αλλά έχουμε ταμιευτήρες φυσικούς. Δηλαδή, Ιωάννη, τι θέλω να πω.
0: Πηγές μάνας Κοκαρίου και νεροτριβιάς μιλάμε, έτσι?
1: Όχι μόνο αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι μεγάλοι. Αλλά έχουμε επί παραδείγμα στον Ύμβρασο. Ο Ύμβρασος έχει 5-6 πηγές, οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες και μπορούν να αποθηκεύσουν ίσως και 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερό. Το οποίο όμως δεν το αξιοποιούμε. Δεν έχουμε ποτέ μας ενδιαφερθεί να το μετρήσουμε και να το αξιοποιήσουμε, και αντί να το παίρνουμε κατευθείαν με φυσική ροή, γιατί όλες αυτές οι πηγές είναι πάνω από 100 μέτρα υψόμετρο, mm-hmm. οπότε με φυσική ροή θα μπορούσαν να είχε διοχετευτεί το νερό στη λιμνοδεξαμενή της νεροτριβιάς και από εκεί και μετά να διοχετεύεται στο κάμπο της χώρας.
0: Τώρα, μια μικρή παρένθεση, θα μιλήσουμε τώρα. Mm. Μέχρι τώρα, όσο καιρό γίνεται αυτή η εκπομπή και το κομμάτι της δημοσιογραφίας, δεν έχω ακούσει μια υπηρεσία δημόσια να μιλάει για τα στοιχεία αυτά που δίνετε εσείς στη δημοσιότητα και να δίνει και στη δημοσιότητα ακόμη ποια είναι τα πλάνα αυτής της υπηρεσίας, η οποία μπορεί να σχεδιάσει, να διαμορφώσει και να διοχετεύσει το νερό αυτό εκεί που πρέπει να διοχετευτεί.
1: Ναι. Έχεις ερωτήσει στον εαυτό σου. Η απάντηση δεν έχεις πάρει, γιατί δεν έχουμε δει ενδιαφέρον εκ μέρους της πολιτείας για την οικονόμηση του πλούτου αυτού. Γιατί πραγματικά η Σάμος έχει αυτό το χάρισμα να δέχεται, να βρίσκεται σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος και μήκος που να από χρόνια να έχει πλούσιες βροχοπτώσεις.
0: Φαίνεται όμως ότι στο γεωγραφικό πλάτος και μήκος δεν βρίσκονται οι υπηρεσίες του τόπου για να ακούσουμε κι εμείς ποια είναι τα σχέδιά τους. Δεν τα ξέρει κανείς. Κάθονται μέσα στις καρέκλες, δεν ξέρει κανείς τι έχει συμβεί. Δεν έχει δώσει ποτέ στον τύπο κανείς καμιά ανακοίνωση. Δεν ξέρω πώς δικαιολογούν τα χρήματα που παίρνουν όλοι αυτοί, κύριε Αμυρζάνη.
1: Συμφωνώ.
0: Πληρώνονται. Πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Τι πληρώνονται, για να κάθονται σε καρέκλες περιστρεφόμενες. Σε τι. Ποιο είναι το αντικείμενο, εφόσον δεν γνωρίζει ο κόσμος όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
1: Πραγματικά. Και μάλιστα,
0: ναι.
1: Και μάλιστα έχουμε ποιοτικά νερά που αυτά θα έπρεπε να τα είχαν αξιοποιήσει πάση θυσία, ούτως ώστε να αποφεύγονται αυτά τα εκατομμύρια φιάλες που έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδος, που αυτά θα είχαμε να προσφέρει ένα θετικό στον τομέα του τουρισμού. Να λέμε, κύριε, ότι έχουμε και αυτό το νερό, πάρτε το δωρεά και να ικανοποιήσουμε τους τουρίστες και να τους πάρουμε, ας το πούμε, τα ωραία τους χρήματα από άλλους τομείς. Αλλά να έχουμε κάτι εκτός από το περιβάλλον, το πλούσιο που έχουμε και το μοναδικό, να έχουμε να τους προσφέρουμε και το νερό. Δυστυχώς δεν έχω δει μέχρι στιγμής κάτι στον τομέα αυτό. Χρόνια τα λέμε, χρόνια τα υπογραμμίζουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Αμυρζάνη. Θυμάμαι παλιά, το θυμάστε κι εσείς, υπήρχε ένα νομαρχιακό συμβούλιο που τέτοια θέματα έφταναν στην κουβέντα, στη συζήτηση, και υπήρχαν εκεί κάποιες παρεμβάσεις και αποφάσεις. Σήμερα δεν γνωρίζει πια κανείς τι γίνεται.
1: Τι να σου πω, δεν τα προλαβαίνω να τα παρακολουθήσω όλα, αλλά το σημασία έχει ότι δυστυχώς τον τομέα αυτό δεν τον έχουν αξιοποιήσει όπως έπρεπε να τον είχαν αξιοποιήσει.
0: Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί σε ένα κομμάτι του άρθρου σας λέτε τα εξής. Και ερχόμαστε στο μείζον σαμιακό πρόβλημα που δεν είναι η λήψη ενδρία. Είναι το όλο και αυξανόμενο πρόβλημα που δημιούργησαν οι άσχετοι και οι αδιάφοροι των δημοσίων υπηρεσιών με τους χομπίστες κυνηγούς, εμπλουτίζοντας το νησί μας με υβρίδια αγριόχειρων που συνεχώς, παρόλο που θηρεύονται 500-600 ζώα τον χρόνο, όλο και αυξάνονται. Όλοι αυτοί, οι άσχετοι και οι διάφοροι των δημοσίων υπηρεσιών, δεν πήραν είδηση πριν από χρόνια ότι χομπίστες κυνηγοί φέρανε στο νησί υβρίδια αγριοχείρων και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Και εν πάση περιπτώσει, και επειδή το θέμα συζητείται συνέχεια και από την θέση του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου και από αρκετά δημοσιεύματα και από ερωτήσεις στη Βουλή, όπως είδαμε προχθές, του ΚΚΕ, γιατί κανείς δεν ασχολείται για να δει πώς θα λυθεί το θέμα? Τι περιμένουμε? Οι καταστροφές μεγαλώνουν. οι καλλιέργειες με ελαιώνες και αμπελώνες εγκαταλείπονται και οι ελάχιστοι εναπομείνοντες αγρότες αναζητούν, όπως σωστά λέτε, τα προστοζήν σε τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα περίμενα έτσι ένα πιο δυναμικό, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και από όλους τους φορείς, είπαμε 15 φορείς.
0: Δηλαδή τι άλλο να κάνουν οι φορείς, κάνανε, το φέρανε το θέμα, διαμαρτυρηθήκανε, έφτασε το θέμα στην Βουλή, κινητο... αποτέλεσμα δεν βλέπω.
1: Πιστεύω ότι θα αναγκαστούν το συντομότερο να φέρουν αποτέλεσμα ή και δεν απομείνει τίποτε άλλο παρά μια ομαδική η δράση από όλους τους φορείς, ούτως ώστε να ξυπνήσουν λίγο αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν από πάνω. Και μερικές φορές ακούμε κάτι πράγματα όπως εκείνα το οποίο είχαν προτείνει να φέρουν ελίκους για να εξοντώσουν τα αγριογόρωνα.
0: Ποιος είχε κάνει αυτές τις προτάσεις, τις ανόητες και ηλίθιες προτάσεις, να φέρουν ελίκους στη Σάμμο? Τρελαθούμε τελείως.
1: Αυτό ήταν σε ένα υπόμνημα από ένα μελετικό γραφείο και έθετε μερικές ερωτήσεις. Και τι έφερε και αυτή την ερώτηση, πώς σας φαίνεται να φέρουμε υλίκους για να εξοντώσουμε τα
0: αυτές τις ερωτήσεις τώρα, το πώς σας φαίνονται, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, έτσι. Σε ποιον, πού ρωτάει το μελετικό γραφείο, στους αμνιώτες που έχουν υποστεί αυτές τις καταστροφές? Δηλαδή να φέρουμε και υλίκους να αποτελειώσει, να μας φάνε και υλίκους στο τέλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτός πραγματικότητας. Το να τολμήσεις να κάνεις τέτοια πρόταση, για μένα είσαι εκτός πραγματικότητας. Mm-hmm. Δεν γνωρίζεις την πραγματικότητα.
0: Τώρα, είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει σε διαφορετική βάση η κυβέρνηση, γιατί δεν αφορά μόνο με τη Σάμμο. Όπου και να δούμε και να διαβάσουμε, βλέπουμε τέτοια περιστατικά, ατυχήματα, επιθέσεις αγριόχειρων σε ανθρώπους, μεταφορά των ανθρώπων αυτών στο νοσοκομείο, αρκετές συγκρούσεις οχημάτων με αγριόχειρους και πάει λέγοντας. Δεν είναι το θέμα, δεν αντιμετωπίζει καν η κυβέρνηση την κατάσταση αυτή, κύριε
1: Αμερισσόν. Συμφωνώ, γιατί και εγώ τα βλέπω και εγώ τα διαβάζω και σε άλλα μέρη συμβαίνουν ατυχήματα. Κάποια πριν μερικά χρόνια είχαμε και θανατηφόρα ατυχήματα πάνω στη Βόρεια Μακεδονία, στη Μακεδονία, τη δικιά μας. Mm-hmm. Είχαν σκοτωθεί 1-2 άτομα από ατυχήματα σύγκρουση με αγριογόρωνα. Στη Σάμμο έχουμε αρκετά ατυχήματα, ευτυχώς ακόμα όχι θανατηφόρα.
0: Δηλαδή αλλά... πρέπει να έχουμε θανατηφόρα για να κινηθούμε, γιατί έτσι συνήθως
1: τότε ίσως λίγο ξυπνήσουνε και χρειαστεί να πάρουν πιο δυναμικές αποφάσεις. Πάντως χρόνο με το χρόνο οι καταστροφές αυξάνονται, τα κτήματα εγκαταλείπονται και όπως το σημειώνω σε κάποιο σημείο, ότι αν εγκαταλειφθεί η Ήπεθρος, μετά θα γίνει σαν ως ένας απέραντος χώρος που θα πιάνει φωτιά, ξέρω εγώ, από το κοκάρι και θα σβήνει στο αεροδρόμιο.
0: Έχουμε λοιπόν τώρα καταστροφές σε καλλιέργειες, οικονομικές απώλειες για αγρότες, κίνδυνος τροχαίων, ιδιαίτερα όταν οι αγριόχειροι κινούνται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προβλήματα σε αστικές περιοχές, πάρκα και χώρος πρασίνου, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υπάρχει ο κτηνιατρικός κίνδυνος λόγω της αφρικανικής πανόλης των χείρων, η οποία αφορά τους χείρους και τους αγριόχειρους. Και υπάρχει ένα μέτρο, όπου το 2 φέτος δηλαδή, όπου στις 15 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε η χρήση ειδικών παγίδων κλωβών για την σύλληση και απομάκρυση αγριόχειρων και υβριδίων από τις δασικές υπηρεσίες σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο. Γιατί μόνο σε αυτές τις περιοχές?
1: Αυτή η σημείωση έτυχε να πέσει στην αντίληψή μου, αλλά και αυτή είναι λάθος, διότι το να πιάσεις αυτά τα ζώα και να τα παγιδεύσεις και να τα πάρεις, ξέρω εγώ, να τα πιάσουμε από το
0: Εφαρμόζεται παντού, σε όλο τον κόσμο εφαρμόζεται αυτό.
1: Εγώ κοιτάζω λίγο, ναι, εγώ κοιτάζω λίγο εδώ, να στη Σάμο τι μπορούμε να κάνουμε. Με αυτή τη λογική, το να πιάσεις τα ζώα αυτά από το Μισόκαμπο και να τα μεταφέρεις, δεν είναι λύση να τα πας στο Μαραθώκαμπο ή ξέρω εγώ σε ένα άλλο τόπο. Εγώ τους έκανα μία πρόταση πώς αυτά τα ζώα, τα οποία είναι πανφάγα και δηλαδή τρώνε και φυτά και ζώα στην Ήπεθρο, αυτά τα ζώα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και από αγριόχειρος ο εξολοθρευτής να γίνει ο αγριόχειρος ο αξιοποιητής. Δηλαδή το κράτος να μεριμνήσει, να δώσει, να προωθήσει εκτροφία αγριόχειρων, ούτως ώστε εκεί να συγκεντρώνονται όλα αυτά τα άγρια.
0: Τώρα, κύριε Μερσόνη, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, αλλά εγώ βάζω
1: εγώ
0: και τα χέρια.
1: Εγώ πηγαίνω στη πιο δυναμική
0: λύση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη πλευρά βάζω και τα χέρια. Και μόλις είπατε αυτό, λέω, σκέφτηκα και λέω, μα εδώ το κράτος δεν μπορεί να έχει ένα σφαγείο στη Σάμο για τόσα χρόνια. Θα ενδιαφερθεί για να γίνουν αυτά που λέτε.
1: Και όμως είναι το μοναδικό μάλιστα αυτά. Προημερών αναγκάθηκα, βλέποντας εδώ πέρα την πλήρη αδιαφορία τώρα 2-3 χρόνια που έχω μπει δυναμικά στον τομέα αυτό, βλέποντας την αδιαφορία από τα Υπουργεία, αναγκάθηκα και έκανα μία επιστολή και την έστειλα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στον επικεφαλής τον Αντώνιο Κώστα. Μήπως και από εκεί, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Σάμου, είναι και της Ελλάδος και είναι και όλης της Ευρώπης.
0: Επικεντρωνόμαστε στη Σάμου, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και τα αμπέλια, κύριε Μερσόνη. Οι αγριόχειροι μπαίνουν στους αμπελώνες λίγο πριν τον τρίγο, τρώνε τα σταφύλια και προκαλούν ζημιές και στα ίδια τα κλίματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι πέρυσι η Ένωση Ινοπιτρικών Σάμο προειδοποιούσε ότι οι καταστροφές μπορούσαν να είναι και ακόμη μεγαλύτερες από την προηγούμενη χρονιά.
1: Και φέτος είναι ακόμα περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Έχω υπόψη μου μερικά ονόματα τα οποία οι άνθρωποι δεν μπήκαν να τριγύσουν και κάποιος άλλος που είχε ένα κτήμα και έβγαζε 10 τόνους πήγε και φέτος τρίγησε 300 κιλά. Αυτή η καλλιέργεια το πολύ πολύ τα επόμενα 4-5 χρόνια ίσως και εξαφανιστεί. Γι' αυτό κρούω τον κίνδυνο τον κόδωνα του κινδύνου. Ίσως και πάρουν τις πρέπουσες αποφάσεις για εξάλληψη του ζώου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα αφήσουμε μερικά να τα κάνουμε τι. Για λίγα είναι, για πολλά είναι, η καταστροφή θα συνεχίσει.
0: Δηλαδή ξεκίνησε από χόμπι αυτή η ιστορία. Κάποιοι την εποχή γύρω στο 1994 έφεραν...
1: Το 90.
0: Ορίστε.
1: Το 90.
0: Το 90. Έφεραν υβρίδια, τα οποία όμως εδώ έχουν... Δεν καταστρέφουν μόνο τα σταφύλια. Είναι σημαντικό πρόβλημα στη Σάμο, γιατί καταστρέφουν πεζούλες, τσερολιθιές, καθώς οι αγριόχειροι σκάβουν το έδαφος, αναζητώντας τροφή, προκαλούν ζημιές στις παραδοσιακές χειρολιθιές, οι οποίες είναι σημαντικό στοιχείο του σαμιακού αγροτικού τοπίου. Και κύριε Μερσόνη, υπάρχουν και μεγάλες αναφορές σε ζημιές, ελιές και δενδρώδεις καλλιέργειες, κυπευτικά, αρδρευτικά δίκτυα, θερμοκήπια, αμπέλια και φυτικό κεφάλαιο, πεζούλες και άλλες αγροτικές υποδομές. Δεν μπορεί ένα τέτοιο σοβαρό θέμα να μην το αντιμετωπίζει ακόμη όπως πρέπει να το αντιμετωπίσει η πολιτεία.
1: Λοιπόν, και η ίδια η πολιτεία στρέφεται στην ίδια την πολιτεία, διότι το 1 τέταρτο του νησιού έχει χαρακτηριστεί natura, που σημαίνει ότι στα 120.000 στρέμματα που έχει χαρακτηριστεί natura και εκεί πρέπει να διαφυλάξουμε την υπάρχουσα πανίδα.
0: Και είπε, μέσα στο Natura άμα θα μπουν οι αγριόχειροι, τελείωσε.
1: Και, μα εκεί μένουν. Γιατί εκεί πέρα δεν μπορεί να μπει ο κυνηγός.
0: Ε, βέβαια.
1: Και εκεί μέσα βρίσκει ό,τι θα έβρισκε έξω, θα βρίσκει εκεί και θα βρίσκει εκεί.
0: Λογικό,
1: με την
0: δεν είναι.
1: Του.
0: Λογικό.
1: Ναι. Άρα δηλαδή αυτό το κράτος δεν προστατεύει ούτε το ίδιο το ίδιο.
0: Και ποιος εξασφαλίζει ότι μπαίνοντας σε νατούρα περιοχές οι αγριόχεροι δεν μπορούν να ξαναβγούν με τον ίδιο τρόπο? Υπάρχει κάτι? Υπάρχει περίφραξη? Υπάρχει κάτι? Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Πού να περιφράξει και ποιος να περιφράξει? Εδώ με τα δυσκολία ελάχιστη που είμαστε περιφράζουμε τις καλλιέργειες μας. Ελάχιστη. Είναι
0: τώρα
1: δυνατόν να και ένα πολύ βασικό. Δεν μπορείς να ποτίσεις και έχουν εγκαταλείψει τα εσπεριδοειδή τα οποία ποτίζουμε το καλοκαίρι, γιατί μόλις αποτίσεις την ίδια βραδιά μπαίνει μέσα ο αγριόχερος για να φάει το μεζέτο που είναι τα σκουλίκια.
0: Τώρα, έχουμε το Μάιο, όπου αγρότες και κάτοικοι έχουν προσφύγει στην εισαγγελία πρωτοδικών Σάμμο, καταγγέλλοντας όλο αυτό τα οποία συζητάμε. Στις 22 Σεπτεμβρίου η ΕΡΤ μετέδωσε ότι οι αρμόδιοι φορείς δρομολογούν συγκεκριμένες ενέργειες, καθώς η ζημιά σε αγροτική παραγωγή έχει αυξηθεί. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, και είναι ένα από τα βασικά παράπονα των σαμιωτών παραγωγών, είναι αυτό ότι οι ζημιές από αγριόχειρους δεν αντιμετωπίζονται όπως άλλες εξασφαλιζόμενες γεωργικές ζημιές μέσω του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα η παραγωγή να υπομίζονται σημαντικό μέρος του κόστους, και αυτό έχει υποθεί επανειλημμένα και από τον Γεωπονικό Σύλλογο και από τους αγροτικούς φορείς, κύριε Έμερσον.
1: Και από την Ένωση. Ναι, δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνει, δεν το θεωρεί φυσική καταστροφή.
0: Ναι, αλλά αυτό το γνωρίζαμε πριν αρκετά χρόνια, όταν ο τότε βουλευτής του ΜέΡΑ25, ο κύριος Λογιάδης, είχε καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση και πριν από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος και πρέπει να ανοίξω τα χαρτιά μου, γνωρίζαμε ότι ο ΕΛΓΑ, επειδή η Σάμος δεν είναι μέσα στη συνθήκη Ραμσάρ, δεν μπορεί να... Τι έγινε? Έγινε κάτι? Διορθώθηκε κάτι?
1: Τίποτα. Δυστυχώς. Γι' αυτό τη στιγμή που δεν παίρνει έστω και μια ελάχιστη αποζημίωση για τις ζημιές που κάνει ο αγριόχειρος, γι' αυτό και η παραγωγή εγκαταλείπουν την καλλιέργεια αυτή, τη χρυσοφόρα αυτή η καλλιέργεια της Σάμμου που είναι το κρασί μας, ο ίνος μας. Για
0: λοιπόν,
1: να είμαστε πιο ακριβείς.
0: Πάμε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Για τη Σάμμο ειδικά, το πιο συγκεκριμένο νέο μέτρο αυτή τη στιγμή είναι η επικείμενη επίσκεψη του κλιμακίου του ΙΠΕΝ τον Οκτώβριο, όπου θα παρουσιαστεί η νέα μελέτη και θα εξεγερδευτούν τα επόμενα χρόνια. Και παράλληλα, το θέμα των αποζημιώσεων βρίσκεται σε συζήτηση με το Υπουργείο. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη του κλιματικού του ΙΠΕΝ τον Οκτώβριο?
1: Τα προβλήματα της Σάμμου. Να δείξουν αυτοί οι άνθρωποι των Υπουργείων πάνω ότι οι ζημιές μας είναι μεγάλες, τεράστιες, και πρέπει πάση θυσία, για να ενδιαφέρονται να διατηρήσουν τον αγροτικό πληθυσμό στις επάλξεις, διότι όπως είπαμε ο αγρότης, και δεν το είχα πει εγώ πριν 3 επιστολές, αλλά το είπε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Γεωπονικής Σχολής των Αθηνών, ο κύριος Κίντσιος, που είπε ότι ο αγρότης δεν είναι μόνο που παράγει, είναι και εθνοφύλακας. Αυτό τους διαφεύγει σε αυτούς τους κυρίους που είναι πάνω. Και δεν είμαστε ένα νησάκι απέναντι σε ένα κράτος μη επιθετικό.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα. Σύμφωνα με την Ένωση Ενοποιητικών Συνεταιρισμών, 10 κλωβοί σύλληψης και μεταφοράς που βρίσκονται στις αποθήκες της αντιπεριφέρειας παραμένουν αχρησιμοποιητοί επειδή δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και απαραίτητες υποδομές. Αυτό είναι καταγγελία της Ένωσης και όχι μια δημοσιογραφική πληροφορία, κύριε Αμερσόνη.
1: Ναι, από ένα ιδιώτη ή από ένα τυχαίο άνθρωπο. Είναι της Ένωσης. Ναι, υπάρχει το πρόβλημα. Από το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί έκαναν το πρώτο βήμα και έφεραν τους κλωβούς αυτούς.
0: Και γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν αφού τους έφεραν τους κλωβούς?
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι ίσως η πιο βασική λύση με τους κλωβούς να πιάνονται τα ζώα και να τα πιάνουν, και να τα πιάνουν την περίοδο που από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, που το κυνήγι δεν είναι εύκολο από τους κυνηγούς και είναι αδύνατο, διότι έχουμε την τουριστική περίοδο που αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μονοπάτια της Άμμου είναι γεμάτα από τουρίστες.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορείς να πας να κυνηγήσεις. Ενώ με τους κλωβούς είναι πιο εύκολη.
0: Ακούστε τώρα, γιατί γίνεται αυτή από την Ένωση αυτή η καταγγελία, ναι, ότι υπάρχουν 10 κλωβοί στις αποθήκες της αντιπεριφέρειας, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για το τι γίνεται μετά την σύλληψη των ζώων. Και σίγουρα η απλή μεταφορά αλλού δεν λύνει απαραίτητο το πρόβλημα, και η νέα εθνική διαδικασία προβλέπει, κύριε Μερσόνη, σύλληψη, ασφαλή μεταφορά, απελευθέρωση σε κατάλληλη δασική περιοχή. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αν απλώς μετακινηθούν τα ζώα από τον ένα αμπελώνα σε άλλο σημείο του νησιού, δεν μειώνεται ουσιαστικά ο συνολικός πληθυσμός, και υπάρχει και η αφρικανική πανόλη των χείρων, όπου η μετακίνηση των αγριοχείρων δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αλεξέλεκτα.
1: Συγγνώμη. Δεν είναι εύκολη η λύση εάν δεν ολοκληρώσουν όλο το κύκλο. Παγίδες, σύλληψη, φώνευση. Δεν υπάρχει η λύση να τα πάρεις από το ένα μέρος και να τα πας στο άλλο. Είναι ένα μέρος και να τα πας στο άλλο. Είναι

0: κάποιες γνώσεις ζωοτεχνικές, τις οποίες τις έχουν οι γεωπόνοι. Εμείς έχουμε μαθήματα και ζωοτεχνίες.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθεί το ζώο αυτό για να προστατεύσουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Αμυρσόνη, ο Οκτώβριος είναι κοντή η γιορτή, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Θα μάθουμε τι μεταφέρουν, αν θα έρθουν, γιατί καμιά φορά ξέρετε αναβάλλονται και αυτά. Αν θα έρθουν.
0: Ναι, αλλά οι ζημιές όμως συνεχίζονται.
1: Ναι,
0: και οι αγρότες
1: δεν το είπα για εσάς εγώ. Εγώ δεν το είπα για εσάς. Αν θα έρθουν, λέω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία με τους, με τους ειδικούς του Υπουργείου, ειδικούς βέβαια, τέλος πάντων, για το θέμα αυτό. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά, κύριε Αμυρσόνη.
0: Που μου δίνετε την ευκαιρία έτσι κάποια θέματα να τα μάθει και ο κόσμος και να ενημερωθεί πιο ουσιοδός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αμυρσόνη. Να πω ότι η ισχύουσα ρυθμιστική απόφαση θύρας 2026-2027 επιτρέπει το κυνήγι αγριόχειρου σε ομάδες έως 10 κυνηγών χωρίς όριο κάρποσης, ανά ομάδα και έξοδο. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα δράσης ειδικών συνεργείων δίωξης αγριόχειρων από τις δασικές υπηρεσίες. Άρα, στη Σάμο το ζήτημα δεν είναι μόνο αν επιτρέπεται να κυνηγηθούν. Το κρίσιμο είναι πώς θα οργανωθεί αποτελεσματικά η μείωση του πληθυσμού στο νησί μας. Αυτά είναι τα θέματα. Περιμένουμε λοιπόν τον Οκτώβριο να δούμε τι θα πει το κλιμάκιο που έρχεται στη Σάμο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και είναι πολύ σημαντικό γιατί θα εξεταστεί συγκεκριμένα το επιχειρησιακό σχέδιο για το νησί. Και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θα πρέπει να συνδυάζει καταγραφή πληθυσμού, στοχευμένη θύρα δίωξη, κλωβούς σε προβληματικά σημεία, προστασία κρίσιμων αμπελώνων, έλεγχο τροφικών πηγών και παρακολούθηση αποτελέσματος, γιατί το σημαντικό είναι να υπάρχει μετρήσιμος στόχος. Για παράδειγμα, να καταγράφεται κάθε μήνα πόσα ζώα απομακρύνθηκαν, σε ποιες περιοχές, πόσες ζημιές καταγράφτηκαν και αν μειώθηκαν οι εμφανίσεις. Και θα πρέπει να δούνε όλοι τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις. Οι παραγωγοί ζητούν αποζημίωση για τις καταστροφές και το θέμα βρίσκεται σε συζήτηση με το Υπουργείο. Μέχρι τώρα όμως δεν προκύπτει ότι έχει θεσπιστεί οριστικό καθολικό πρόγραμμα 100% αποζημίωσης για τις ζημιές από αγριόχειρους στη Σάμο. Άρα το επόμενο πραγματικά κρίσιμο σημείο είναι ο Οκτώβριος. Εκεί θα φανεί αν οι 10 υπάρχοντες κλωβοί θα ενεργοποιηθούν, ποιο θα είναι το σχέδιο για τη θύρα δίωξη και κυρίως αν θα υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο μείωσης του πληθυσμού στη Σάμο. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο πιο όμορφα συναισθήματα.

0: Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τον αντιστράτηγο αποστρατεία τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, όπου μας μιλάει για την Κερκόπορτα και για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία. Και συνεχίζουμε.
16: Θεωρίζουμε μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή. Κύριε Λουκόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το κλίμα που υπάρχει στην ελληνική κοινή γνώμη. Θα σας ρωτάνε και εσάς, συμπολίτες σας, αν πάμε για πόλεμο με την Τουρκία, αν θα πρέπει να περιμένουμε κρίση με την Τουρκία. Δυστυχώς, αν βάλουμε κάτω τα δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση είναι λίγο πιο σοβαρή. Η Τουρκία πάει να επιβάλλει τελεσμένα χωρίς να ανοίξει μύτη.
17: Σε αυτή την εισαγωγική σας παρατήρηση, κύριε Καρνόπουλε, τα περιελάβατε όλα. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ αυτό είναι και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Ποιος διακινεί τα περί πολέμου? Μήπως οι ίδιοι που λένε «Μα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο»?
16: Ακριβώς οι ίδιοι. Ακριβώς οι ίδιοι.
17: Έτσι.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Είναι οι γνωστοί, ξέρετε πώς τους αποκαλώ, έτσι. Είναι οι γνωστοί. Να τα βρούμε νάκηδες, που δεν σημαίνει, προσέξτε τι γίνεται, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε. Σημαίνει οποιαδήποτε λύση, άντε να πάμε να τελειώνουμε, να τα βρούμε. Αλλά το πιο βασικό δεν είναι αυτό. Η λύση αυτή η οποία παρουσιάζεται είναι η κεντρική ιδέα της Τουρκίας, η οποία λέει τα δικά μου και τα δικά σου μισά-μισά. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που είπατε, διακινούνται κάποια σενάρια και δυστυχώς θα το πω με παράπονο, γιατί έχω εργαστεί στις παρυφές του τύπου, έχω διατελέσει εκπρόσωπος τύπου και το πιο βασικό ξέρω δηλαδή πώς δουλεύει το σύστημα, είτε με τα non-papers, είτε με το εκεί, ξέρω ότι επαγγελματίες και εξυπηρέτηση. Αλλά το να λέμε φοβόμαστε, προσέξτε, φοβόμαστε θερμό επεισόδιο, φοβόμαστε θερμό επεισόδιο, το έχουν πει και οι υπουργοί αυτό, το έχει πει και κάποιος αρχηγός ΓΕΘΑ. Είναι πέρα για πέρα λάθος. Γιατί το θερμό επεισόδιο, πρώτα απ' όλα δεν είναι γενικευμένη σύνταξη, αλλά πάση περιπτώσει, τι σημαίνει και γιατί να το φοβόμαστε? Εάν θα γίνει, αυτό θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη της Τουρκίας και θα πρέπει να απαντήσουμε αναλόγως. Υπάρχουν τα σχέδια. Γιατί να το φοβόμαστε? Κλείνω όμως εδώ αυτό που λέμε και θα το πω και στη συνέχεια, αλλά έχει σημασία που λέτε τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία κάνει ένα μπου καλυπτόμενη και εκμεταλλευόμενη τα φοβικά σύνδρομα τα οποία υπάρχουν στην από εδώ πλευρά του Αιγαίου. Για ποιο λόγο να προβεί σε μια τέτοια πρόκληση που να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση, μέχρι που φτάνει ξέρουν πολύ καλά. Και γιατί είτε, αυτό ισχύει και στον πόλεμο, αλλά ισχύει και στο θερμό επεισόδιο. Η μόνη βεβαιότητα που μπορεί να εκφραστεί είναι η απρόβλεπτη φύση μιας τέτοιας στρατιωτικής εμπλοκής. Άρα η Τουρκία, αν δεν θα ήταν 100%, να μην σας πω 1000%, σίγουρη ότι θα ήταν επιτυχής μια τέτοια ενέργεια, δεν θα την έκανε ποτέ. Άρα κλείνουμε εδώ. Εδώ όμως που έχουν φτάσει, και επιτρέψτε μου να το πω, εδώ που έχουμε φτάσει, είναι μια, ας το πούμε, μια κατάσταση αυτοεγκλωβισμού και αυτοπεριορισμού, η οποία προέκυψε με την, όπως σας το έχω πει και σε εσάς πολλές φορές, με την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών. Περιφιλίας και καλής γειτονίας. Τι ωραίος τίτλος, Τι αντιφατικός όμως. Αυτή η πολιτική διακήρυξη, η οποία ξέπλυνε και παρήχε πιστοποιητικό καλής διαγωγής στην Τουρκία, εμείς δεν πήραμε τίποτα, έτσι. Η Τουρκία πήρε τα πάντα σε εκείνη την περίπτωση. Ουδόρως ανέκοψε τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Θα έλεγα ότι παρόλο ότι η επικοινωνιακή ψευδέστηση που καλλιεργήθηκε ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Ας πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι καιρός και τα έχουν πει και πολιτικοί, μάλιστα διαγράφει και ο κύριος Σαμαράς για κάτι τέτοιες δηλώσεις του, έτσι, προτού ακόμα δημοσιευθούν οι δηλώσεις του, ακόμα όπως το Σάββατο το βράδυ που βγαίνουν τα κυριακάτικα φύλλα. Εγώ όμως λέω εδώ, πέρα από αυτό, ότι είναι καιρός να απολογηθούν όσοι θριαμβολογούσαν για τη διακήρυξη των Αθηνών, παρουσιάζοντάς το ως πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αλλά και εκείνοι που, εκτός του ότι καλλιέργησαν, αναπαρήγαγαν το αφήγημα των ήρεμων νερών, δημιουργώντας μια επικίνδυνα καθησυχαστική εικονική πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Και πολλοί λένε, μα είδατε να πετάνε, είδατε να κάνουμε. Το λέω συχνά αυτό μεταφορικά. Κάτω από τα επιφανειακά ήρεμα νερά, μια επίπλαστη κατάσταση, πάντα έρεαν τα ισχυρά ρεύματα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Εμείς βέβαια που τα λέγαμε, εσείς, εγώ, κάποιοι άλλοι, είτε μας αποκαλούσαν, το θυμάστε αυτό, πατριώτες της φακής, πατριώτες αυτό, ξέρετε, πατριδοκάπηλοι κάποιοι εκεί. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, και συμπεριλαμβάνω και τους Κυπρίους αδερφούς και τον απανταχού ελληνισμό, ότι η Τουρκία θεωρεί ότι δικαιούται να επανακαθορίσει τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς.
15: Λοιπόν, αυτά θεωρεί η Τουρκία. Α, δούμε τι θεωρεί και η Ελλάδα. Πάμε να δούμε ένα θέμα που είναι αρκετά σοβαρό. Έχει να κάνει με τον χώρο στάθμευσης όπου σταθμεύει η ελληνική αστυνομία στη Σάμο τα οχήματά της, ο οποίος κρίθηκε πολεοδομικά αυθαίρετος. Ο κόσμος λέει, καλά, τι συμβαίνει? Πώς ένας χώρος στάθμευσης συνδέεται με αυθαίρετες κατασκευές στη Σάμο? Έλα που γίνεται. Πάμε να δούμε τα θέματα από την αρχή. Μια υπόθεση με ιδιαίτερο διοικητικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον προκύπτει από τη διασταύρωση τριών διαφορετικών εγγράφων της απόφασης 111 του 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, της μετεγενέστερης έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου και κυρίως την έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Ανατολικής Σάμου με αριθμό 11-2026 και ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου του 26. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης δεν βρίσκεται απλώς στην ύπαρξη μιας περίφραξης ή ενός χώρου στάθμευσης. Βρίσκεται στο γεγονός ότι τα έγγραφα συνδέουν ρητά τις αλλαγές στον αύριο χώρο του αστυνομικού τμήματος Σάμου με τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και την ανάγκη πρόσβασης υπηρεσιακών οχημάτων, ενώ η αρμόδια ΕΔΟΜ σε αυτοψία που πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 26, πριν λίγες μέρες δηλαδή, διαπίστωσε ότι οι συγκεκριμένες κατασκευές στο συγκεκριμένο χώρο είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη άδεια δόμησης. Η απόφαση του Δήμου θα δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης, τώρα να δούμε αυτό το θέμα, γύρω από το κτίριο του αστυνομικού τμήματος. Η αφετηρία αυτής της υπόθεσης βρίσκεται στην απόφαση 111 του 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου. Στην τεχνική εισήγηση που αποτέλεσε τη βάση της απόφασης αναφέρεται ότι οι προτινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αστυνομικό τμήμα Σάμου στο βαθύ λόγω των αλλαγών που θα γίνουν στον αύριο χώρο του κτηρίου. Αμέσως μετά το έγγραφο είναι πιο συγκεκριμένο. Αναφέρει ότι θα δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης γύρω από το κτίριο του αστυνομικού τμήματος και ότι για το λόγο αυτό δημιουργείται ανάγκη εισόδου και εξόδου οχημάτων από την παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ξεχάσανε να σημειώσουν ότι για να βγεις την παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλή Σοφούλη πρέπει να περάσεις πάνω από το πεζοδρόμιο. Η ίδια απόφαση αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις απαγόρευσης, στάσεις και στάθμευσης στην παραλιακή οδό, καθώς και ειδική πινακίδα πλην υπηρεσιακών οχημάτων μπροστά από το αστυνομικό τμήμα. Επομένως, από το 2024 υπάρχει ένα επίσημο δημοτικό έγγραφο που συνδέει αστυνομικό τμήμα, αλλαγές στον αύριο χώρο, δημιουργία χώρου στάθμευσης, ανάγκη εισόδου και εξόδου οχημάτων. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν είναι οικοδομική άδεια. Το σημείο αυτό είναι κρίσιμο από νομικής άποψης. Η μεταγενέστερη απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης με την οποία εγκρίθηκαν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευση στην παραλιακή οδό Θεμιστοκλή στο Φούλι και τη σχετική σήμανση. Δεν πρέπει συνεπώς να συγχαίεται η έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης με την πολεοδομική νομιμότητα των κατασκευών που βρίσκονται εντός ή πλησίων του χώρου. Πάμε να δούμε τώρα. Η οικοδομική άδεια αποτελεί διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, ενώ στο πολεοδομικό πλαίσιο περιλαμβάνονται και εργασίες που αφορούν περιφράξεις και διαμορφώσεις. Με απλά λόγια, η δυνατότητα εισόδου και εξόδου υπηρεσιακών οχημάτων από ένα δρόμο και η σχετική κυκλοφοριακή σήμωση δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ότι οι κατασκευές μέσα στο χώρο διαθέτουν την απαιτούμενη πολεοδομική αδειοδότηση. Πάμε να δούμε τώρα τι διαπίστωσε η Υπηρεσία Δόμησης. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ανατολικής Σάμμο πραγματοποίησε αυτοψία σε 3 συναπτά αδόμητα οικόπεδα επί της οδού Θεμιστοκλή στο Φούλι, στο οικοδομικό τετράγωνο 228 του σχεδίου πόλεως Σάμμο. Η ίδια η έκθεση αναφέρει ότι τα οικόπεδα χρησιμοποιούνται ως υπαίθριος ιδιωτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Κατά την αυτοψία καταγράφτηκε μεταξύ άλλων περίφραξη συνολικού μήκους 70 μέτρα, ύψους 2,30, κατασκευασμένη σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και σειρώμενες μεταλλικές πόρτες. Η έκθεση καταγράφει επίσης ότι η έκθεση των 3 οικοπαίδων εμβαδού 652 τετραγωνικά, σύμφωνα με το κτηματολόγιο, έχει διαστρωθεί με σκυρόδερμα πάχους 0,10 μέτρων. Η Υπηρεσία Δόμησης χαρακτηρίζει την περίφραξη και τη διαμόρφωση με σκυρόδερμα ως αυθαίρετες κατασκευές και αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη απαιτούμενη άδεια, εφαρμόντως το ηχείο κατά το χρόνο της έκθεσης θεσμικό πλαίσιο. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης υπολογισμό προστίμων και προβλέπει τις περαιτέρω διαδικασίες που συνδέονται με την τύχη των αυθαίρετων κατασκευών. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η έκθεση δεν μιλά για κάποιο χώρο. Η έκθεση, και αυτό είναι σημαντικό, και γιατί το αναφέρει και γιατί δεν μιλάει για κάποιο χώρο, γιατί και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Επειδή η χωροθέτηση δεν εμφανίζεται στα έγγραφα ως άσχετη με το αστυνομικό τμήμα. Από τη μία πλευρά η Δημοτική Απόφαση του 24 μιλά ρητά για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης γύρω από το κτίριο του αστυνομικού τμήματος και για ανάγκη εισόδου και εξόδου οχημάτων από τη Θεμιστοκλή σε Φούλη, και από την άλλη πλευρά η αυτοψία της Υπηρεσίας Δόμησης αφορά χώρο επί της οδείας οδού, ο οποίος σήμερα χρησιμοποιείται ως περιφραγμένος χώρος στάθμευσης. Παράλληλα, από την εικόνα του χώρου που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει ότι η παρουσία υπηρεσιακών οχημάτων της ελληνικής αστυνομίας είναι εντός του περιφραγμένου χώρου. Πάμε να δούμε τι δεν προκύπτει από τα έγγραφα. Και εδώ βρίσκεται και η ουσία της δημοσιογραφικής έρευνας. Από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι το αστυνομικό τμήμα ήταν ο κύριος ή ο κατασκευαστής των συγκεκριμένων έργων. Δεν προκύπτει επίσης ότι η ελληνική αστυνομία είχε την αρμοδιότητα να εκδώσει ή να ελέγξει οικοδομική άδεια. Η πολεοδομική νομιμότητα αποτελεί ζήτημα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Δόμησης. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν το αστυνομικό τμήμα έβγαλε ή δεν έβγαλε την οικοδομική άδεια. Το πραγματικό διοικητικό ερώτημα είναι ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για να δημιουργηθεί και να χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος χώρος ως χώρος στάθμευσης που εξυπηρετεί το αστυνομικό τμήμα. Ποιος σχεδίασε ή ενέκρινε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ποιος τις ανέθεσε ή τις εκτέλεσε και ποια ήταν η πολεοδομική τους αδειοδότηση κατά το χρόνο της κατασκευής. Και εδώ οι ημερομηνίες δημιουργούν ένα διοικητικό νήμα. Η αλληλουχία των εγγράφων είναι συγκεκριμένη. 22 Ιουλίου του 24 ο Δήμος λαμβάνει την απόφαση 111 του 24. Εγκρίνεται το 26 από την αποκεντρωμένη διοίκηση και γίνεται αυτοψία από την υπηρεσία δόμησης. Η έκθεση διαβιβάζεται μεταξύ άλλων στο αστυνομικό τμήμα, στο Δήμο Ανατολικής Σάμου και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου. Η αναφορά της υπηρεσίας δόμησης προς το αστυνομικό τμήμα Σάμου για διακοπή τυχόν εκτελούμενων εργασιών πρέπει να διαβαστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της αυτοψίας και της ημερομηνίας σύνταξης της έκθεσης. Δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, ούτε αυτό προκύπτει από τα έγγραφα που έχουν εξεταστεί. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι διοικητικό και τεχνικό. Και η υπόθεση δεν εξαντλείται στην ύπαρξη μιας αυθαίρετης περίφραξης. Το κρίσιμο είναι να αποσαφινιστεί η διαδρομή από την επίσημα καταγεγραμμένη ανάγκη εξυπηρέτησης του αστυνομικού τμήματος και η δημιουργία χώρου στάθμευσης ως την τελική διαμόρφωση του συγκεκριμένου φόρου. Ποιος ήταν ο φορέας που ζήτησε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ποια υπηρεσία εκπώνησε τον τεχνικό σχεδιασμό, ποια ακριβώς έκταση αφορούσε ο σχεδιασμός. Υπήρχαν σχέδια, τοπογραφικά, τεχνική μελέτη ή άλλες εγκρίσεις για την κατασκευή της περίφθαρξης και της σκηροδέτησης. Και πώς συνδέεται ο χώρος αυτός που περιγράφει η απόφαση 111 του 24 με τον χώρο που περιγράφεται η έκθεση ειδών. Και κυρίως, ποια ήταν η ακριβής διοικητική και τεχνική διαδικασία που ακολουθήθηκε από την κατασκευή των έργων τα οποία η υπηρεσία δόμησης το Σεπτέμβριο του 26 διαπίστωσε ως αυθαίρετα λόγω έλλειψης της απαιτούμενης προηγούμενης άδειας. Αυτά είναι τα ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν μόνο από τον πλήρη διοικητικό τεχνικό φάκελο των υπηρεσιών. Και είναι ακριβώς εκεί όπου βρίσκεται το πραγματικό ενδιαφέρον της υπόθεσης. Όχι στην αυθαίρετη κατασκευή ως μεμονωμένο γεγονός, αλλά στη διοικητική διαδρομή που προηγήθηκε της δημιουργίας ενός χώρου, ο οποίος σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα συνδέθηκε από τον ίδιο το Δήμο με τις ανάγκες στάθμευσης και πρόσβασης του αστυνομικού τμήματος. Οι εργασίες δεν έγιναν σε ένα αόρατο χώρο και υπάρχει ένα ακόμη σημείο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία και το φωτογραφικό υλικό, κατά την περίοδο της εκτέλεσης των εργασιών, ο συγκεκριμένος χώρος βρισκόταν σε άμεση σύνδεση με την καθημερινή λειτουργία του αστυνομικού τμήματος, ενώ υπηρεσιακά οχήματα της ελληνικής αστυνομίας χρησιμοποιούσαν το σημείο για την είσοδο και την έξοδο. Δεν πρόκειται επομένως για μια κατασκευή σε έναν απομενωμένο ή άσχετο με τη λειτουργία υπηρεσίας χώρο. Εδώ προκύπτει ένα εύλογο διοικητικό ερώτημα. Πώς εξελίχθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες μέχρι την ολοκλήρωσή τους σε ένα χώρο που εξυπηρετούσε καθημερινά την αστυνομία, χωρίς να έχει προηγουμένως αποσαφινιστεί η απαιτούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Η επισήμανση αυτή δεν σημαίνει ότι η ελληνική αστυνομία έχει αρμοδιότητα να κρίνει την πολεοδομική νομιμότητα των κατασκευών. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην υπηρεσία δόμησης. Σημαίνει όμως ότι όταν εργασίες πραγματοποιούνται σε χώρο που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας και μάλιστα με την πρόσβαση και στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων τους, είναι εύκολο να ζητείτε να αποσαφινιστεί ποιος έχει την ευθύνη της διαδικασίας, ποιος είχε αναλάβει τις εργασίες και ποια έγγραφα υπήρχαν πριν πραγματοποιηθούν. Η εισαγγελία βρίσκεται ανάμεσα στους αποδέκτες της αυτοψίας. Υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η έκθεση της αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής της ειδών δεν κοινοποιήθηκε μόνο στις υπηρεσίες που συνδέονται με το χώρο. Στον πίνακα αποδεκτών περιλαμβάνεται και η εισαγγελία πρωτοδικών ΣΑΜ. Η διαβίβαση αυτή ασφαλώς δεν αποτελεί από μόνη της τη διαπίστωση ποινικής ευθύνης οποιοδήποτε προσώπου. Καταδεικνύει όμως ότι η υπόθεση δεν περιορίστηκε σε μια απλή υπηρεσιακή καταγραφή από την υπηρεσία δόμησης, αλλά η έκθεση διαβιβάστηκε και στην εισαγγελική αρχή όπως προκύπτει από το ίδιο το έγγραφο. Και αυτό καθιστά ακόμη πιο εύλογο το ερώτημα που προκύπτει από την υπόθεση. Πώς πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες σε ένα χώρο που συνδεόταν άμεσα με την καθημερινή λειτουργία του αστυνομικού τμήματος και την στάθμιση των υπηρεσιακών οχημάτων, ενώ εκ των υστέρων η υπηρεσία της δόμησης διαπίστωσε ότι οι συγκεκριμένες κατασκευές είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη άδεια. Εδώ, μόλις γίνεται μια καταγγελία, το πρώτο πράγμα που ζητάει η αστυνομία η οποία καταφθάνει να ελέγξει την καταγγελία είναι άδεια, έχετε. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα, αν έχει ή δεν έχει. Εδώ λοιπόν κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι εντός της αυλής του αύριου χώρου της αστυνομίας γινόταν εργασίες και κανείς δεν φιλοτιμήθηκε να πει έχετε βγάλει άδεια. Γι' αυτό αυτά, επειδή είναι πολύ σοβαρά τα ερωτήματα, σταματάμε εδώ, περιμένουμε. Όπως συνηθίζουμε άλλωστε, και ό,τι νεότερο έχει προκύψει θα σας ενημερώσουμε και για αυτή την υπόθεση. Τραγικό πάντως. Να πληρώνει η ελληνική αστυνομία ενίκιο για ένα χώρο ο οποίος εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι ήταν αυθαίρετος. Είμαστε σοβαροί, ρωτώ. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
13: Σάμος.
14: FM στους 102.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ 500 γραμμάρια μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής 370 γραμμάρια 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
20: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
22: Έως το Σάββατο χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
23: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
0: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Σαρώνει στην άσφαλτο.
26: Σκίζει τα κύματα.
25: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
25: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
26: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
25: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
25: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
26: Για Μότο και Μαρίν,
25: στο Μένεγα θα έρθεις.
27: Ράδιο Σάμμος.
28: FM στους 102.
15: Λοιπόν, φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Ακούσαμε και τον κύριο Αμερισσόν και ακομή σχετικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τους αγριόχειρους, όπου δεν αποτελεί πλέον μια μεμονωμένη αγροτική όχληση, έχει εξελιχθεί σε ζήτημα που αγγίζει την αγροτική παραγωγή, τις υποδομές της υπαίθρου, το φυσικό περιβάλλον και σύμφωνα με τις τοπικές καταγγελίες, ακόμη και τα δημόσια και τη δημόσια ασφάλεια. Οι ζημιές στους αμπελώνες συνεχίζονται, με τις παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που επανέρχεται κάθε χρόνο και εντονότερο. Ο Γιώργος, ο Αβραμίδης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλή σου μέρα.
29: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Καλημέρα.
15: Λοιπόν, το πρόβλημα των αγριόχερων επαναφέρεται πάλι στην επικαιρότητα, διότι το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έρχεται ένα κλιμάκιο από το Υπουργείο, όπου θα συζητήσουν με τους αρμοδίους όλα αυτά, και υπάρχει και μία καταγγελία από την Ένωση ότι η Αντιπεριφέρεια εδώ και καιρό έχει προμηθευτεί τέτοια μηχανισμούς που να μπορούν να πιαστούν τα ζώα αυτά, κλουβούς δηλαδή, αλλά δεν γίνεται πρακτική εφαρμογή του ζητήματος αυτού.
29: Μάλιστα. Γιάννη, πρώτα πολλά...
15: Η δική κλουβή είναι αυτή, έτσι.
29: Ναι. Αυτή η επιτροπή έρχεται πολύ αργά. Αυτή η επιτροπή έπρεπε να ήταν εδώ αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, για να δει και τις ζημιές και για να μπορέσουν να εκτιμήσουν και να συζητήσουν και να δουν τι μέτρα
15: θα πάρουν. Σωστά το λες τώρα, γιατί η μεγάλη καταστροφή γίνεται με τον τρίγο σχεδόν
29: των αμπελών. Όταν γίνεται ο τρίγος βλέπουν και τις ζημιές, τις μεγάλες. Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν να είχε έρθει τότε, και βέβαια οι υπηρεσίες εδώ, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού θα έπρεπε να τους καλέσουν και να επιμένουν να έρθουν όσο το συντομότερο πιο γρήγορα. Όχι, χτυπάμε στην πλάτη όλους αυτούς που διαμαρτύρονται, μετά λέμε ναι, εντάξει, μαζί σας είμαστε για τα ψηφαλάκια, και μετά βλέπουμε όλους αυτούς τους αντιπεριφερειάρχες.
15: Το πρακτικό μέρος.
29: Και όλους αυτούς τους αντιπεριφερειάρχες.
15: Το πρακτικό να δούμε, Γιώργο, να δούμε το πρακτικό.
29: Ναι, το πρακτικό θα σου πω. Θα πάμε
15: πρακτικό.
29: Και εκεί.
15: Τα ψηφαλάκια και αυτά είναι μια άλλη ιστορία που
29: ναι,
15: δεν μας νοιάζει.
29: Ναι, αλλά αυτό είναι και εκεί. Θα καταλήξω πού.
15: Ναι.
29: Ότι εδώ ο Γεωπόνος, ο κύριος Αμυρσόνης, εχθές έκανε μια ανάρτηση, η οποία είναι, εγώ αν ήμουν δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, αν ήμουν τοπική αυτοδιοίκηση με λίγα λόγια, θα με είχε προσβάλει πάρα πολύ.
15: Οι άνθρωποι δεν προσβάλλονται. Δεν
29: ναι,
15: πήραν απόφαση. Συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
29: Και νομίζουν ότι ψυχαλίζει.
15: Γιώργο,
29: λοιπόν,
15: οι άνθρωποι δεν
29: προσβάλλονται.
15: Γιώργο, άκουμε λίγο μισό λεπτό. Έχω λόγο που σου το λέω. Οι άνθρωποι δεν προσβάλλονται με τίποτα. Δεν υπήρχε ομόφωνη απόφαση να πάνε στην Αθήνα να συζητήσουν με τους αρμοδίους για το θέμα των αγριόχειρων. Υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση. Δεν υλοποιήθηκε.
29: Εγώ θα πω στον κόσμο, όσοι δεν μπήκανε, να μπουν στο προφίλ του κυρίου Γιακουμή Αμυρσόνη και να δούνε. 5 σειρές έχει ο άνθρωπος, 2 σειρές γράφει. 2 σειρές που να δεις πώς τους αποκαλεί. Λοιπόν.
15: Πώς τους αποκαλεί.
29: Εντάξει, μπείτε μέσα να δείτε πώς τους αποκαλεί. Λοιπόν. Από εκεί και μετά λέει με την ανάρτησή του ότι όλοι είναι ψεύτες, όλοι είναι ναι μεν αλλά. Τους λέει μια λέξη η οποία μπορείς να την πάρεις και να την πεις όπως θέλεις να την χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, γι' αυτό ας μπουν στο προφίλ του Γιακουμή του Αμυρσόνη.
15: Και τώρα δεν θα μπούμε στο τρέχει ο κόσμος να μπει στο προφίλ.
29: Όχι, ο άνθρωπος έχει αγανακτήσει, θέλω να σου πω, είναι ένας από αυτούς που φωνάζει για τα αγριογούρουνα. Είναι ένας από αυτούς όλους που έχουν βάλει ηλεκτροφόρα σύρματα γύρω από τα χτήματά τους. Μιλάω για όλους τους αμπελουργούς που έχουν κάνει αυτό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο καρβούνι, τι να πούνε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω στην Πάνδροσο και γίνεται πανικός εκεί, παρέλαση κάθε μέρα, μέρα μεσημέρι από τα αγριογούρουνα. Τι να λέμε τώρα, ότι πήγε κανείς επάνω να δει, πήγε κανείς περπάτησε, πήγε κανείς να τους ρωτήσει, να μιλήσει μαζί τους. Παρά παίρνουν τηλέφωνα και τους λένε ναι και τίποτα παραπάνω. Ας είναι και στην Ένωση, ας είναι και ο Πρόεδρος της Ένωσης, ας είναι και οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες. Όλοι αυτοί. Πού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, πού είναι ο Περιφερειάρχης μας. Ο μεγάλος αυτός Πρίτανης, ο οποίος άλλα έλεγε, αλλά τίποτα δεν έκανε από όλα αυτά που είπε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται, Γιάννη. Με λόγια, πώς τα λένε, χτίζω ανόγια και κατόγια, δεν γίνονται με ψευτιές και με πράγματα τα οποία θα έρθουν αύριο και θα αλλάξουν κάποιοι, θα πούνε να έχουμε τον συγγενή σου μέσα, έλα ψήφισε μας, κάνε μας. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, ο κόσμος έχει ξυπνήσει πια.
15: Τώρα, στις 22 Σεπτεμβρίου του 26 έγινε γνωστό ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων τέθηκε σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον ενιαίο ενοποιητικό αγροτικό συνεταιρισμό. Το Υπουργείο λέει ότι εξετάζει θετικά το θέμα, όμως μέχρι σήμερα δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες επίσημες πηγές ότι έχει θεσπιστεί ειδικό, οριστικό και καθολικό πρόγραμμα αποζημίωσης των σαμιακών παραγωγών από τις ζημιές τους αγριόχειρους. Και η διαφορά είναι ουσιαστική. Άλλο η θετική εξέταση ενός αιτήματος και άλλο η έκδοση απόφασης που δημιουργεί, το ξέρεις πολύ καλά αυτό, συγκεκριμένο μηχανισμό και δικαιούχους αποζημίωσης, Γιώργο.
29: Ναι. Όπως ακριβώς 6 χρόνια τώρα πάμε στα 7 με τους σεισμόπληκτους, έτσι ακριβώς θα γίνει και με τους αγριόχειρους.
15: Μα με το θέμα των αγριοχείρων έχει περάσει κατά πολύ τα 7 χρόνια.
29: Έχει περάσει κατά πολύ. Λοιπόν, να δούμε.
15: Ξέρεις
29: λοιπόν
15: τι το λέω.
29: Ελπίσουμε. Επειδή τώρα έρχονται και οι εκλογές και είναι μια προεκλογική περίοδο, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, ίσως αυτή η κυβέρνηση δώσει κανένα πράσινο φως, κάνα πας, στείλει κανέναν μέντιουμ εδώ και μας κάνει μάγια ώστε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και να πούμε ότι να ψηφίσουμε πάλι το Μητσοτάκη, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο. Λοιπόν, όλα αυτά, όλα είναι πολιτικά. Όλα είναι μια πολιτική, Γιάννη. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια μας έχει κουράσει αυτό, αυτή η πολιτική. Ψήφισέ μας και εμείς θα κανονίσουμε να σε βρώσουμε κάτι. Ψήφισέ μας και εμείς θα βγάλουμε το κονδύλιο για τους αγροτικούς δρόμους να πάρεις λεφτά. πήρε με εκεί, πάρε μου εδώ, πάρε μου εκεί. Λοιπόν, τι είναι αυτά. Φέτος δεν κλαδεύτηκαν τα αγκάθια και τα δέντρα και τίποτα. Τώρα τα οικόπεδα μέσα στο, και τα χωράφια μέσα στην πόλη, γιατί έχουμε πολλά οικόπεδα μέσα στην πόλη, είναι μέσα στο χορτάρι, μέσα στην αγριάδα. Έκανε τίποτα κανείς. Έκανε τίποτα κανείς. Παρακαλάμε. Ελάτε παιδιά, καθαρίστε αυτό το χώρο απέναντι από το ξενία. Ο Δήμος, η κοινότητα, κανένας δεν ενδιαφέρεται.
15: Δεν είδες που εκεί απέναντι από το ξενία, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν φύγεις για την,
29: ναι,
15: για την πατρίδα σου, κλείσανε με κόκκινες κορδέλες γύρω-γύρω και δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό.
29: Λοιπόν, και α, εκεί, και να αυτός, ναι, και οι κάδοι απορριμμάτων εκεί, οι υπόγειοι, και αυτοί δεν λειτουργούν. Θέλω να πω πολλά, απέναντι από το Χριστιάνα, στο Άνω Βαθύ, αν θα πάρει μια σπίθα εκεί πέρα, θα καεί όλο το Άνω Βαθύ, όλη η μάνα, όλη η περιοχή, ο Χριστός, η Αγία Ματρόνα. Δηλαδή δεν συγκινείται κανένας. Αυτοί δεν ψηφίσαν οι άνθρωποι αυτούς εδώ. Όλοι αυτοί που μένουν εκεί δεν τους ψηφίσανε. Λοιπόν, γιατί δεν ενεργούνε. Να πάνε να το δούνε. Να πάει πυροσβεστική. Να πάει και πυροσβεστική. Η πυροσβεστική δεν κάνει ελέγχους, δεν κάνει περιπολίες. Αυτά δεν τα βλέπει ανεβαίνοντας από το Μαϊτοχώρι προς τα πάνω. Να δει τι γίνεται εκεί. Γιατί λοιπόν να πάνε να τα φτιάξουνε. Λοιπόν, όλοι αυτοί, εγώ έχω αγαναχτήσει και πλέον δεν ούτε καν θα τους ρωτάω, ούτε καν θα ζητάω κάτι από το Δήμο. Θα πηγαίνω να πληρώνω το νερό μου όπως το πληρώνω, να πληρώνω τα κοινόχρηστά μου όπως τα πληρώνω, είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Αυτοί δεν είναι εντάξει όμως. Ο Δήμος δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στους δημότες. Λοιπόν, και ας μην πει κανείς ότι είναι, ας βγει σήμερα κάποιος εδώ απέναντί μου στην εκπομπή σου και να πει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Αβραμίδης. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, τίποτα, ενώ θα έπρεπε να είχαν έναν άνθρωπο μόνιμα γύρω από το Δήμο και τον κήπο να καθαρίζει, να ασπρίζει, έναν άλλον άνθρωπο απέναντι. Τώρα έχουμε 28 Οκτωβρίου, θα δεις ότι θα έρθουν να ασπρίσουν μέχρι τα ταξί από την εξέδρα που θα στήσουν μέχρι τα ταξί, εκεί. Λοιπόν, τα άλλα όλα άβαφτα. Δεν είναι πράγμα αυτό. Είμαστε πόλοι. Έχεις δει εσύ ποτέ το πρωί να βγαίνει ένα συνεργείο να ποτίζει, να καθαρίζει, να ασπρίζει? Είδες κανέναν? Κανέναν τίποτα.
15: Υπάρχει και ένα θέμα ακόμη, Γιώργο, υπάρχει και ένα ακόμη θέμα και είναι αρκετά σοβαρό. Η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου και ο πρόεδρός της, ο κύριος Τσεσμελής, μας έχει πει ότι έχει διαθέσιμο ποσό στο ταμείο του 5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προέρχεται από την έσπραξη των τελών σε όσους επισκέπτες έρχονται από την Τουρκία στη Σάμο, που είναι το 5%, ένα 5 ευρώ. Έχουν μαζευτεί 5 εκατομμύρια. Αντί λοιπόν να δούμε, επειδή τα 5-7 εκατομμύρια είναι ανταποδοτικά τέλη, αντί λοιπόν να δούμε τα 5-7 εκατομμύρια να φτιάχνουν όλα αυτά που ανέφερες πριν από λίγο, είτε τους κάδους, είτε τα πεζοδρόμια, είτε την καθαριότητα, είτε τους κόμβους που είναι μέσα στην ξηραήλα και δεν ξέρω και τίποτα άλλο, δεν τους
29: και ένα μήνυμα μου ήρθε μόλις τώρα,
15: Γιάννη,
29: μου λέει, είμαι αμαία σε καροτσάκι. Δεν μπορώ να πάω μέχρι το Μαλαγάρι, γιατί δεν έχει πρόσβαση το πεζοδρόμιο, δεν μπορώ να περάσω από τα δέντρα και από τις λακκούβες που πάρουν στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορώ να πάω από το δρόμο, γιατί ο δρόμος είναι ταχείας κυκλοφορίας, τρέχουν από εκεί τα αυτοκίνητα και φοβάμαι, δεν μπορώ να πάω από το δρόμο που πάνε τα αυτοκίνητα. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να επιλέξω το δρόμο που είναι από την αδυναμία, στα Πευκάκια. Από εκεί δηλαδή θα πάει, για φαντάσου...
15: Μα και αυτός χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και αυτός ο δρόμος.
29: Με ειδικές ανάγκες, να μην μπορεί να περάσει, Γιάννη, και να πάει στο Μαλαγάρι, στο λιμάνι θέλει να πάει. Όχι, θέλει να πάει στο λιμάνι. Και δεν μπορεί να περάσει, αν είναι δυνατόν. Ούτε και από την άλλη πλευρά, που είναι το καινούριο ξενοδοχείο, να πάει. Δεν υπάρχει χώρος πρόσβασης για αμαία. Να περάσει δηλαδή, να πάει από το Βαθύ στο... και από τις δύο πλευρές προς το Μαλαγάρι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Αυτό δεν το βλέπει κανένας. Μα δεν υπάρχει τίποτα. Πώς δεν τα βλέπουν. Κάποιος ένας άνθρωπος να βγει και να του φέρει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένας Δημοτικός Σύμβουλος. Ένας Δημοτικός Σύμβουλος. Τίποτα. Ο άλλος, τι κάνουν αυτοί όλοι. Και εγώ έχω να ακούσω το συνδυασμό, πώς τον λένε. Συγχάσαμε και το συνδυασμό του Χατζηχριστοδούλου. Αυτός έχει γίνει πιο φανατικός και από τον Δήμαρχο, στο συνδυασμό του Δήμαρχου. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει μιλήσει μια φορά, δεν έχει πει μια φορά κάτι. Τέτοιους δημοτικούς συμβούλους θέλουμε. Όλοι το ίδιο είναι. Και από οι δημοτικοί σύμβουλοι, 25 είναι. Λοιπόν, έχει φέρει κανένας εκεί ένα θέμα για αυτό για την παραλία που δεν μπορούν να περάσουν ούτε να περπατήσουν, περπατάνε και κατεβαίνουν στον δρόμο. Τι πράγμα είναι.
15: Τώρα για να σου αναφέρω, Σάμο. Ο Δήμος της Ανατολικής Σάμο πανηγύριζε χθες για την αναβάθμιση 4 σημείων Wi-Fi, όμως υπάρχει ένα μεγαλύτερο έργο με 15 σημεία και το οποίο αφήνει σοβαρά ερωτήματα για την πορεία της παράδοσης. Ένα ζήτημα που ζητάει σαφείς απαντήσεις από το Δήμο Ανατολικής Σάμο, το οποίο ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από την χθεσινή ανακοίνωση για τα σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τα σημεία που ανακοινώθηκαν είναι μόλις 4. Πυθαγόριο στο κτίριο του Τελωνίου, Κοκάρι στο παραλιακό μέτωπο, Ηραίων στην κεντρική πλατεία και Άγιος Κωνσταντίνος στο αλληλευτικό καταφύγιο. Όμως υπάρχει και ένα δεύτερο, πολύ μεγαλύτερο έργο, το Wi-Fi 4GR, για το οποίο τα επίσημα στοιχεία δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Είναι 15 σημεία. Και...
29: Γιάννη,
15: ορίστε.
29: Γιάννη, αυτά όλα έπρεπε να είναι γνωστά και έπρεπε να υπάρχει και μια πινακίδα εκεί στην πλατεία ή σε κάθε χώρο όπου υπάρχει το Wi-Fi, για να μπορεί ο κόσμος να μπαίνει μέσα, να βλέπει, να διαβάζει τι θέλει κτλ. Όλοι δεν μπορούν να έχουν.
15: Έχει πινακίδες όταν γίνει τσουνάμι, ναι. Κατά πού θα τρέξουμε. Υπάρχουν αυτές οι πινακίδες.
29: Εντάξει, εγώ έχω δικά μου δεδομένα, μπαίνω μέσα κτλ. Αλλά κάποιοι άλλοι επισκέπτες, αλλά και δημότες, θα θέλανε να μπουν μέσα στο ίντερνετ και πρέπει να βοηθηθούν. Αυτό καλό θα είναι ο Δήμος να βγάλει μια ανακοίνωση εκεί και μια πινακίδα που να λέει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς μπορεί να μπει στο Wi-Fi, τι και τι. Αλλά από εκεί και μετά, Γιάννη. Υπάρχουν πάρα πολλά τα στραβά, αλλά εγώ και πάλι θα σου το πω. Ένας δήμαρχος δεν φτάνει να τα σκέφτεται μόνος του όλα αυτά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι τι κάνουν, ή αυτοί που έχουν συμπαραταχθεί μαζί του. Αυτοί που έχουν συμπαραταχθεί μαζί τους, τι κάνουν, μιλάνε καθόλου, λένε καθόλου, ή θέλουν να γίνουν πρόεδροι στο γυροκομείο, πρόεδροι στο νοσοκομείο της Ικαρίας, θέλουν να γίνουν πρόεδροι λιμενικού ταμείου, θέλουν να γίνουν, ξέρω εγώ, να έχει...
15: Γιώργο, αυτά πάνε... εγώ τα καταλαβαίνω. Και είναι και θεμητά να γίνουν. Από εκεί και πέρα τι γίνεται.
29: Μα να κάνουν και δουλειά όμως, όχι μόνο να ζητάνε. Κατάλαβες, Γιάννη. Όχι μόνο να ζητάνε. Αύριο θα έρθουν να συζητήσουν πάλι την ψήφο. Λοιπόν, εσένα, εμένα, όλους. Λοιπόν, από κάποιους θα την πάρει. Γιατί δεν γίνεται να είμαι δημοτικός σύμβουλος ή επικεφαλής ενός συνδυασμού και να με ενδιαφέρει πώς η κυβέρνηση εμένα, αντί να κάνω την αντιπολίτευσή μου, αντί να κάνω το σωστό έργο εκεί στο Δήμο, σαν αντιπολίτευση, να θέλω να πάω με τη συμπολίτευση, μήπως και με κάνει ο Μητσοτάκης ή κάθε κυβέρνηση, ξέρω εγώ, να με διορίσει κάπου. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα. Και πρέπει ο κόσμος πριν πάει να ψηφίσει να τα βλέπει και να λέει τι θέλεις εσύ, βρε, γιατί θέλεις, τι θέλεις να μας κάνεις. Και έτσι ακριβώς να τους λέει τι θέλεις, βρε. Γιατί ανακατεύεσαι, βρε. Τι θέλεις να κάνεις στο Δήμο αν σε ψηφίσουμε. Να μας πει το δικό του πρόγραμμα τι θα κάνει ο καθένας τους. Είτε δημοτικός σύμβουλος είναι, είτε πρόεδρος είναι, είτε δήμαρχος είναι.
15: Και που
29: είναι.
15: Λένε, Γιώργο, λένε, βγάζουν τα, εκείνα τα προγράμματα. Ποιος θα...
29: Έλα, Γιάννη, προγράμματα. Έχω και εγώ προγράμματα. Ένα σωρό
15: το
29: όσο...
15: Το ξέρω.
29: Ναι, λοιπόν, τι να τους κάνει. Λοιπόν, είπες για το λιμενικό ταμείο. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν ο Πετρούσιας ο Καραμινάς και ο Θάνος, το λιμενικό ταμείο πάντοτε είχε ένα συνεργείο, 2-3 άτομα και όλο το χρόνο, χειμώνα, καλοκαίρι, Γιάννη, βάφανε, ασπρίζανε, κουρεύανε, σκαλίζανε. Δηλαδή τότε που φαντάζομαι ήταν άλλα χρόνια και πιο φτωχικά. Σήμερα μου λες ότι έχει 2 εκατομμύρια, είπες Πέντε. Λοιπόν, και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί να καθαρίζει μόνιμα κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εγώ έχω δει στην παραλία ξενοδόχο να πηγαίνει να καθαρίζει ο άνθρωπος τις βρωμιές από που κάνουν οι γάτες, να σκαλίζει εκεί τα λουλουδάκια που είναι στο πεζοδρόμιο, να τα ποτίζει. Πού είναι το λιμενικό ταμείο? Πού είναι? Ας, εντάξει, είπαμε. Αλλά η αγανάκτηση είναι τόσο μεγάλη των δημοτών που πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα κατεβούν τις εκλογές και αν θα κατεβούν. Που πρέπει κανονικά κανένας από αυτούς να μην ξαναβάλει υποψηφιότητα. Κανένας.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα η εφημερίδα Εστία έχει πρωτοσέλιδο, Γιώργο, ένα σχέδιο.
29: Εμένα έχει?
15: Όχι, εσύ είσαι άλλο σχέδιο. Που αφορά την διείσδυση της Άγκυρας στην Μεθόριο. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου, υψώνουν την τουρκική σημαία και αναφέρεται σε πολλά σημεία, στην Πάτμο, στη Θράκη, στο Πύλιο, όπου φαίνεται ότι παραβιάζεται ο νόμος και υπάρχει ένα θράσος χωρίς όρια από ό,τι φαίνεται.
29: Γιάννη, έτσι όπως το λες, είναι όπως το γράφει και η Εστία, δεν μπορεί επειδή αγόρασες εδώ ένα οίκημα, ένα μαγαζί, να το γεμίσεις μέσα το μαγαζί σου με τουρκικές σημείες, να βάλεις μέσα το σφαγέα, έτσι, τον Ατατούρκ, το σφαγέα των Ελλήνων του πόντου.
15: Ναι,
29: λοιπόν, και κανένας να μην σε κάνει έλεγχο, να μην
15: αυτοί
29: σε...
15: Αυτοί που πουλάνε, δυνατόν... πέρα από τον έλεγχο τώρα, αυτοί που πουλάνε, οι σαμιώτες, υπάρχουν ναι. Σαμιώτες, οι οποίοι πουλάνε τις εκτάσεις που έχουν στους Τούρκους. Μάλιστα...
29: Εντάξει, Γιάννη, άμα έχουν ανάγκη άνθρωποι και... Το κράτος το ίδιο τους έχει ρημάξει σε φόρους και τέτοια και δεν μπορούν να πληρώσουν φορολογίες. Θα τα πουλήσουν, Γιάννη, θα τα πουλήσουν όλα.
15: Ένας από αυτούς, ένα πριν από καιρό, μου είπε αυτό που λες εσύ. Όταν εμένα το κράτος δεν με κοιτάζει και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσω παρά μόνο με φορολογία, το βγάζω από πάνω μου και τελειώνει η ιστορία.
29: Και... Και το πουλάω, παίρνω αυτά, ξοβλάω και είμαι και έχω το κεφάλι μίσυχο. Δεν θέλω να χρωστάω. Το ίδιο γίνεται και στη Θράκη, Γιάννη, και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή και παντού. Στην Αλεξανδρούπολη. Πάστε, δηλαδή, πλέον τα οχήματα με πινακίδες τουρκικές είναι περισσότερες.
15: Άκου και περισσότερα κάτι άλλο.
29: Από ό,τι κάτι ελληνικά.
15: Άλλο. Από τότε που καθιερώθηκε η βίζα μικρής διάρκειας για τους Τούρκους, τα νησιά μας έχουν γεμίσει επιγραφές στην τουρκική γλώσσα. Αλλά δεν φτάνει, λέει, μέχρι αυτό εδώ. Τώρα έχουμε και δεύτερη φάση του σχεδίου διείσδυσης της γείτονος στις ακριτικές περιοχές. Τι? Την ανάρτηση σημαίων με την τουρκική ημισέλινο σε σπίτια που αγοράζονται από Τούρκους και ίσως και να παίρνουν και golden visa.
29: Ναι.
15: Και την ίδια στιγμή βλέπουμε πέρα από την αγορά να σηκώνει και την τουρκική σημαία πάνω στο σπίτι του.
29: Γιάννη, πραγματικά εκπλήσουμε κι εγώ γιατί τα βλέπω όλα αυτά. Τα βλέπω, φαίνονται, δεν είμαστε και αυτοί όπου πάμε, όπου γυρίσουμε το κεφάλι μας βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή, είναι ντροπή και εγώ θυμάμαι...
15: Τώρα και
29: παλιά...
15: κανείς δεν νοιάζεται για την εμβέλεια των τουρκικών ραδιοφωνικών σταθμών όπου πλέον στη Σάμο δυσκολεύεσαι να ακούσεις ραδιοφωνικό σταθμό ελληνικό. Γιατί απλά οι τουρκικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν τέτοια εμβέλεια που κάθονται πάνω στις συχνότητες των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δεις, να ακούσεις ούτε το ραδιόφωνο.
29: Γιάννη, να πάω λίγο στην προηγούμενη κουβέντα που έκανες, ότι παλαιότερα όταν εγώ υπηρετούσα στην αστυνομία υπήρχαν τότε... διατάξεις που λέγανε ότι το κατάστημά σου απ' έξω πρέπει να γράφει και στα ελληνικά την επωνυμία του. Λοιπόν, σήμερα δεν το βλέπουμε αυτό, δεν ξέρω γιατί αν έχει καταργηθεί, δεν το ξέρω, απλά
15: Γιώργο, επειδή υπηρέτησες εκεί που υπηρέτησες, σήμερα στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας περιέρχονται πληροφορίες, φτάνουν πληροφορίες για ανεξέλεγκτη επέκταση δικτύων κατασκόπων και ατόμων με αποστολή τη συγκρότηση ομάδων κρούσης αν και όταν χρειαστεί.
29: Αυτό είναι επικίνδυνο.
15: Και παρά το ότι το λέμε εμείς επικίνδυνο, συνεχίζει η κυβέρνηση και μεταφέρει τώρα άλλο κόλπο τώρα. Μεταφέρει τους μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμο και
29: είναι
15: στην Κυφυλέσσο.
29: Είναι επικίνδυνο και αυτό, γιατί αυτά όλα πρέπει να ελέγχονται, πρέπει, έχουμε υπηρεσίες που μπορούν να τα ελέγξουν.
15: Είναι επικίνδυνο
29: και αυτό, γιατί αυτά όλα πρέπει να ελέγχονται, πρέπει, έχουμε υπηρεσίες που μπορούν να τα

0: ξύνησε. Εγώ πήγα με τον εγγονό μου εκεί να δει ο εγγονός μου, να δει, να μάθει πέντε πράγματα κτλ. Λοιπόν, και όταν έβλεπα τους Τουρκαλάδες και τους Χανούμισες να βγάζουν φωτογραφίες, λέω δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας, τι να τις πω, αφού είναι καταλαβές.
1: Πριν από χρόνια ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος μου, γιατί κατέγραψα κοπή εκατοντάδων αιωνόβιων πεύκων στη ζωοδόχου πηγή, σε ένα σημείο που δεν ήταν ούτε στρατόπεδο, ούτε του στρατού. Εκεί λοιπόν, εγώ βρέθηκα με την κατηγορία της κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μου. Και ρωτώ εγώ, καλά, εμείς δείξαμε την κοπή των πεύκων και, και ακούσαμε την κατηγορία της κατασκοπίας και αυτοί εδώ σήμερα παρουσιάζουν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα μπροστά σε Τούρκους. Βέβαια, υπάρχει η άποψη ότι όλα αυτά είναι γνωστά. Τα ξέρουν όλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Εγώ αυτά πιστεύω και πάλι ότι πρέπει να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα, κάποιες και κάποιες διοικητικές αποφάσεις. Πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να γίνουμε, όχι μόνο επειδή είμαστε τουριστικό μέρος, τουριστικό νησί, και άλλα νησιά είναι τουριστικά, αλλά έχουν κρατήσει και το πατριωτικό τους. Μπορεί να είμαστε τουριστικό νησί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα έρθουν τρεις τουρίστες να φάνε ένα παγωτό και οι τρεις μαζί, πρέπει εμείς να κάνουμε τεμενάδες σε αυτούς. Λοιπόν, και να κρατάμε πρώτο τραπέζι, να το δώσουμε σε τρεις τουρίστες για ένα παγωτό και όχι σε ένα ζευγαράκι Ελλήνων που ήρθαν να πιούν από ένα ποτό. Λοιπόν, είναι δύσκολα.
1: Γιώργο,
0: πρέπει να κρατήσουμε και το πατριωτικό λίγο, το ότι είμαστε Έλληνες, το ότι είμαστε Σαμιώτες, το ότι πάνω απ' όλα μην ξεχνάμε ότι εδώ δεν πάτησε Τούρκος. Λοιπόν, γι' αυτό κατακτητής Τούρκος, έτσι. Επισκέπτες σας έρχονται όσοι θέλουν. Αλλά κατακτητές δεν θα τους ανεχθούμε, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Και εγώ έχω πάρα πολλά να πω, αλλά τα αφήνω τώρα, ίσως κάποια άλλη φορά.
1: Αύριο.
0: Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βλέπουμε τρελά πράγματα. Έχουν ανακοινώσει τόσα πολλά στην περιφέρεια που δεν βλέπω εγώ. Εμείς τουλάχιστον δεν τα βλέπουμε. Έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλά από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Όμως βλέπουμε μόνο φωτογραφίες τον κύριο Μουτζούρη, τον οποίο στηρίξαμε με δόντια και με νύχια για να βγει. Και όμως αυτός ο φίλος μας, ο Περιφερειάρχης, μας έχει αγνοήσει τελείως. Τελείως. Και λέω όχι εμένα προσωπικά, έτσι. Μιλάω για τη Σάμμο. Μιλάω για τη Σάμμο.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Γεώργη, ένα καλό μεσημέρι και τα λέμε πάλι, έτσι.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στο Γιώργο του Μπατσομίτη σήμερα.
0: Ω, χρόνια
1: γενέθεια
0: πολλά.
1: Γενέθεια ο φίλος μας ο καλός.
0: Χρόνια πολλά στο Γιώργο, γιατί είναι ένας και μοναδικός ο οποίος έχει τον τρόπο του να αναδεικνύει αυτά τα θέματα που αναδεικνύει. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Είναι καλός.
0: Και πολύ καλά κάνει. Πολύ καλός.
1: Λοιπόν, πολύ καλός. Ένα καλό μεσημέρι,
0: Γιώργο. Και βγαίνει με το όνομά του, έτσι. Δεν βγαίνει με παρατσούκλια.
1: Τι εννοεί.
0: Βγαίνει με το όνομά του. Ό,τι γράφει, έχει το όνομά του από κάτω. Δεν έχει αλφα, μη ξέρω εγώ και τα
1: Ξου, μου, το.
0: Έλα, γεια σου, τα λέμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γιώργος Αβραμίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμμος FM στους 102. Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άμεσο

0: σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Τις τελευταίες ημέρες, 23 χθες, σήμερα και αύριο, χιλιάδες έφεδροι λαμβάνουν SMS και email μέσω του Gover που τους ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί ειδικό φύλλο πορείας στην προσωπική τους θηρίδα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, έχουν σταλεί πάνω από 100.000 ειδοποιήσεις. Το σημαντικό, η αποστολή αυτών των ειδικών φύλων πορείας δεν αποτελεί από μόνη της κήρυξη επιστράτευσης, ούτε εντολή άμεσης παρουσίασης στη μονάδα. Οι σχετικές αναφορές την περιγράφουν ως διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων και ψηφιοποίησης της επικοινωνίας μέσω GOV. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι παραλήπτες δημοσιεύουν στα social media φωτογραφίες των φύλων πορείας τους. Αυτό είναι κακή πρακτική, επειδή τα έγγραφα αυτά περιέχουν προσωπικά και στρατολογικά στοιχεία. Οι ίδιοι που τα δημοσιεύουν δεν μπορούν να αντιληφθούν το πόσο κακό κάνουν στην πατρίδα τους δημοσιεύοντας αυτά τα προσωπικά στοιχεία. Τα βλέπω κι εγώ που δημοσιεύονται και όπως και οι υπόλοιποι κάνουμε το σταυρό μας. Η μαζικότητα των ειδοποιητηρίων προκάλεσε βέβαια τις φήμες περί επιστράτευσης. Όμως δεν πρόκειται για επιστράτευση και δεν γίνεται και πόλεμος. Αυτή είναι η απάντηση που δίνουν οι στρατιωτικές αρχές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας. Έτσι, περισσότερο από 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες, καλώντας τους αποδέκτες να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων της. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες στηρούν πλέον ψηφιακό αρχείο εφεδρίας. Επιπλέον, οι παραλήπτες των ειδικών φύλων πορείας μαθαίνουν και τον χρώμα του ειδικού φύλου πορείας, που είναι σχετικό με το καθεστώς της εφεδρίας στην οποία υπάγονται. Για παράδειγμα, το πράσινο φύλλο πορείας σημαίνει ότι ο πολίτης είναι άμεσα ενταγμένος στην εφεδρία, ενώ το λευκό ότι είναι διαθέσιμος και θα κληθεί όταν και αν επιτεθεί. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των δελτίων των φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο, ενώ αντίστοιχη προσπάθεια επικαιροποίησης είχε γίνει το 2023, με την διαφορά ότι τότε τα φύλλα πορείας είχαν αποσταλεί με τα ΕΛΤΑ, με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην λάβουν σημείωμα λόγω αλλαγής διεύθυνσης. Τώρα η συντροπτική πλειοψηφία λαμβάνει το φύλλο πορείας με ειδοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου, με μήνυμα από τον ΚΟΒ, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα της επιστρατεύουσας αρχής. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα και περνάμε να ακούσουμε τον Άβροχο και να κλείσουμε και με αυτό την σημερινή εκπομπή, τον Άβροχο, τον κύριο Γκολφόπουλο.
12: Με την ευθεία. Την εφημερίδα που γιορτάζει φέτος 150 χρόνια. Με μια εκδήλωση το επόμενο Σάββατο απόγευμα στο Βυζαντινό Μουσείο. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, πάρα πολύ αγαπητός, πολυγραφότατος, ο Γενικός Διευθυντής, αρθρογράφος και αρθρογράφος της εφημερίδας. Κύριε Κοτάκη, καλό βράδυ.
13: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
11: Λοιπόν, υπάρχει μια διόρθωση και να ζητήσουμε συγγνώμη. Από τεχνικό λάθος δεν επιλέχθηκε ο κύριος Γκολφόπουλος, επιλέχθηκε αυτό που ακριβώς το οποίο θέλουμε, με τον Μανώλη τον Κουτάκη, τον Διευθυντή της Εστίας, και τον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Ένα καλό μεσημέρι από όλους εμάς.
13: Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλες και όλες.
12: Ήθελα ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο ιστορικός πρόεδρος των Γεωτεχνικών Ελλάδος, ο κύριος Κακαβάς, ο οποίος επαληθεύθηκε σχεδόν στο σύνολο των αποκαλύψεων που έχει κάνει για το βαρύτατο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κρέμασε τη χώρα στα μανταλάκια της Ευρώπης και όχι μόνο, χαρακτήρισε σκάνδαλο κουκουλώματος τα δύο άρθρα ενός νομοσχεδίου το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, κουκουλώματος τόσο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 19 μέχρι και το 26, μέχρι σήμερα δηλαδή, όσο και των ευθυνών εκείνων που επωφελήθηκαν και λαιλάτισαν το ευρωπαϊκό χρήμα σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των αγροτών και κτηνοτρόφων της Ελλάδος που έμειναν άφραγγοι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς.
13: Αφού σας πω ότι υπάρχει μια εξέλιξη σχετικά της τελευταίας στιγμής που δεν ξέρω αν τη σχολιάσατε στην αρχή, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλες διαρροές γύρω στις 7 ψήφους στην ψηφοφορία που έγινε το απόγευμα για την αίτηση άρση ασυλίας των κύριων Μακάριου Λαζαρίδη και Ελευθέρη Αυγενάκη.
12: Α, αυτό δεν το ξέρω.
13: Οι οποίοι την τελευταία στιγμή με οριακή πλειοψηφία τελικά δεν επετεύχθη η άρση της ασυλίας τους. Και αφού σας πω επίσης ότι τα ονόματα μεταξύ αυτών που δεν στήριξαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είναι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να σχολιάσω.
12: Βαριά είδηση αυτή. Τώρα. Αυτή που μας δίνεται είναι βαριά είδηση, έτσι.
13: Είναι 7 διαρροές, 6 ουσιαστικά δεν στήριξαν τους συναδέλφους τους και ένα παρόν. Από εκεί και πέρα. Και κάποιος άλλος, μάλιστα υφυπουργός, νομίζω ο κύριος Λοβέρδος, ψήφισε διαφορετικά για τον ένα και διαφορετικά για τον άλλο.
12: Μάλιστα.
13: Τώρα, αφού λοιπόν σας είπα αυτό, να σας σχολιάσω τις εξελίξεις. Κοιτάξτε, ό,τι έχει συμβεί στην υπόθεση αυτή είναι ο διασυρμός του κράτους δικαίου και της ελληνικής δημοκρατίας. Δεδομένου ότι, εκτός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ήρθε και μας είπε ότι εδώ υπάρχει εγκληματική οργάνωση με το πρώτο της πόρισμα, ήρθε το FBI του κυρίου Χρυσοχοΐδη και είπε, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, μπορεί να κάνω και λάθος γιατί έχει περάσει καιρός, ότι εδώ υπάρχει ζημία εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού αξίας 80 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο αντικειμενικά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι ελληνικές αρχές. Και από τη στιγμή που διαπιστώνεται η ζημία μετρήσιμη και από τις ελληνικές αρχές, καταρχάς αρχίζουν να δολοφονούνται εντός εισαγωγικών τα πρόβατα με αιτιολογία τον αυτόδη πυρετό, καθώς όσοι είχαν δηλώσει τα εικονικά πρόβατα, όταν θα έρχονταν οι ευρωπαϊκές αρχές και καλούνταν, δεν θα μπορούσαν να τα παρουσιάσουν. Και αφού τελείωσε ή τελειώνει αυτό το δεύτερο στάδιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα πάμε και στο τρίτο στάδιο, το οποίο αφορά και αυτούς που ενδεχομένως έχουν πάρει τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά ενδεχομένως και τους βουλευτές για τους οποίους υπάρχουν εκκρεμότητες σε ποινική διαδικασία πάλι ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι αν έρθει πραγματικά η ελληνική δημοκρατία αχρεωστήτως καταβληθέντα, έστω και για τον κοινωνικό προϋπολογισμό, όχι για τον κρατικό προϋπολογισμό, και τους τραβήξει μία μονοκοντιλιά και πει ότι αυτά είναι νόμιμα επειδή κάτι συνέβη με τους δασικούς κάρτες και στις περιοχές Natura που δηλώθηκαν τα αμνοερήθεια ή στις δασικές περιοχές δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε όπως αντιλαμβάνεστε, εφόσον κριθούν νόμιμες οι επιδοτήσεις των αγροτών και πέσουν τα μαλακά, όπως τα είπατε πριν από λίγο, είτε σε εκκρεμής δίκης είτε αργότερα, τότε αυτομάτως και ποιο πράγμα θα κατηγορηθούν οι βουλευτές για ηθική αυθυντία, αφού είναι νόμιμες επιδοτήσεις. Εδώ λοιπόν, όταν ανεμίζει ο Πρωθυπουργός την έκθεση για το κράτος δικαίου της Κομισιόν στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, καλό είναι να κοιτάει τι ακριβώς κάνουν οι υπουργοί του με τις τροπολογίες, προφανώς σε γνώση του, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο. Ζούμε σε μια δημοκρατία και σε ένα πολίτευμα που βασιλέας είναι ο κινησμός, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί αυτό γίνεται με τη λογική κάποιων οι οποίοι θεωρούν ότι και μπορεί να υπάρχει πολιτική διαφθορά και μπορεί να την ανέχονται οι πολίτες γιατί δεν μπορούν να την αποτρέψουν και γιατί δεν μπορούν να αντισταθούν και γιατί στο τέλος θα μας ξαναψηφίσετε. Αυτό είναι το δόγμα. Και θα σας τα κάνουμε και θα τα ανέχεστε και θα μας ψηφίζετε. Και νομίζω αν μιλάμε για αλαζονία στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Μπακογιάννη χτες, έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το δόγμα ενδεχομένως επίσης
12: αναφέρεται. Βεβαίως κύριε Κολτάκη. Όπως το θέτεται είναι το βασικό επιχείρημα του κύριου Μητσοτάκη, αλλά έχει και ένα πρόθεμα.
13: Ναι.
12: Ότι τα κάναμε όπως τα κάναμε. Υποχρεούστε να μας ξαναψηφίσετε. Γιατί δεν υπάρχει άλλος να σηκώσει, όπως το είπε, στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο το κόκκινο, αν χτυπήσει. Δηλαδή σε περίπτωση κρίσεως. Και έρχεται και ο κύριος Φλωρίδης και το εκλαϊκεύει. Αυτό το δόγμα σε εισαγωγικά της επικινδυνότητας, της ψήφου, λέγοντας ότι άμα δεν υπάρξει σταθερή κυβέρνηση θα κάνουν οι Τούρκοι ντου.
13: Κύριε Παναγιωτόπουλο, αύριο η Εστία δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα φωτογραφίες από ακίνητα που αγόρασαν Τούρκοι σε νησί του Αιγαίου, και στα ακίνητα αυτά, εκτός του ότι του τα αγόρασαν, υψώνουν και την τουρκική σημαία. Το ντου που λέει ο κύριος υπουργός έχει γίνει ήδη κάτω από τη μύτη τους. Και δεν το σχολιάζουν, όπως το ντου έγινε και το 2024 στην Κάσο. Το γεγονός ότι όλοι αρνούνται να συζητήσουν τα γεγονότα της Κάσου, δεν σημαίνει ότι δεν συνέβησαν. Γιατί εμφανίστηκαν όταν πήγε το Ιταλικό ερευνητικό 5 τουρκικά πλοία, 5 το περικύκλωσαν. Εμείς παρακολουθούσαμε, καταχρηστικό το εμείς, από απόσταση, μεγάλη απόσταση, ο αίτητος με την πρίμνη αριστερά, καταλαβαίνουν όσοι ξέρουν από ναυτικό τι σημαίνει πρίμνη αριστερά, και ένα του λιμενικού, παρακολουθούσαν την περικύκλωση και τον μπούλινγκ που έκαναν οι Τούρκοι, στο οποίο τους είπαν σηκωθείτε και φύγετε γιατί εδώ είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας.
12: Έτσι.
13: Και επειδή μίλησαν, και όταν, μόνο όταν μίλησαν οι δύο επικεφαλείς των διπλωματικών μας αντιπροσωπιών, οι επικεφαλείς της διπλωματίας των δύο χωρών, και είπε ένας τον άλλον άσε με να κάνω ότι τελείωσα και θα φύγω, και φύγαμε, τότε μας διώξανε στην πραγματικότητα. Το ντου λοιπόν έγινε. Εμείς στην ΕΣΤΙ έχουμε δημοσιεύσει και τα πρακτικά, επειδή ήταν άτυπο κησία, δεν είναι απόρριτο, αλλά με πληροφορίες όμως, χωρίς να αποδίδουμε εισαγωγικά, τι έγινε εκείνη τη βραδιά. Στο άτυπο που έγινε πριν να πάει το Ιταλικό ερευνητικό στην Κάσο. Και δεν διαψεύτηκαν από πουθενά. Τα έχουμε δημοσιεύσει, αν θυμάμαι καλά, το περασμένο καλοκαίρι. Και κανείς δεν μας είπε τίποτα. Και σήμερα που μιλάμε για τον ντου, έχει αναλάβει να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας μια ιδιωτική γαλλική εταιρεία. Όχι το γαλλικό κράτος, μια ιδιωτική γαλλική εταιρεία. Γιατί το γαλλικό κράτος δεσμεύεται από μια ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής μαζί μας να μας υπερασπίσει πράγματι αν υπάρξει πρόβλημα, αλλά εκεί που θίγεται η κυριαρχία μας. Όχι εκεί που θίγονται τα κυριαρχικά μας
12: δικαιώματα.
13: Έτσι. Λοιπόν, ποιο ντου τώρα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη Θράκη και στη Μακεδονία αγοράζονται μαζικά είτε από πολυεθνικές αμερικανικές που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω.
12: Έτσι.
13: Αυτά είναι επίσης είναι ενημέρωση που μου έχει γίνει, έτσι, για
12: έτσι,
13: να συνεννοούμαστε.
12: Και εγώ την ίδια εικόνα έχω.
13: Είτε από βούλγαρους πολίτες που είναι τουρκικής καταγωγής, που έχουν διαβατήριο ευρωπαϊκό, είτε Γερμανούς πολίτες τουρκικής παραγωγής, καταγωγής. Αγοράζονται σοριδών ακίνητα και μάλιστα στις παραλίες των νομών, για όσους μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό στρατιωτικά. Και κάποιοι ανακαλύπτουν ότι θα γίνει το ντου αν έχουμε αστάθεια. Μα έχουμε κάθε μέρα μικρά και μεγάλα ντου στη σταθερότητα. Μπορούν να τα αποτρέψουν αυτά τα ντου. Παρακαλούμε θερμά. Όχι να φοράνε τη φουστανέλα τώρα που πλησιάσουμε τις εθνικές εκλογές και να ντύνονται φουστανελάδες και να ανεβαίνουν στο βήμα και να μας λένε ότι δεν θα υποχωρήσουμε. Μπράβο! Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά όταν υπάρχει επί του πεδίου κάτι συγκεκριμένο, μπορούν, παρακαλούμε θερμά ως Έλληνες πολίτες, να τα αποτρέπουν αυτά. Αυτό είναι το αίτημα όλων μας.
12: Και έρχομαι τώρα το επιχείρημα της ηγετικής ομάδας της κυβέρνησης,
13: ναι,
12: το οποίο θα το δουλέψουν πολύ επικοινωνιακά μέχρι τις εκλογές, να το χοντρίνω για να το απαντήσετε. Το βάζω στο τραπέζι.
13: Ναι.
12: Δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Την Κυριακή καταψηφίστε τον. Από Δευτέρα ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
9: Σάμος.
10: FM στους 102.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 7208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Διάθεση καλοκαιρινή.
16: Θέα χαλαρωτική.
15: Γεύσεις λαχταριστές.
16: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
15: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
15: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
16: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
15: Τηλέφωνο 22730-62153.
16: See you at Corner.
17: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
19: Το κοριτσάκι του.
18: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Και τη φωλιά του.
18: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
19: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Κοτόπουλο σούβλας.
19: Κολοκυθολούλουδα.
18: Μεζέδες και αποστάγματα.
19: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
18: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
19: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
18: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
23: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago. Dangers of excessive and unwarranted

face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot. Καλή σας ημέρα. No one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let it. The corrupt politics. Μετά από κάποια μικρό προβλήματα υγείας, αλλά και πολύ τρέξιμο με χαρτούρα, να το πω έτσι, με εσουρού, ιστορίες και άλλα, είμαστε πάλι εδώ βέβαια. Πιστεύω όλα αυτά να τελειώσουν όταν φύγει ο Κατσιβουκοπόδαρος, γιατί δεν πάμε καθόλου μα καθόλου καλά.

Και βέβαια εντάξει, να το συνεχίσω πριν από την εκπομπή του Γιάννη Νέγρη, όπου ακούστηκε το ηχητικό με τον Μανώλη Κοτάκη, εκδότη της Εφημερίδας Εστίας. Τούρκοι αλωνίζουν όχι μόνο στο Αιγαίο, αλωνίζουν και στις αγοροπολισίες των ελληνικών σπιτιών. Και μάλιστα έχουν και το θράσος, όταν το αγοράσουν και περιέλθει στην κατοχή τους, να σηκώσουν και την τουρκική σημαία. Πραγματικά αυτή η σταθερότητα του Μητσοτάκη, τι να πω. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, όπως κάνω κάθε φορά, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Damn, secrets aside.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι να τρώμε πολύ παραμύθι, πολύ παπάντζα. Και μάλιστα να έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που να σου παρουσιάζουν το μαύρο-άσπρο και το άσπρο-μαύρο. Δηλαδή η αλαζονία τους, το στυλ, αυτό το επικοινωνιακό το οποίο έχουν καθιερώσει σαν κυβέρνηση, είναι να παραποιεί οτιδήποτε υπάρχει. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπεις εσύ ακρίβεια, σου λέει αυτή δεν υπάρχει. Και αν κάποια στοιχεία που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί τα μαγειρεύουν όπως θέλουν και τα αλλάζουν και σου λένε εντάξει μωρέ, πώς κάνεις έτσι, όλος ο κόσμος πεινάει, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι οι φίλοι. Μάλιστα. Ωραίο το αφήγημα. Καλό είναι. Έτσι. Είναι όμως έτσι η πραγματικότητα. Γιατί σε όλα τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν δείχνουν, και όχι βέβαια έτσι στοιχεία τα οποία είναι βγαλμένα από το γόνατο όπως κάνουν εκεί οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας για να μας λένε υπουργοί της και να μας, πολλές φορές να μας κάνουν και τα νεύρα τσατάλια που, λέω, που λένε, είναι ότι σου πουλάνε μια σταθερότητα. Ακρίβεια, σου λέει σταθερότητα. Ελληνοτουρκικά, πάρε μια σταθερότητα. Διεθνής αβεβαιότητα, σταθερότητα. Εκλογές, πάλι σταθερότητα. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί, λέει, την πολιτική σταθερότητα βασική προϋπόθεση για την οικονομία, τις επενδύσεις και τη διακυβέρνηση. Υποστήριζοντας παράλληλα ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κρίσεις. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι και σε άλλες χώρες είναι εντελώς βλάκες που βγάζουν 2-3 κυβερνήσεις συνεργαζόμενες να ρυθμίσουν της χώρας τους. Έτσι. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε το προνόμιο αυτό να μας πουλάει ο Μητσοτάκης αυτοδύναμη κυβέρνηση και μάλιστα αυτό το αλαζονικό, το υπερβάλλον ότι μόνο εγώ είμαι και κανένας άλλος από μένα και κανείς άλλος. Βέβαια το έκανε και ο Τσίπρας εχθές, αλλά δεν το βάλε σε τέτοια γενική τοποθέτηση. Ο Τσίπρας είπε ότι μόνο εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη. Και μάλιστα καταφέρθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντάς του ότι τόσα χρόνια που ήσουν εσύ και δεν ήμουν εγώ, είχες μείνει κολλημένος σε ένα χι ποσοστό. Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε στη σταθερότητα. Το ερώτημα είναι, σταθερότητα για ποιον και σε τι? Γιατί αν ο πολίτης δεν ζει μέσα σε μακροοικονομικούς πίνακες και ζει στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο, στο λογαριασμό και στο τέλος του μήνα, εκεί τα πράγματα είναι πράγματι εντυπωσιακά. Δηλαδή, σταθερά, ακριβά. Τον Αύγουστο του 26, ο επίσημος πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 3,8%. Υψηλότερος από τον προηγούμενο χρόνο κατά 2,9%. Η κατηγορία της στέγασης ήταν ακριβότερη κατά 9,7% σε αιτήσια βάση. Οι μεταφορές κατά 7,7%. Ενώ ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια κατά 6%. Η ίδια η Ελστάτ αποδίδει την αύξηση της στέγασης μεταξύ άλλων σε ενίκεια, θέρμανση και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατοικία. Και πριν ακουστεί το γνωστό ναι, αλλά αυξάνονται και οι μισθοί, υπάρχει και λίγο μια άβολη ευρωπαϊκή λεπτομέρεια. Το 2025 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρώπων που επιβαρύνονταν υπερβολικά από το κόστος στέγασης. 26,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 7,7%. Και αυτό λέγεται σταθερότητα? Τότε τουλάχιστον να διευκρινίσουμε το τι είναι η σταθερότητα του νοικοκυριού που ξέρει με βεβαιότητα ότι και τον επόμενο μήνα θα πληρώσει πάλι περισσότερα. Και μετά σου λέει, εντάξει, σου πουλάνε και το άλλο, υπάρχουν και τα ήρεμα νερά. Στα ελληνοτουρκικά, η κυβέρνηση παρουσιάζει ως σημαντικό επίτευγμα τη διατήρηση, λέει, ανοιχτών διάβλων και τη διακήρυξη των Αθηνών, εκείνη τη διαβόητη, και αυτό είναι υπαρκτό και δεν χρειάζεται, λέει, να παραγνωρίζεται. Μόνο που ούτε η ίδια η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι εξαφανίστηκαν τα προβλήματα. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει αναφερθεί σε τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο, σε παραβιάσεις, επιθετική ρητορική και εντάσεις. Ενώ τον Ιούνιο του 26 παραδέχονταν ότι μετά από μία περίοδο, λέει, αποκλιμάκωσης που την είδε, ξέχασε την Κάσο, τέλος πάντων, υπήρχαν, λέει, ξανά εξάρσεις δραστηριότητας και ρητορικής. Και μάλιστα το Σεπτέμβριο ο Μητσοτάκης είπε πάλι ότι οι τουρκικές, λέει, διεκδικήσεις και η επιθετικότητα εξακολουθούν να υπάρχουν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα δεκαετιών. Άρα εδώ χρειάζεται μια μικρή μετάφραση. Διάλογος δεν σημαίνει λύση. Αποκλιμάκωση δεν σημαίνει εξαφάνιση των διεκδικήσεων. Και ήρεμα νερά δεν σημαίνει ότι άλλαξε ο χάρτης των διαφορών. Μπορεί κανείς να θεωρεί σωστό να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι με την Τουρκία και υπάρχουν σοβαροί λόγοι γι' αυτό, αλλά είναι διαφορετικό πράγμα η διαχείριση μιας έντασης και πολύ διαφορετικό η παρουσίασή της ως απόδειξη μιας γενικής πολιτικής σταθερότητας. Και αυτή η λέξη σταθερότητα, η οποία παρουσιάζεται ως προϊόν πλέον, έχει μια ενδιαφέρουσα μεταμόρφωση της έννοιας σταθερότητα. Η σταθερότητα πάβει να περιγράφει το αποτέλεσμα και αρχίζει να περιγράφει τον κυβερνώντα. Δεν είναι πλέον η ζωή σου είναι πιο σταθερή. Γίνεται, χρειάζεσαι εμάς για να υπάρξει σταθερότητα. Και εδώ είναι μια τεράστια πολιτική διαφορά, αλλά και ταυτόχρονα μια πολιτική παπάντζα. Γιατί η πραγματική σταθερότητα δεν μετριέται μόνο από το αν μια κυβέρνηση έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αν οι αγορές είναι ήρεμες ή αν υπάρχει επενδυτική βαθμίδα. Μετριέται από κάτι πολύ πιο απλό. Αν ένας εργαζόμενος μπορεί να πληρώσει το σπίτι του χωρίς να του φύγει ο μισθός-μισθός, αν μια οικογένεια δεν κάνει μαθηματικά μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αν ένα νέο ζευγάρι μπορεί να βρει κατοικία, αν το αυτοκίνητο δεν μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας κάθε φορά που γεμίζει το ρεζερβουάρ και αν ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής όχι μόνο γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά. Η κυβέρνηση έχει πράγματι επιχειρήματα για την δημοσιονομική, λέει, εικόνα της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι έχει αποκατασταθεί, λέει, η μακροοικονομική σταθερότητα και επισημαίνει τη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό όμως δεν ακυρώνει την άλλη εικόνα. Μια οικονομία μπορεί να είναι σταθερότερη στους δείχτες και ταυτόχρονα ένα νοικοκυριό να είναι πολύ λιγότερα σταθερό στην καθημερινότητά του. Και ίσως εκεί βρίσκεται ο πυρήνας της συζήτησης. Δεν μας αρκεί, δηλαδή, να μας λέει συνεχώς ότι κρατάει, λέει, σταθερά το τιμόνι. Κάποια στιγμή ο επιβάτης δικαιούται να ρωτήσει και πού ακριβώς πηγαίνει αυτή η σταθερότητα και πόσο κυρίως κοστίζει στον κάθε πολίτη αυτή η διαδρομή της σταθερότητας. Γιατί όταν η σταθερότητα χρειάζεται να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για να γίνει αισθητή, τότε πάβει να είναι αυτονόητη πραγματικότητα και γίνεται μόνο ένα πολιτικό αφήγημα ή γενικότερα και πιο απλά μια πολιτική παπάντζα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε, έτσι για να ακούσουμε και λίγο, έχουμε ένα μάζεμα από ηχητικά εδώ, για να καταλάβετε τι σημαίνει, γιατί από χθες γίναν και διάφορα εκεί μια κόντρα του Άδωνη με το Μέγκα και τα λοιπά, θα τα ακούσουμε όλα σε συνέχεια. Για να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όση. Αυτό το οποίο θέλουν είναι να τους λες ναι σε όλα, να λένε αυτό που θέλουν, να μην ρωτάς κάτι που τους πειράζει και βέβαια να είσαι εσύ ένα υπάκου παιδί, δημοσιογράφος, ό,τι κι αν είσαι, και να λες ναι, τι ωραία που είναι αυτή η κυβέρνηση. Πάμε.
1: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
2: Το Σύνταγμα τι λέει, αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή σημαίνει, δεν έχει δικαίωμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορύδη.
3: Μα προφανώς δεν,
2: έχει δικαίωμα.
3: Αυτό. Εγώ δεν είπα.
2: Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο.
3: Να ελεγχθούν.
2: Τι δικαίωμα έχει μόνο. Λέει, δείτε, λέει, πολύ ωραία. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν. Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή, η πλειοψηφία της. Ποιο είναι η πλειοψηφία τη, η Νέα Δημοκρατία.
4: Και έρχεται, το χειρότερο είναι άλλο, γιατί μην μου βάλετε να κάνουμε λογαριασμό, γιατί είναι και λυπηρό δηλαδή. Έρχεται ο
5: Τζάμπα, πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
6: Αδελφοί, με έναν τρόπο η αλλαγή από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο.
5: Υπάρχει κάτι που εξετάζεται ως προς αυτό.
7: Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
0: Μάλιστα. Γνώσεις ατάκες των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίες έχουν κάνει και εντύπωση βέβαια στον κόσμο. Όχι μόνο το οποίος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει και τα άλλα. Και προηγουμένως που ακούσα την άλλη κυρία, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο Τζάμπα πέθανε. Το έχουμε ξανακούσει βέβαια αυτό, το έχουμε εμπεδώσει. Δεν χρειάζεται να μας το λέτε συνέχεια. Προχθές ο άντρας της πήρε έτσι τώρα, πώς το λένε, ένα μπόνους από το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει 37.200 ευρώ. Ο άντρας της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Όχι, δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις αυτή τη χώρα, όχι. Είναι όλα καθαρά. Και πάνω απ' όλα ζήτω η σταθερότητα. Πάμε τώρα όμως στο άλλο, γιατί έγινε μεγάλος ντόρος αυτό το θέμα με ταξί της δημοσιογράφου του Μέγκα, στο ράδιο του Μέγκα έγινε αυτή η συζήτηση, της Αντί Βούλγαρη μαζί με τον Χασαπόπουλο. Και εδώ συνομιλούν και ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε εκτός αυτού, διότι η Ανθή Βούλγαρη δεν είπε yes men, δεν αποδέχτηκε αυτά που έλεγε ο Αδωνής Γεωργιάδης και του παρουσίασε και άλλα πράγματα τα οποία είχε κάνει και ο ίδιος, όπως η ιστορία αυτή με τα νανογυλαίκα. Για πάμε.
8: Προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεσελάβων.
5: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
8: Και ήταν η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
5: Και εσείς νανογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, και εσείς νανογυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
8: Εσείς το Μέγκα παίρνετε τον Τιμαξιλόλια.
5: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ηρμό της σκέψης σας.
8: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεζατές για τα ξυλόλια.
5: Ξυλόλια.
9: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
5: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Κύριε Γεωργιάδη. Δεν τρέπεστε.
9: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι. Απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
8: Προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεσελάβων.
5: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
8: Και ήταν η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
5: Και εσείς νανογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσείς νανογυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
8: Τι σχέση.
5: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ηρμό της σκέψης σας.
8: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεζατές για τα ξυλόλια.
5: Ξυλόλια.
9: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
5: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Πραγματικά δεν
0: είναι. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η όλη ιστορία εκεί που έγινε στο ράδιο του Μέγκα. Από τηλεφωνικά είχε βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και βέβαια εντάξει. Έχει βγάλει και αναρτήσεις μετά από αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έμπλεξε όλα μαζί τα έμπλεξε. Έτσι, όλα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που έδειξε είναι ότι έχει μια εμπάθεια απέναντι στο Μέγκα του Μαρινάκη. Έτσι. Επειδή τουλάχιστον το λόγο της κόντρας του Μαρινάκη με το Μητσοτάκη, λόγω δεν ξέρω και εγώ τι, λόγω ότι κάποιοι δημοσιογράφοι θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, τοποθετήθηκαν απέναντι σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν και συνέβησαν σε αυτή τη χώρα. Και φάθηκε η εμπάθεια του Άδωνη, που το κρατούσε μέσα του, τον πείραζε δηλαδή, που το ΜΕΚΑ και άλλα κανάλια παρουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα όλη αυτή τη διάσταση απόψεων για το έγκλημα των Τεμπών. Πάμε εδώ, γιατί το ΜΕΚΑ δεν το άφησε να πέσει κάτω και πολύ καλά έκανε βέβαια. Δημοσιογραφικός οργανισμός είναι. Και τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό το οποίο έγινε και μάλιστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Προζωίας, αντί να απαντήσει, άρχισε να φωνάζει ακατάληπτα κατά την προσφυλή του τακτική για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να κρύψει τις ευθύνες του, να αποκαλεί επαγγελματίες δημοσιογράφους κομπογιανίτες.
11: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
8: Δεν τρέπεστε.
11: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε.
9: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι. Απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι.
12: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός ελέγχου, σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα στον αέρα του Mega News 104,6, επιτέθηκε με αήθη τρόπο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, την Ανθή Βούλγαρη και το σύνολο των δημοσιογράφων του Μέγκα, αναμειγνύοντας ξυλόλια και έναν ογιλέκα σε μια προσπάθεια να κρύψει τις ευθύνες του για όσα νοσηρά αναδύονται στο χώρο της υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
8: Λέτε, το Μέγκα, παίρνετε τον τύπο ξυλόλια.
11: Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
8: Ζητήσατε
11: συγγνώμη στους
8: ατσιλεδατές
11: για τα ξυλόλια.
9: Ξυλόλια. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο, τι σχέση έχει.
12: Αφορμή, στάθηκε μια εύλογη διαπίστωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τη διαφήμιση που παρέχει ο Υπουργός Υγείας σε ιδιωτικό κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια.
9: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές? Γιατί είναι πολύ σωστό, δηλαδή?
13: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα.
12: Ο Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αμετανόητος και δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα να πει για το γεγονός ότι ο επιστημονικός διευθυντής αυτού του κέντρου δημοσίως μιλάει για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους.
14: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος. Συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
12: Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο συγκεκριμένο κέντρο δεν γίνεται θεραπεία με πλασμαφαίρεση και στη διαφημίζει ο επιστημονικός διευθυντής του. Ένα κέντρο όπου, όπως αποκάλυψε το ΜΕΓΑ, γίνονται ενδοφλέβειες θεραπείες, τουλάχιστον μέχρι πρότινος.
15: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβεια θεραπεία αυτό το διάστημα.
16: Να ανασταλεί προς το παρόν μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
12: Αυτό το διάστημα ο Υπουργός Υγείας δεν το συνδέει με το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά το προσδιορίζει 2 μήνες πριν και με μια τοποθέτηση βασιλικότερη του βασιλέως διορθώνει και τον εργαζόμενο του κέντρου μακροζωίας.
17: Την εξέλιξη των ενδοφλέβων την ανέστηλαν για τον μήνα Ιουλίου όταν έβγαλε την ανακοίνωση ο ΕΟΦ. Κακός ήταν, το καλοκαίρι έχουν σταματήσει.
12: Και αν οι ενδοφλέβειες θεραπείες σταμάτησαν το καλοκαίρι, καθώς όπως παραδέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, πως ο Υπουργός Υγείας έσπευσε να εγκαινιάσει αυτό το κέντρο μακροζωίας το Μάρτιο του 2026.
18: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα.
19: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν αυτή πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη. Ξεφτύλα.
12: Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Υπουργός Υγείας χάνει τον έλεγχο όταν τα γεγονότα το φέρουν σε δύσκολη θέση.
20: Τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
12: Κύριε. Αυτή ήταν η αντίδρασή του σε ερώτηση δημοσιογράφου το βράδυ της Τετάρτης, όταν ερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με άλλο κόμμα, με διαφορετικό πρωθυπουργό.
21: Όταν το φοράς, εσάς αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου
1: Και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι.
12: Και όλα αυτά. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση και για τα νανογυλαίκα που διαφήμιζε, μιλώντας για ένα λάθος του παρελθόντος.
21: Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν. Αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα, αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία.
1: Τώρα, το γυλαίκο αυτό, το βλέπετε, το φοράω μέσα. Είναι παιδάκι μου και design, είναι ωραίο. Είναι σαν να φοράς γυλαίκα από ράφι. Τόσο ωραία φτιαγμένο είναι.
0: Λοιπόν, αυτά αφιέρωσε το Μέγκα και άλλα βέβαια, όπως ακούστηκε στη συνέχεια. Με την όλη αυτή η ιστορία που έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, βέβαια αυτοί έχουν πάρει φόρα και επειδή έχουν με τα χρήματα τα οποία έχουν μοιράσει, έτσι, για να τα λέμε τώρα στα ίσια και τα λοιπά, και έχουν εξαγοράσει αρκετές φωνές δημοσιογράφων, πιστεύουν ότι όλοι οι δημοσιογράφοι μπορούν να μπουν στο ίδιο τσουβάλι και να γίνουν υποχείριο αυτού του τύπου, ο οποίος το παίζει. Ο Μητσοτάκης τον έκανε, δηλαδή, και υπουργός υγείας. Αυτός ο οποίος που λέγε νανογυλαίκα. Και δεν τον ενόχλησε ότι εξαπατούσε τον κόσμο με την πώληση νανογυλαίκων, όπως ακούσετε προηγουμένως. Τον ενόχλησε ότι θα έχει, λέει, πολιτική φθορά στη συνέχεια και εκμετάλλευση. Όχι ότι εξαπάτησε τον κόσμο που μπήκε στο πειρασμό να αγοράσει αυτά τα νανογυλαίκα. Εντάξει, Ελλάδα σταθερότητα. Ελλάδα 2-0. Πάμε σε διαφημίσεις.
22: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
23: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
24: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
24: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
26: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
23: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
26: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
23: και 6983-199-081.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
27: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
28: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
27: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
29: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
27: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
28: Μα οι άλλοι λένε...
27: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
30: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
31: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
26: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
26: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
26: βαψίματα,
2: σκεπές.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
26: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
26: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

εδώ είμαστε πάλι μετά τις διαφημίσεις Radio Samos στους 102. Να συνεχίσουμε βέβαια, γιατί αυτή η αλαζονία που έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που ο Μητσοτάκης μπόρεσε και πήρε την κυβέρνηση, την πρώτη στιγμή που ο Μητσοτάκης μπόρεσε και πήρε

0: φτιάχνει Ακρόπολη, Κνωσό, Δελφούς και μάλιστα σε εταιρείες δικές τους. Θα τα ακούσετε μετά, αλλά πάμε πρώτα να ακούσουμε εδώ τον Άδωνη. Αναφέρθηκε βέβαια, όπως ακούσετε πριν, στο δελτίο του Μέγκα. Για το μπάφο, μήπως έχετε πάρει μπάφο πριν μπείτε στην εκπομπή, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο δημοσιογράφο. Επειδή τόλμησε ο δημοσιογράφος να του πει, εκλογές είναι αυτές. Από ό,τι φαίνεται ο κόσμος ξεκάθαρα, άσχετα με τις δημοσκοπήσεις, είναι φουλ δυσαρεστημένος μαζί σας. Και δεν πάρετε και μια αυτοδυναμία. Με ποιο κόμμα θα συνεργαστείτε και αν υπάρξει ένα άλλο κόμμα με το οποίο όμως θα κάνετε συνεργασία, αλλά δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και τότε είπε αυτό το όμορφο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι ο σεβασμός που έχει βέβαια προς τους θεσμούς, τα πάντα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πάμε.
1: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, θα του πει: Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: Εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης βέβαια, ο οποίος τον κρατάει στη θεσούλα του, διότι τον εξυπηρετεί, φαίνεται, κατά πολύ με τις τοποθετήσεις και τις απόψεις. Θα μείνουμε στο Μέγκα. Θα πάμε στην επόμενη στιγμή, όπου εδώ, βέβαια, και τώρα πρέπει να πω ότι άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου, γιατί όταν τα βάζεις με ένα δημοσιογραφικό οργανισμό, τότε τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Πάμε εδώ να ακούσουμε την Αναστασία Γιάμαλη με την Τζίνα Μοσχολιού για το ίδιο θέμα, βέβαια, για το ίδιο θέμα, για την αλαζονία του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Δεν επιτρέπεται, ας πούμε, ένας υπουργός υγείας να διαφημίζει να νογιλέκα.
3: Άκουσα ότι σε κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ονομαστικό, αλλά ναι. Έχω μια βρώμικη υποψία ότι.
4: Εμένα εννοούσε.
3: Είχε και εσένα στο μυαλό του, όχι μόνο εσένα, αλλά είχε και εσένα στο
4: ότι
3: μυαλό.
4: Προωθούσαμε την κυβαντική ιατρική.
3: Εσύ, η δημοσιογράφη του Μέγκα.
4: Όταν μιλούσαμε για τα Τέμπη. Να πω γλυκές καλημέρες στο Υπουργείο Υγείας. Και να πω...
3: Έχει και μια αφίσα μας απ' έξω.
4: Αν μου μαζογραφήσουν μουστάκια, εικάζω που
3: έχει κάνει ο προς.
4: Να πούμε ότι αυτά τα λογικά αλματάκια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά μπορεί να γυρίσουν άσχημα μπούμεραγκ. Δηλαδή, άμα θεωρείς ότι όποιος υποστηρίζει τα Τέμπη, θέτει ερωτήματα για τη συγκάλυψη, για την επιχωμάτωση, για όλο αυτό που έγινε τόσο καιρό, άμα λες ότι με κάποιο τρόπο αυτό υποστηρίζει ψεκασμένες θεωρίες και κυβαντικές ιατρικές, ναι, μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ και να σου πει ότι δεν επιτρέπεται, ας πούμε, ένας υπουργός υγείας να διαφημίζει να νογιλέκα και ότι δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση σε καμία περίπτωση, γιατί δεν τα πουλούσε μόνο, δεν ήταν μια εμπορική διαδικασία, τα προμόταρε ως αν να έχουν θετική επιρροή στην υγεία ενός ανθρώπου.
3: Το λέγαμε και χθες ακριβώς, ότι θα γίνει ακριβώς αυτή η ιστορία. Θα αρχίσουν να μας ζητάνε να απολογηθούμε εμείς για τις θεωρίες της Μαρίας Καριστιανού και τις απόψεις της Μαρίας Καριστιανού και τι ιατρική ασκεί η Μαρία Καριστιανού.
0: Λοιπόν, αυτά με το. Το μικρό απόσπασμα, βέβαια, εντάξει, τώρα επειδή έγινε και το άλλο, εμπλέκτηκε και η Μαρία Καριστιανού, η οποία μίλησε και αυτή για την κυβατική ιατρική. Βέβαια, εδώ έγινε ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί η κυρία Μαρία Καριστιανού, θα βάλω το ηχητικό, αναφέρθηκε στο θέμα ότι στην ιατρική χρησιμοποιούνται και λέιζερ. Το λέιζερ στηρίζεται πάνω στην φυσική, βέβαια, στην κυβατική μηχανική, τελεία και παύλα, όπως υπάρχουν και οι μαγνητική τομογράφη. Αυτό δεν είναι όμως, είναι διαγνωστικό, δεν είναι θεραπευτικό. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής και δεν υπάρχει. Είχαμε βγάλει και τις προάλλες τον κύριο Καπόλη, τον πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ, ο οποίος μας είπε δεν υπάρχει. Και δεν έχω συναντήσει και εγώ, ούτε έχω ακούσει και το έχω ψάξει κιόλας μετά την υπόθεση του Μαζονάκη, αυτή την ατύχη υπόθεση, για να δω κι εγώ πόσο έχει φτάσει αυτή η κυβατική ιατρική. Και όπου και αν έψαξα, μόνο κομπογιανίτες από πίσω αντιμετώπισα, βρήκα δηλαδή, όταν αναφερόνταν σε κυβατική ιατρική. Άλλο κυβατικά μηχανήματα, τα οποία βοηθούν την ιατρική για έλεγχο της υγείας ενός ανθρώπου κτλ. Και άλλο, το να μέσω κυβατικής ιατρικής, να σε

0: κάνει καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, τα όμορφα. Πάμε εδώ όμως, γιατί ακούστε. Εντάξει, ξεκίνησε στην αρχή όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, έδωσε εμφανέστατα ότι δεν πρόκειται για κυβέρνηση, πρόκειται για μια εταιρεία ΑΕ. Γι' αυτό λέγανε και Μητσοτάκης ΑΕ. Φάνηκε ξεκάθαρα από τα νομοσχέδια, από όλα αυτά τα οποία έκανε. Τη διαχείριση δηλαδή που ασκούσε πάνω σε πάρα πολλά θέματα. Και φτάνουμε τώρα πού. Ξεπουλάνε την Ακρόπολη. Την ξεπούλησαν, όχι την ξεπουλάνε. Την Ακρόπολη, την Γνωσό, τους Δελφούς. Ξέρετε πού την πουλάνε. Στην εταιρεία που αγόρασε την Singular Logic. Δηλαδή η Singular Logic, για να ξέρετε, είναι αυτή που κάθε φορά, όποτε γίνονται εκλογές, αναλαμβάνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Πάμε να ακούσουμε έτσι το ηχητικό αυτό.
1: Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονα ερωτηματικά για τη διαχείριση της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τα χρυσοφόρα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας παραχωρήθηκαν αντί πινακίου φακής από οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τον Μινόταυρο της Μεγαλονήσου μέχρι τη Βεργίνα, τους Δελφούς, τις Μυκήνες και την Επίδαυρο, τα φυλέτα του ελληνικού πολιτισμού περνούν σε ιδιωτικά χέρια με όρους που παραπέμπουν σε σκανδαλώδη υποτίμηση. Νέα ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Space, η οποία εξαγόρασε πρόσφατα την Singular Logic, εταιρεία που συνέλεγε και εξέδιδε τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει ολόκληρο το δίκτυο έναντι του εξευτελιστικού συνολικού μισθώματος των 607.000 ευρώ. Ενδεικτικό της πρόκλησης είναι ότι το μηνιαίο μίσθωμα για το πολιτήριο της Ακρόπολης ορίστηκε μόλις στις 15.700 ευρώ. Όσο δηλαδή κοστίζει το ενίκιο ενός μέσου εμπορικού καταστήματος επί της οδού Ερμού, τη στιγμή μάλιστα που η προηγούμενη ανάδοχος εταιρεία, Ελληνικά Αναμνηστικά, πραγματοποιούσε έναν υγιή τζίρο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο σκέλος της κριτικής εντοπίζεται στον όρο της διακήρυξης που προέβλεπε ως προϋπόθεση ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ την τελευταία τριετία. Το δημόσιο παραιτήθηκε σε βάθος εξαετίας από έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 22 και 47 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεπουλάνε τα πάντα. Τώρα, η Ακρόπολη για 15.000 ευρώ. Θα μου πείτε βέβαια, εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι και πατριώτες, πολύ πατριώτες. Έτσι αγαπάνε τη χώρα, αγαπάνε τα μνημεία της, αγαπάνε την ιστορία της, αγαπάνε, δεν ξέρω και εγώ τι αγαπάνε, αν αγαπάνε, όχι. Το χρήμα αγαπάνε και σου λέει τελευταία φορά είναι αυτοί που είμαστε πάνω, δεν υπάρχει. Άλλοι, δύο φορές κάτσαμε και πολλοί μας ήταν. Κάτσε λοιπόν, τώρα που φεύγουμε, να αρπάξουμε ό,τι άλλο μπορούμε. Αυτό φαίνεται. Αυτό δείχνει η όλη κατάσταση. Το άλλο, το οποίο είναι πολύ φοβερό, είναι ότι θα πάμε να ακούσουμε τη δημοσιογράφο, τη Χρύσα Μωραΐτη. Για αυτό το όμορφο, έχω ξανααναφερθεί σε αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, που μας οδηγούν. Δηλαδή μιλάμε για στέρηση ελευθερίας, στέρηση αξιοπρέπειας, στέρηση λόγου, στέρηση αντίδρασης, στέρηση οτιδήποτε και μάλιστα στέρηση επί κανονικής να μπορείς να διαβιώσεις άνετα σε μια χώρα. Πρόκειται για την αξιολόγηση του πολίτη που εφαρμόζεται από την 1η Σεπτέμβρη. Πάμε εδώ να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει πάνω σε αυτό το σενάριο, το οποίο θυμίζει βασικά κεφάλαιο από το βιβλίο του Όργουελ δεκαετίας 80.
2: Φίλες και φίλοι, ετοιμαστείτε για την επόμενη φάση της ψηφιακής κλαβιάς που σχεδιάζεται με απόλυτη μεθοδικότητα. Πίσω από τις διακηρύξεις περί εξυγχρονισμού και ψηφιακής μετάβασης περνάει στα ψηλά γράμματα το νέο σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησης του πολίτη μέσω του gov.gr. Ένας κρατικός τηρεσίας, ένα ψηφιακό scorecard που θα βαθμολογεί κάθε αφημί. Πρόκειται για την ελληνική δίθεν ευρωπαϊκή εκδοχή του κινέζικου Social Credit System. Στην Κίνα, το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί απλώς ως οικονομικός μηχανισμός, εδώ και χρόνια, όχι σήμερα, αλλά ως ένα εφιαλτικός διακόπτης δικαιωμάτων, πλήρης ψηφιακός στραγγαλισμός μας. Με τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού προφίλ οφειλέτη για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε εφορία, ΕΦΚΑ, δήμους, τράπεζες. Η βαθμολογία σου θα καθορίζει την ίδια σου την επιβίωση. Μια ανεπαρκής οικονομική συμπεριφορά στα μάτια του κράτους θα επιφέρει αυτόματο ψηφιακό αποκλεισμό, άμεση αδυναμία έκδοσης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ακαριέα δεσμευμένους λογαριασμούς και πλήρη αποκοπή από ρυθμίσεις, επιδόματα και βασικές διευκολύνσεις. Σωπομιζούν το εισόδημα με τους έμεσους φόρους και έναν πληθωρισμό που σπάει κόκαλα, καλπάζοντας σταθερά πάνω από το 20% τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, και στη συνέχεια σε τιμωρούν με αφαίρεση πόντων επειδή λυγίζεις κάτω από το βάρος της δικής τους ακρίβειας. Και πού βρίσκεται η λεγόμενη συστημική αντιπολίτευση μπροστά σε αυτό το δυστοπικό οικοδόμημα? ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όλη η υπόλοιπη κοινοβουλευτική παρέα τηρούν σιγή ηχθείως μια ένοχη, συνενοχική τσιμουδιά. Αντί να ξεσηκώσουν τον κόσμο και να αποδομήσουν τον ψηφιακό αυτόν μηχανισμό πειθάρχησης, παρακολουθούν αμήχανοι, βυθισμένοι στις εσωκομματικές τους ισορροπίες και τα μικροπολιτικά τους γρανάζια στα μικρά μαγαζάκια τους. Η αφασική τους αυτή στάση επιβεβαιώνει όχι μόνο τη βαθιά τους ανεπάρκεια, αλλά και τη συνενοχή τους, αφήνοντας την κυβέρνηση να αλωνίζει και να επιβάλλει το ψηφιακό της πλαίσιο χωρίς την παραμικρή ουσιαστική αντίσταση.
0: Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026, κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, όλα καλά πάνε. Μέχρι και ταξίδια δεν θα μπορείς να κάνεις, αναχρωστάς. Ή ακόμα, για να πάμε έτσι ακριβώς πώς θα είναι αυτή η κατάσταση, παραδείγματος χάρη, δεν είμαστε τώρα στο 2026, αλλά είμαστε στο 2030. Και πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο σκέτς, ακριβώς, με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία βάζει η αξιολόγηση των πολιτών και θα εφαρμοστούν κανονικότατα, αλλά βέβαια τότε θα είναι πάρα πολύ αργά για όλους. Πάμε να ακούσουμε αυτό το μικρό σκέτς.
3: Καλημέρα σας. Θέλω να κάνω ανάληψη 2.000 ευρώ. Ο προσωπικός μου αριθμός είναι 052. Έχετε credit score 486. Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μέχρι 300 ευρώ. Μα έχω 8.000 ευρώ μέσα. Μα φυσικά και τα έχετε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε και να τα ξοδέψετε. 620 είχα. Ναι, αλλά βλέπω εδώ ότι τον προηγούμενο μήνα πήρατε κινητό με 12 άτοκες δόσεις. Άτοκες! Οι 12 μας πήραξαν. Όχι οι τόκοι. Τέλος πάντων, δώστε μου τα 300. Μισό λεπτό λίγο να τσεκάρω και το logger τη score. 391. Αποκλείεται. Χθες πήρα στην 20 που κατήγγειλα το παράνομο παρκάρισμα του γείτονα. Ναι, αλλά σε 17 ενάτων ανεβάσατε TikTok, πήγα στο σούπερ μάρκετ με 100 ευρώ και γύρισα με 2 σακούλες. Αφού 2 ήταν. Μείον 70 πόντους για δημιουργία αρνητικού οικονομικού κλίματος και μείον 10 γιατί δείξατε και την απόδειξη. Διασπορά αποδεικτικών στοιχείων. Καλά, το κατεβάζω. Συν 15. Συνεργάσιμη. Logelty 406. Μπορείτε να κάνετε ανάληψη 400 ευρώ. Αιτιολογία. Σούπερ μάρκετ, λάδι, μοσχάρι, καφέ. Βλέπω ότι δεν έχετε παιδιά, οπότε για το σούπερ μάρκετ έχετε 100 ευρώ. Και τι θα φάω? Πάντως όχι μουσχάρι. Το καλάθι του καταναλωτή από ό,τι βλέπω έχει αυτή τη βδομάδα κοτόπουλο από το Κουμπουριστά σε εξαιρετική τιμή. Έστω. Βενζίνη 70 ευρώ. 70 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για να πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά το μισό μήνα. Κάποιες μέρες καλό είναι να κυκλοφορείτε και με πατίνι. Θα βελτιώσετε και το περιβαλλοντολογικό σας αποτύπωμα. Καφέ. Πήρατε έναν στις 8.42. Δεύτερος θεωρείται lifestyle expenditure. Τέλος πάντων, δώσε μου όσα λεφτά μπορείς να μου δώσεις. Μετρητά. Ύποπτη οικονομική συμπεριφορά. Μείον 30 πόντους. Ξέρεις κάτι? Τελικά μην μου δώσεις τίποτα. Πολύ συνετή απόφαση. Συν 25. Άρα τώρα μπορώ να τα πάρω? Αν τα πάρετε θα ξαναπέσει. Να τα κοιτάτε από το application της τράπεζάς μας. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που φανήκαμε χρήσιμοι και σας εξυπηρετήσαμε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το σκέτς το οποίο ίσως πολλοί να μην το πιστεύετε ότι θα εφαρμοστεί. Όμως εκεί πηγαίνει όλη η υπόθεση, αυτό με την αξιολόγηση του πολίτη. Και αν είστε λιγάκι έτσι δυσπιστή, αυτό το σύστημα ήδη εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Βέβαια όχι εδώ στην Ελλάδα, εφαρμόζεται στην Κίνα κανονικότατα. Ένας πολίτης ο οποίος χρωστάει π.χ. στον ΕΦΚΑ ή χρωστάει φόρους ή δεν μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος, αυτό δεν σε ρωτάει βέβαια το σύστημα, έτσι, αν έχει δουλειά κτλ. Αυτό δεν σε ρωτάει, όχι. Αυτό σε ρωτάει αν πληρώνεις, δηλαδή αν τα ρίχνεις σε αυτή την καταβόθρα, την κρατική καταβόθρα, τα χρήματα για να τα μασάνε κάποιοι. Και εκεί στην Κίνα λοιπόν δεν μπορείς να ταξιδέψεις, ακόμη να πας και σε άλλη πόλη, να πάρεις το το τρένο και να πας σε μια άλλη πόλη. Όχι, δεν επιτρέπεται άμα χρωστάς και δεν είσαι καλός πολίτης. Ή άμα κάνεις μια ανάρτηση στο Facebook, στο TikTok, στο X, δεν ξέρω και εγώ πού, που εκθέτεις την κυβέρνηση για κάτι κακό που κάνει, αλλά λογικό να το κρίνεις εσύ. Τέλος πάντων, ωραίες καταστάσεις, ωραία όλα αυτά έτσι που μας έρχονται. Και απορώ δηλαδή πως εμείς οι Έλληνες, που υπάρχουν και κάποιοι με το ότι έχουμε το, πώς το λένε αυτό, το DNA, τον L, των θεών, και είμαστε και ήμασταν αντιπρόσωποι τους, αλλά γίναμε μετά χριστιανοί, γιατί αυτό πηγαίνει πιο πολύ στο δωδεκάθεο και όχι στο σημερινό που υπάρχει. Και βλέπεις ότι συνεχίζουν να είναι υπάκουοι και πιστοί στο σύστημα. Δηλαδή, ένα μέρος του συστήματος είναι ότι έχεις λεφτά στην τράπεζα και λες, πάω εγώ να σηκώσω 2.000 ευρώ. Και σε ρωτάει αγενέστατα ο υπάλληλος, αν και παραπάνω τον ποσό μπορεί να έρθει και ο διευθυντής τράπεζας να σε ρωτάει, τι θα τα κάνεις, λες και μαζί τα δουλέψατε, μαζί τα βγάλατε και μαζί υδρώσατε για αυτά. Έτσι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δεν αντιδράει κανείς. Έχεις και χρησιμοποιήσει και την κάρτα. Μια καρτούλα που τροφοδοτεί μόνο, όχι εσένα. Σε εξυπηρετεί να μην βγάζεις το πορτοφόλι και μετράς τα ψηλά. Αλλά από την άλλη όμως εξυπηρετεί την τράπεζα, γιατί αυτή διαχειρίζεται τα χρήματά σου. Και τα χρήματά σου, αν θέλει η τράπεζα, το έχει ξανακάνει. Θυμόσαστε εκείνο το καπιτάλ όμορφο κοντρόλ που είχε γίνει, έτσι. Άμα γουστάρει, σου λέει, δεν πάει να έχεις και ένα εκατομμύριο. Εγώ θα σου δώσω 400 ευρώ. Με ποιο δικαίωμα? Μπαίνεις εσύ και μου δεσμεύεις τα χρήματά μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα συμβαίνουν και πάμε να ακούσουμε και το άλλο. Και μάλιστα να πάμε στο Μανώλη Κοτάκη, όπου μάλιστα στην εφημερίδα του ήδη σήμερα δημοσιεύει φωτογραφίες από το νησί του, του Αιγαίου, όπου Τούρκοι όχι μόνο αγόρασαν σπίτια, αλλά ύψωσαν και την τουρκική σημαία. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το όμορφο που συμβαίνει σε αυτή την όμορφη χώρα.
4: Κύριε Παναγιωτόπουλο, αύριο η Εστία δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα φωτογραφίες από ακίνητα που αγόρασαν Τούρκοι σε νησί του Αιγαίου, και στα ακίνητα αυτά, εκτός του ότι του τα αγόρασαν, υψώνουν και την τουρκική σημαία. Το ντου που λέει ο κύριος Υπουργός έχει γίνει ήδη κάτω από τη μύτη τους. Και δεν το σχολιάζουν. Αυτή τη στιγμή στη Θράκη και στη Μακεδονία αγοράζονται μαζικά, είτε από πολυεθνικές αμερικανικές που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω. Έτσι. Αυτά είναι επίσης είναι ενημέρωση που μου έχει γίνει, έτσι, για έτσι, να συνεννοούμαστε.
5: Και εγώ την ίδια εικόνα έχω.
4: Είτε από βούλγαρους πολίτες που είναι τουρκικής καταγωγής, που έχουν διαβατήριο ευρωπαϊκό, είτε Γερμανούς πολίτες τουρκικής παραγωγής, καταγωγής. Αγοράζονται σοριδών ακίνητα και μάλιστα στις παραλίες των νομών, για όσους μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό στρατιωτικά. Και κάποιοι ανακαλύπτουν ότι θα γίνει το ντου αν έχουμε αστάθεια. Μα έχουμε κάθε μέρα μικρά και μεγάλα ντου στη σταθερότητα. Μπορούν να τα αποτρέψουν αυτά τα ντου. Παρακαλούμε θερμά. Όχι να φοράνε τη φουστανέλα τώρα που πλησιάζουμε τις εθνικές εκλογές και να ντύνονται φουστανελάδες και να ανεβαίνουν στο βήμα και να μας λένε ότι δεν θα υποχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Έτσι για να... Πράγματι όμως σήμερα η Εστία παρουσιάζει και έχει το έχει πρωτοσέλιδο. Αγοράζουν σπίτια στη νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία, λέει. Τι συμβαίνει, λέει, στην Πάτμο με την ημισέλινο, τι συμβαίνει στη Θράκη και στο Πήλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών και πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα. Μάλιστα. Αυτά έτσι τα ωραία συμβαίνουν. Και πριν πάμε για διαφημίσεις, να πάμε και λίγο στην ακρίβεια να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Πώς πάνε τα πράγματα.
6: Sick Transit Gloria Mundi.
7: Νέο κύμα ανατιμήσεων βλέπουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές, παρά τη συμφωνία κυριών μεταξύ κυβέρνησης, προμηθευτών και σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις τιμών που ισχύει μέχρι και τον Οκτώβριο.
8: Εγώ δεν μπορώ να πάω στο Κστάντ δύο εβδομάδες, δεν είμαι φτωχός.
9: Δεν πάω στο Κστάντ.
8: Όχι. Ούτε εγώ. Άρα είμαστε φτωχοί.
9: Τι θα κάνουμε τώρα.
10: Στις 27
5: Αυγούστου ήταν 3 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Ε?
5: Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3,90.
8: Ε?
5: Και σήμερα που μιλάμε 4,94.
8: Τι θα κάνουν τώρα.
5: 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
8: Ε?
9: Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας.
10: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
7: Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις τιμές του γιαουρτιού, με 4 από τις 9 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνουν την τιμή κατά 50 λεπτά στο διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.
11: Η τιμή του πετρελαίου ήταν 1,5, 1,3, 1,8, 2, 2. Δεν είναι, θέλω να πω, σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει.
12: Και είμαστε και τρίτη πιο ακριβή στη βενζίνη.
7: Στην εκπομπή του Open παρενέβηκε η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη.
13: Θα με ρωτήσετε, εντάξει βρε Δέσποινα, λύνει την ακρίβεια, το πόσο κάνει? Όχι βέβαια. Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό το ωραίο έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτή την χώρα με όλα αυτά. Κατά τα άλλα, σταθερότητα, έτσι. Ποια σταθερότητα? Σε ποιο τομέα μπορεί να μας πει κάποιος νεοδημοκράτης, όχι που ψήφιζε, που θα ψηφίσει Μητσοτάκη, και να κάνει και παρέμβαση, τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, να μας πει σε ποιο τομέα, έστω και έναν τομέα, που υπάρχει μία σταθερότητα. Να την μάθουμε κι εμείς δηλαδή, να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί με τον Μανώλη του Καλλιγιάννη που έχει έρθει ήδη στο στούντιο.
14: Σάμος. FM στους 102.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
18: και 6977-80-93-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
20: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
23: Σιγά εσύ, σιγά.
22: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
23: Restaurant Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
22: Ποσειδώνα, ακούς.
23: Να συνεχίσω.
22: Ναι, ναι, συγγνώμη.
23: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
22: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
23: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Restaurant Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
22: Ποσειδώνα, ακούς.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: Καραϊσκάκη.
1: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Στο στούντιο είναι ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Μανώλη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι γίνεται, Μανώλη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κάθε φορά το ίδιο σε ρωτάω.
2: Ναι.
1: Πώς τα βλέπεις?
2: Εγώ απευθύνομαι τώρα κυρίως σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι σε αυτούς τους νεοδημοκράτες οι οποίοι έχουν σκοπό
1: να ξαναψηφίσουν.
2: Βέβαια, είναι γεγονός ότι υπάρχουν τα λαμόγια. Νεοδημοκράτες τα λαμόγια.
1: Αυτοί δηλαδή, που τρώνε, πες το έτσι στα ίσια.
2: Υπουργοί, ναι. Γενικοί γραμματείς, οι οποίοι μάλιστα διώκονται κιόλας, ναι, και προσπαθούν να αποκτήσουν βουλευτική ασυλία για να μην πάνε στη φυλακή. Γι' αυτό τους έχει εξαμολύσει ο Μητσοτάκης και τους λέει τρέξτε στις περιφέρειές σας. Δηλαδή κάτι Αγαπηδάκη στο δυτικό τομέα, κάτι Σδούκου στην Αλφα Αθηνών, κάτι κάποια άλλα λαμόγια.
1: Η Σδούκου που δήλωσε ότι ήταν στην ΟΝΕΔΕ από 19 χρονών και ήταν δικηγόρος, αυτή λες,
2: ναι,
1: Σδούκου,
2: ναι. 19, η οποία,
1: ήταν 19 χρονών δικηγόρος, ναι, η ίδια ήταν, το είχε πει.
2: Ναι, ήταν δικηγόρος και μάλιστα...
1: Ναι, αλλά 19 χρονών.
2: Ναι, ναι. Και
1: πότε τέλειωσε, ρε Μανώλη?
2: Καταρχάς, κοίταξε, καλά είναι απατεώνησα. Άμα είναι εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, τι περιμένεις να είναι? Και μάλιστα, τι βγάλανε χθες? Με στοιχεία. Το είδες? Πρώτον, έτρωγε διορισμένη επί Πασόκ, διότι ήταν γνωστή η Πασόκα.
1: Ναι.
2: Διορισμένη, αλλά διορίστηκε και με απόφαση του Σταθάκη με του Λαφαζάνη και επί αυτό ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
2: Δηλαδή, βγάλανε χθες στην εφημερίδα το διορισμό της. Δηλαδή, τόσο λαμόγιο είναι αυτή η Σδούκου.
1: Αυτοί μας κυβερνάνε, δηλαδή.
2: Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή τόσο λαμόγια. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσεις, ναι, αυτό με τους οπεκεπέδες,
2: ναι,
1: έτσι, έχει γίνει το εξής. Δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκες. Ναι. Πέρασε το βράδυ, πότε ήταν, στις 23 του μήνος το βράδυ,
2: ναι,
1: περάσανε ένα άρθρο. Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση, τίποτα, καμιά συζήτηση, και στο παραπέντε, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και επιχειρεί η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει τις παράνομες επιδοτήσεις που έγιναν την περίοδο 2018-2022.
2: Δηλαδή να επιδοτήσει, δηλαδή να νομιμοποιήσει την πίδο ότι είχαν αβογκάντο στην πίδο ή μπανάνες στην πίδο.
1: Και καγκουρό, ναι.
2: Ή καγκουρό ή τα αεροδρόμια, ναι, του Αγρινίου που είχαν ελιές, να πούμε, και το αεροδρόμιο της Ελευσίνας που είχε η κόρη του αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Κατάλαβες τώρα.
2: Δηλαδή μιλάμε για κοινούς απαντεώνες.
1: Να σου θυμίσω μια ζήτηση που είχαμε και σου έλεγα ότι ο Μητσοτάκης, πριν κάτι μήνες, σου είχα πει ότι ο Μητσοτάκης θα φροντίσει αυτούς να τους
2: απαλλάξει,
1: να τους βγάλει λάδι.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτοί, γιατί αυτός είναι ο στρατός του. Ο, ναι, λαμογικός στρατός του είναι αυτός. Ο οποίος, ναι, έχει μασίσει.
2: Και ακόμα και οι ντόπιοι εδώ, οι νεοδημοκράτες της Σάμμου, που τους έχουν διορίσει τα παιδιά, που έχουν πάρει.
1: Μου φαίνεται θα αρχίσω να βγάζω λίστα για τη Σάμμο τώρα με, ναι, τους οπεκεπέδες και θα γίνει χαμός.
2: Καταρχάς, ήδη το είπε.
1: Θα αρχίσω να βγάζω λίστα και, ναι, θα γίνει χαμός.
2: Κοίταξε. Εγώ ζητάω κάθε φορά να μας πει οι ντόπιοι νεοδημοκράτες, τα λαμόγια. Τα λαμόγια της Νέας Δημοκρατίας Σάμμου, διότι δεν είναι όλοι λαμόγια, αλλά τα λαμόγια. Να πούνε ποιοι πήραν τα 73 εκατομμύρια τα οποία είπε στο Κοκάρι ο τότε Υπουργός Οικονομίας.
1: Έχεις κολλήσει εσύ με αυτό εκεί το...
2: Κοίταξε, δεν είναι πληροφορίες. Ο Υπουργός Οικονομικών,
1: ναι,
2: το είπε.
1: Το είπε, όταν ήρθε εδώ πέρα αυτό είπε.
2: Ναι, στη συγκέντρωση, την κομματική συγκέντρωση στο ξενοδοχείο του Κοκαρίου.
1: Ναι, ναι.
2: Το είπε. Λοιπόν, ποιοι τα πήραν αυτοί? Ποια λαμπόγια τη Σάμμου νεοδημοκράτες τα πήραν? Δηλαδή, καταλάβατε, αγνοί φίλοι νεοδημοκράτες, έντιμοι, που νομίζετε...
1: Ναι, κάποιοι παίζουν μπιλιάρδο στην πλάτη τους.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα.
2: Δηλαδή, έχουμε μια απατεώνικη κυβέρνηση κλεφτών, ανωμάλων και απατεώνων.
1: Όχι, να τα βάλουμε με τη σειρά, θέλεις. Λοιπόν, ναι, όταν βγήκε ο Μητσοτάκης, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ήταν... Μητσοτάκης ΑΕ. Είχε βγει, θυμάσαι. Είχε,
2: ναι,
1: γίνει,
2: ναι, ναι.
1: Γιατί βλέπαμε το τι έκανε.
2: Ναι.
1: Στη συνέχεια, από τη Λάουρα Κοβέση, ανακηρύχθηκε, αναβαθμίστηκε σε εγκληματική οργάνωση.
2: Επίσημα.
1: Επίσημα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και κόπρος του Αυγίου.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και παραμένει αυτή η κυβέρνηση πάνω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία τη έχουν σούρει, με όλες αυτές τις αποδείξεις, γιατί δεν είναι ενδείξεις.
2: Όχι, αποδείξεις.
1: Αυτά είναι αποδείξεις.
2: Ε, βέβαια.
1: Όλα. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο, δεν ξέρω αν υπάρχουν και να το μεγαλώσω λίγο το θέμα. Έγινε μια κόντρα στο Μέγκα με τον Άδωνη, αν την είδες. Έγινε το «Έλα να δεις».
2: Τι ακριβώς, τι.
1: Στο Μέγκα. Και ο Άδωνης έλεγε στην Ανθή Βούλγαρη να ζητήσει συγγνώμη για τα ξυλόλια που λέγατε τόσο καιρό και που βγάζατε την Καριστιανού και ένα σωρό αηδίες, ας πούμε. Έγινε ένας μεγάλος χαμός. Το θέμα είναι ότι αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο από κάπου.
2: Όχι βέβαια.
1: Έχουν καταρριφθεί όλες αυτές οι κατηγορίες.
2: Ξυλόλιο και υπήρχε και ήταν το Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν,
2: το είπε ο Απόστολος Πετράκης. Ο οποίος ήταν κολλητός των μαφιόζων. Ήταν στην απαγωγή του Παναγόπουλου.
1: Και έδειχναν το Δημητριάδη.
2: Yes. Και μάλιστα ήταν συνεταίρος με τα 7 πρατήρια που είχε ο Ζαμπόνης, ο οποίος το σκοτώσανε.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή ξυλόλιο υπήρχε. Και μάλιστα ο οδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας που εξαφανιστήκανε 17 από 37 σημεία που πέρασε η αμαξοστοιχία. Ξαφανιστήκανε τα βίντεο όλα.
1: Δηλαδή όλα αυτά, συγγνώμη τώρα, όλα αυτά ο κόσμος, νομίζω μισοτάξει ότι ο κόσμος δεν παίρνει μπροστά, είναι ραδίκι και δεν καταλαβαίνει ότι έχει γίνει μια ολόκληρη σκευωρία, μια συγκάλυψη και από πίσω φαίνεται όχι απλώς εγκληματική οργάνωση, φαίνεται μια καταστρατηγημένη, ένας καταστρατηγημένος σχεδιασμός μαφίας.
2: Κανονική μαφία, με αρχιμαφιόζο το Μητσοτάκη, τον οποίο μάλιστα το είπε και ο ανιψιός του. Λέει, εγώ λέει, έφαγα τις φέλες για να κλειτώσει το αφεντικό.
1: Ναι, αυτή η ορολογία φράσης παραπέμπει σε μαφία.
2: Σε μαφία, κανονική.
1: Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
2: Με αυτό λοιπόν, ακριβώς.
1: Και τώρα, και λέγαμε τότε ότι αυτοί οι οπεκεπέδες, οι βρωμιάριδες, που εκμεταλλεύτηκαν και δεν σκέφτηκαν.
2: Με αρχιμαφιόζο και αρχιοπεκεπέ τον ίδιο το βρωμιάρι το Μητσοτάκη. Διότι και αυτός παίρνει.
1: Επιδότηση.
2: Ακόμα και τώρα που μιλάμε, παίρνει τώρα επιδότηση.
1: Μα υπάρχουν κενά όμως. Κάτσε, με συγχωρείς τώρα γιατί το θέμα το αλλάζουμε. Υπάρχουν 13 εκατομμύρια σε ένα μαϊμού αφημί. Αυτό που. Γιατί. Πού είναι η ΑΔΕ, πού είναι η ελέγχη του κράτους, πού λειτουργεί το κράτος για να μας πει ποια είναι τα αφημία αυτή. Τώρα είναι 13 εκατομμύρια και τα άλλα 19 εκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά τα
2: λεφτά.
1: Ποιος θα πήρε, δηλαδή, δεν μπορούν να βρουν ένα μαϊμού αφημί, ποιος είναι από πίσω, δηλαδή δεν βλέπουν τη ροή του χρήματος, σε ποιο λογαριασμό μπήκε, μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, μπορεί να πεις ένα μαϊμού αφημί και να πάρεις και 10 χιμπατζίδες μαζί. Αλλά η διαδρομή του χρήματος, εφόσον γίνεται μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φεύγει από την τάδε τράπεζα, τάδε λογαριασμό και κατατέθεται σε κάποιο λογαριασμό.
2: Α,
1: και δεν είναι θέμα αφημί, εδώ είναι αριθμός λογαριασμού τράπεζας, ο οποίος έχει ονοματεπώνυμο. Γιατί δεν το βρήκαν.
2: Διότι είναι ήδη η μαφία Μητσοτάκη, κανονική.
1: Λοιπόν, και αυτοί οι οπεκεπέδες, να δεις το επόμενο διάστημα, θα ψηφίσουν το Μητσοτάκη.
2: Μα δεν το συζητάμε. Έτσι. Ακόμα και οι ντόπιοι εδώ πέρα που κάνουν ήδη προεκλογική καμπάνια, δηλαδή προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόμμα για να περισσωθούν.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες να πάνε αυτή τη φορά να ψηφίσουν.
2: Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι. Και να ψηφίσουν κόμματα τα οποία κατά τεκμήριο θα βάλουν φυλακή τους μαφιόζους. Και επειδή δεν κρυβόμαστε πίσω από λόγια, είναι ο Μητσοτάκης από τη μια πλευρά και οποιοδήποτε εκτός από, τον άλλο τον μαφιόζο, το χουντόπεδο, τον Τσίπρα. Μην παγιδευτούν οι δημοκρατικές δυνάμεις δήθεν και πάνε σε αυτόν. Διότι πρόκειται περί κοινού απατεώνος και αυτός.
1: Μα ο Τσίπρας δεν έχει αντιδράσει σε όλα αυτά.
2: Με αυτό ακριβώς.
1: Δεν έχει βγάλει κουβέντα δηλαδή. Ο Τσίπρας στέκει στα τετριμένα, δηλαδή ακρίβεια, όλα αυτά.
2: Γενικά και αόριστα.
1: Ότι θα σώσω, θα κάνω, θα δώσω. Κάτι αηδίες, ας πούμε.
2: Κοίταξε, δεις Νίκο. Εγώ πραγματικά και θα μιλήσω επί προσωπικού. Δηλαδή είναι τόσο βρωμιάριδες και τόσο απατεώνες και τόσο ανίκανοι. Λοιπόν, σήμερα πήγα και πλήρωσα για το 2024, ναι. 256 ευρώ πρόστιμο από την Airbnb. Γιατί? Διότι δήλωσα αυτά τα οποία μου έστελνε η Airbnb στην Εθνική Τράπεζα Βαθέως,
1: ναι.
2: Αυτά. Δηλαδή αυτό ήταν το εισόδημά μου. Αυτά μου έστειλε η Airbnb και αυτά δήλωνα.
1: Ναι.
2: Όχι, λέει, έπρεπε να δηλώσει όλο το τιμολόγιο, δηλαδή ακόμα και την προμήθεια την οποία παίρνει η Airbnb στο Σαν Φρανσίσκο που είναι η έδρα της. Ναι. Εγώ πλήρωσα φόρο σήμερα. Κατάλαβες. Πλήρωσα φόρο και να τα ακούνε οι φίλοι αυτοί που έχουν ή που νοικιάζουν κλπ. Δηλαδή πλήρωσα φόρο για την προμήθεια που πήρε η Airbnb στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κοινών απαταιώνων. Κατάλαβες.
1: Να ήταν μόνο αυτό.
2: Και είναι και τόσο άχρηστη. Άχρηστη. Δηλαδή άχρηστος ο Μητσοτάκης είναι ένα άχρηστο ρεμάλι. Ένα άχρηστο ρεμάλι. Γιατί? Διότι πρώτον ήταν υπουργός της ψηφιακής διακυβέρνησης του Σαμαρά. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής ήξερε τι άχρηστος και ρεμάλι ήταν και δεν τον έκαμε ούτε καν υφυπουργό. Ο Σαμαράς που του επιτίθεται τώρα ο Κούλης, ο ανώμαλος Κούλης Μητσοτάκης, τον έκαμε υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Ναι. Δηλαδή όφιλε σαν υπουργός ο Μητσοτάκης του Σαμαρά να φτιάξει αυτά που λένε παθογένειες του παρελθόντος. Δηλαδή αυτός είναι η παθογένεια, διότι αυτός ήταν υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης για 2 χρόνια του Σαμαρά, της κυβέρνησης ναι. του Σαμαρά. Κατάλαβες. Λοιπόν, έκαμα αίτηση στο Δήμο Ανατολικής Σάμου για μια οικοδομή που χτίζω στο Πυθαγόριο και πλήρωσα 3 του Απρίλη 702 ευρώ για να μου συνδέσουν νερό
1: ναι.
2: και αποχέτευση.
1: 700, γιατί?
2: 702 ευρώ. Έτσι. Ναι, δηλαδή έτσι, γιατί τόσο χρειάζεται. Δεν ξέρω γιατί. Να. Λοιπόν, χθες πήγα και λέω ρε παιδιά, από τον Απρίλη έχω πληρώσει να μου συνδέσετε το νερό στο Πυθαγόριο. Τι κάνετε? Λέει δεν έχουμε ρολόγια. Λέει το καταλαβαίνεις? Δηλαδή δεν έχουν ρολόγια. Λέει τόσο άχρηστοι είναι.
1: Αλλά πουλάνε νερό.
2: Αλλά πουλάνε νερό. Λέει το καταλαβαίνεις?
1: Λέει,
2: μιλάμε για τόσο άχρηστη κυβέρνηση, άχρηστη διοίκηση.
1: Ξέρεις τι γίνεται? Όταν το ψάρι λέει μια παροιμία και οι λαϊκές παροιμίες είναι απόλυτα σωστές, βρωμάει από το κεφάλι. Όταν ο άλλος βλέπει ότι πάνω γίνεται χαμός, σου λέει και εδώ.
2: Κοίταξε να δεις. Είπες στην αρχή ότι επειδή ξέρει τώρα ο άχρηστος Κούλης ότι θα φύγει, αυτός βέβαια δεν πιστεύει ότι θα τον βάλουν φυλακή. Εγώ πιστεύω ότι άμα βγει ο Σαμαράς και θα κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ, με τους άλλους κλπ. Εάν δεν τον βάλουν φυλακή θα εκτεθούν αυτοί. Θα εκτεθούν. Δηλαδή ο Κούλης και η μαφία πρέπει να μπουν φυλακή για αυτά που έχουν κάνει και αυτά που κάνουν στον κόσμο.
1: Κοίταξε, συμφωνώ σε αυτό που λες. Έτσι ότι πρέπει να γίνουν ειδικά δικαστήρια και ιστορία. Όχι ειδικά, δικαστήρια κανονικά.
2: Κανονικά.
1: Γιατί, τι είναι αυτός? Είναι κάτι παραπάνω από τον απλό πολίτη? Γιατί ειδικό δικαστήριο? Ίσα-ίσα που ο κλέφτης θα κλέψει 1, 2, 3, 5, 10. Αυτός έχει κλέψει 9 εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και θρασής και αναξιοπρεπής. Γυρνάει τώρα στην Αμερική.
1: Ξέρω, ναι.
2: Και κάνει προεκλογική καμπάνια. Μπας και εξαπατήσει και στείλουν καμιά ψήφο την οποία θα αλλάξουν στα singular logic και οι άλλοι, δηλαδή της επιστολικής ψήφου, μπας και αλαφρώσει την ήττα του. Λοιπόν, πήγε λέει και είδε το εργοστάσιο της Tesla και της Nvidia στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Nvidia, ναι. Είναι η εταιρεία η οποία έχει μπει χοντρά στην τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και πήγε λέει και έκαμε λέει επίσκεψη. Δηλαδή γυρνάει στην Αμερική αυτό το ρεμάλι που κάνει τον πρωθυπουργό και είναι και αναξιοπρεπής. Γιατί? Διότι την άλλη φορά που πήγε την κόρη του στο πανεπιστήμιο στο Yale, επισήμως, επήγε στην στο μπάσκετ, στον αγώνα της Boston, Celtic και πλήρωσε 1000 ευρώ το εισιτήριο και 57 ευρώ στα popcorns και έβαλε τις αποδείξεις στα έξοδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει τόσο ρεμάλι και τόσο αναξιοπρεπής είναι αυτό το που κάνει τον πρωθυπουργό και λέγεται Κούλης Μητσοτάκης. Δηλαδή χρέωσε στον ελληνικό λαό ένα χιλιάρικο να πάει να δει του Celtic, Boston Celtic στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω, είναι γνωστό, έχει βγει εδώ και
2: έχει βγει και τις αποδείξεις. Και 57 ευρώ στα popcorns που έτρωγε με το καπελάκι βλέποντας τον αγώνα. Και αυτά τα έξοδα τα έβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή τα πληρώσαμε εμείς.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή μιλάμε.
1: Γαλαντόμης πρωθυπουργός.
2: Δηλαδή μιλάμε για τόσο αναξιοπρεπείς απατεώνες.
1: Εδώ Μανώλη, επειδή έχει γίνει και θέμα με την, αυτό το πούλημα της σταθερότητα. Πού είναι η σταθερότητα? Σε ποιο τομέα έχουμε δηλαδή εμείς σαν χώρα έχουμε σταθερότητα?
2: Σε καμία. Στην απάτη.
1: Στην ακρίβεια.
2: Στην απάτη, μόνο. Μόνο στην απάτη. Εδώ πέρα, δεν δε μου λες, Νίκο, δεν δε γύρισε αυτός ο βοθροϊπουργός των ανοζηλέκων, ο Άδωνης, και λένε ότι αυτή τη στιγμή λέει, δεν υπάρχουν ασθενείς, λέει, στην Ελλάδα. Και ανακαινήσαμε 50 νοσοκομεία. Είδες προχθές τι έγινε στον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας.
1: Ναι.
2: Ετρέχανε από τα ταβάνια και στους τρεις ορόφους ετρέχανε νερά.
1: Ανακαινισμένο.
2: Και τρέχανε νερά και τρέχανε πάλι να κλείσουν τα μηχανήματα, μην εκραγούνε να πούμε και πάθουν ηλεκτροπληξία. Δηλαδή αυτή είναι. Τουλάχιστον ο Άγιος Μπαντελεήμωνας στη Σάμου που ευάψανε τη γυναικολογική κλινική και κάμπανε εγγένεια με,
1: ναι,
2: με βουλευτές, με στρατηγούς, με δεσποτάδες, ναι, κλπ.
1: Γιατί δεν υπήρχαν.
2: Ναι.
1: Μόνο αυτοί οι άλλοι ήταν.
2: Δηλαδή, το κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή λοιπόν, μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή,
1: Μάνο,
2: τα
1: λίγο
2: οποία...
1: απορώ, ξέρεις κάτι. Δηλαδή, αν ήταν σε κάποια άλλη εποχή, αν πήγαμε κάτι χρόνια πίσω, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορούσε να σταθεί ούτε ένα λεπτό πάνω. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ένα λεπτό. Ο κόσμος θα ήταν στους δρόμους, θα είχε σηκωθεί.
2: Κοίταξε, δεις, φταίει ο κόσμος, Νίκο.
1: Έτσι.
2: Φταίει ο κόσμος, και μην μου πεις καλά ότι όχι, να μην το λέω. Όχι, φταίει ο κόσμος. Διότι κανονικά θα πρέπει να πιάσουν, να φτύνουν τα ρεμάλια της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και τα τοπικά.
1: Ναι.
2: Όλους που παρουσιάζει το άλλο και εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να τους φτύνουν. Να τους στείλουν, να τους ζουχάρουν, να μην τολμάνε να πλησιάζουν. Ούτε υποψήφοι να είναι, ούτε τα ρεμάλια, να πούμε τα τοπικά ρεμάλια της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο έτσι. Αν θέλουν το καλό τους, έτσι. Αν θέλουν το καλό τους. Εάν θέλουν να είναι σκλάβοι και να σκλαβωθούν, από εκεί πέρα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, Εμμανουέλη, εντάξει, τα πράγματα είναι αρκετά, έχουν φτάσει στο
2: μην
1: σημείο.
2: Το συζητάς
1: και
2: τώρα.
1: Βέβαια, εντάξει, ακούμε κάποιους ανθρώπους να αρθρώνουν φωνές, όχι αντιπολίτευση. Όχι από την αντιπολίτευση.
2: Μα είναι στημένη.
1: Από κάποιους δημοσιογράφους.
2: Κοίταξε. Να βγαίνει είναι όλοι.
1: Πριν, ας πούμε, είχε βάλει ο Γιάννης τον Έγκρη στο Κοτάκι.
2: Ναι.
1: Αυτό και είπε για την Κάσο.
2: Ναι.
1: Και σου λέει ποια σταθερότητα.
2: Ναι.
1: Ποια διακήρυξη ειρήνης, ξέρω εγώ, και πράσινα άλογα. Όταν πάει είναι το ιταλικό πλοίο εκεί πέρα και πάνε 5 πολεμικά τουρκικά, το περικυκλώνουν.
2: Ναι.
1: Και εμείς δεν επεμβαίνουμε.
2: Καθόλου. Δηλαδή.
1: Και του λένε φύγε.
2: Και λένε
1: οι διπλωματικές πηγές η ανταλλαγή αφήστε να κάνει λίγο τη δουλειά του και μετά να φύγει. Δηλαδή, ναι, υποκύπτουμε σε εσάς, τους Τούρκους, αλλά να μην δείξουμε και στον κόσμο ότι...
2: Όπως και αυτό το ρεμάλι ο προδότης ο Ραγιαδοπετρίτης, ο οποίος κονομάει ο πεθερός του κλπ, είπε επισήμως...
1: Σκάει κανόνι για κεταρνέ, το μάθες.
2: Ναι, καλά να πάθουν. Λοιπόν, και τελικά... βγήκε επισήμως και είπα ότι μην κάνετε, λέει, πρώτων εκλογών την ανακήρυξη.
1: Ναι.
2: Επισήμως.
1: Δεν διαψεύτηκε.
2: Και δεν διαψεύτηκε.
1: Εντάξει.
2: Τώρα... Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιους προδότες. Δηλαδή, ο Κούλης είναι προδοτική οικογένεια και παππούς προδότης, πατέρας προδότης.
1: Τα έχουμε πει αυτά.
2: Εγγονός προδότης. Δηλαδή, αποδεδεγμένα. Ο μόνος πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο πρώτος. Πρωθυπουργός και επίσημος, ο οποίος αποκάλεσε την Κωνσταντινούπολη Ισταμπούλ. Ο πρώτος.
1: Δύο φορές.
2: Δηλαδή τόσο προδότης, να πούμε. Και απορώ πώς είναι οι δημοκράτες αν έχονται να ψηφίζουν ένα προδότη.
1: Αυτοί είναι πατριώτες, άστο, μην το ψάχνεις. Αυτοί. Άσε, έχουν ξεχυλήσει πατριωτισμό, Μανώλη.
2: Πάντως, παρακαλώ, πραγματικά παρακαλώ και εκλυπαρώ τους έντιμους φίλους νεοδημοκράτες να στείλουν στο διάολο, να πούμε, τη μαφία του Μητσοτάκη.
1: Κοίταξε,
2: και να ψηφίζουν τον Σαμαρά.
1: Αυτοί οι οποίοι είναι εκτός, που δεν έχουν μασίσει κτλ., είναι όλοι Σαμαρά. έχει τελειώσει το θέμα το παιχνίδι. Και μάλιστα, βέβαια, υπάρχουν και αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, το 23 λέει η Νέα Δημοκρατία, το πρόσεξε τώρα.
2: Ναι.
1: 23, και σου βάζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 12 το Σαμαρά. Κάτσε ρε φίλε. Στο 23 ήταν η Νέα Δημοκρατία, αντί 25. Πάντα αυτό το.
2: Ναι, εκεί το δίνουν. Ναι.
1: 2-3 χρόνια εκεί τον δίνουν.
2: Ναι.
1: Λέω βάσει δημοσκοπήσεων. Ναι. Ρε δημοσκόπε, ο Σαμαράς από πού πήρε.
2: Από
1: το ΚΚΕ πήρε ψήφο. Για να ξέρω δηλαδή.
2: Ναι, κοίταξε,
1: γιατί
2: τελευταία,
1: αυτοί θα μας τρελάνουν κιόλας.
2: Η τελευταία δημοσκόπηση δίνουν 15 του Σαμαρά.
1: Ναι, και 16 έχει πιάσει.
2: Ναι, 15 σίγουρα. Και η Κουλική Νέα Δημοκρατία γύρω στο 17 με 18.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μέχρι να γίνουν εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι πρώτο κόμμα θα είναι ο Σαμαράς. Πρώτο κόμμα.
1: Παίζει και αυτό. Μπορώ να σου πω.
2: Μέχρι να γίνουν εκλογές.
1: Αν και έχει το μηχανισμό ο Κούλης, έχει πολλά πράγματα.
2: Ό,τι και να έχει. Δηλαδή τόσο.
1: Έχει τα πετσωμένα.
2: Πετσωμένα είναι. Δηλαδή όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα κανάλια είναι πετσωμένα και έχουν φάει. Αλλά ο κόσμος αρχίζει πλέον και το καταλαβαίνει. Και σου λέει ασυχτήρι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα.
1: Τώρα το καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Κοίταξε. Το ζει. Όχι, άκουσα. Το ζει. Δηλαδή όταν έχουν περάσει πόσα, 6 χρόνια μετά τον σεισμό της Άμμου. Και ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί οι συνέπειες. Από εκεί και πέρα, πόσα χρόνια θες. Όταν να πούμε κάτω στην Κρήτη, είναι το ίδιο.
1: Παντού είναι το ίδιο.
2: Δηλαδή παντού. Δηλαδή
1: δεν, δεν είναι μόνο.
2: Το Ντάνιελ τη Λάρισα ακόμα το ίδιο.
1: Το Αρκαλοχώρι μόνο. Έχει.
2: Δεν είναι το Αρκαλοχώρι. Είναι το Ντάνιελ στη Λάρισα.
1: Δεν πήραν τίποτα από εκεί.
2: Τίποτα ακόμα.
1: Ναι. Ούτε πρόκειται.
2: Δηλαδή ακόμα και οι φουκαράδες οι αγρότες. Δηλαδή δεν μπορούμε να σπείρομαι. Δεν έχουμε να κυλήσουμε τα τρακτέρ να σπείρομαι καθόλου.
1: Εντάξει το λένε. Τι κάνουν όμως. Άλλο τον αλέον.
2: Αρχίζουν τώρα. Και γυρίζουν. Ήδη ο Αναστήδης αρχίζει και σου λέει ασυχτήρι να πούμε. Το οποίο τον κατηγορήσαν τον άνθρωπο, του στείλανε την ΑΔΕ για να τον ελέγξει δίθεν να πούμε και το βρήκε καθόλου εντάξει.
1: Ναι.
2: Ήδη αυτός κάνει προπαγάνδα όπως και οι άλλοι νεοδημοκράτες. Οι παλιοί νεοδημοκράτες έχουν πάει τώρα όλοι με το Σαμαρά. Όλοι. Εγώ σου λέω ότι εάν τυχόν και προχθές στην 7 νεοδημοκράτες ψήφισαν εναντίον της ασυλίας Αυγενάκη
1: και η Ντόρα Μπακογιάννη μας.
2: Δεν ξέρω αν ήταν.
1: Όχι, και σίγουρα και η Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Ναι. Δηλαδή του Λαζαρίδη και του Αυτονού.
1: Ναι.
2: Εφτάνω δημοκράτες ήδη είναι εναντίον, επισήμως.
1: Αποστάτησαν.
2: Ήδη από τώρα.
1: Εντάξει, έχει τέτοιες.
2: Εγώ πιστεύω ότι εν ενεργεία βουλευτές λένε, ξέρω από την πλευρά του Σαμαρά, ότι συζητάνε 50 με 60 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν θα γίνουν τα ψηφοδέλτια θα πάνε στα μεταψηφοδέλτια του Σαμαρά. Τώρα 50 με 60 τώρα εν ενεργεία.
1: Αναμένεται αυτό. Αυτό αναμένεται.
2: Εντάξει, κοίταξε, αυτό αναμένεται. Ξέρεις γιατί? Διότι ο άλλος σου λέει ρε φίλε εφόσον θα βγουν γύρω στους 85 δηλαδή είμαι στην καλύτερη περίπτωση μήπως πάνε και λιγότεροι από 85
1: ναι.
2: Και όταν εσύ μου σπρώξεις την Αγαπηδάκη, τη Δούκου, διάφορα άλλα ρεμάλια, γενικούς γραμματείς και υπουργούς και μου τους σπρώξεις και τους λαδώσεις και θα βγουν πιο μπροστά. Εγώ θα τραβάω κουπί για να βγουν τα λαμόγια τα δικά σου. Γιατί? Οπότε αυτοί θα φύγουν και θα πάρουν ένα μπουλε με το Σαμαρά.
1: Ο Άδωνης με ποιον θα πάει?
2: Καθόλου παράξενο να το δεις να πάει και αυτό με το Σαμαρά.
1: Αρχίζει να γλύφει. Το θέμα δεν θα τον πάρει ο Σαμαράς βέβαια.
2: Σίγουρα αποκλείεται να τον πάρει. Μα κοίταξε να δεις. Έχουν τόσο πολύ ξεφτυλιστεί. Όταν του βγάζουν φωτογραφίες και δηλώσεις ότι έκανε promotion στους διάφορους
1: κομπογιανίτες
2: χάρους γιατρούς. Και
1: και αυτός. Και ο Πλεύρης από
2: το 12. Δηλαδή αυτοί για να κάνουν δήθεν τον ιατρικό τουρισμό λέγανε ότι θα βάλουμε σε μεγάλα ξενοδοχεία να κάνουν πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος το λέγανε.
1: Ο Πλεύρης το λέει.
2: Ο Πλεύρης. Ναι. Δηλαδή έκανανε σεμινάρια για να φέρουν λέει τουρίστες υψηλού επίπεδου και να βάζουν στα μεγάλα ξενοδοχεία μονάδες πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή αυτό που έκαμε ο γιατρός Χάρος με τη γυναίκα του και σκοτώσε τον φουκαρά το Μαζονάκι. Δηλαδή το οργανώνανε επισήμως και ο Πατούλης και ο Υπουργοί Υγείας να το βάλουν στα μεγάλα νοσοκομεία.
1: Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης διαφήμιζε και τέτοιο.
2: Ναι, τον έχουν να πούμε. Ξάπλωνε απάνω στο.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα. Δηλαδή ευτυχώς που υπάρχουν και.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει. Και δεν παραιτείται κανείς, ρε Μανώλη. Δεν έχει,
2: ναι, το...
1: δεν έχει τόσο τσίπα, τόσο λίγο τσίπα καμία. Να παραιτηθεί κανένας.
2: Ναι.
1: Γιατί βγαίνει, ο Άδωνης βέβαια βγήκε και είπε ότι εγώ δεν το, το διαφήμισα μεν, αλλά δεν κάνει λίγη πλασμαφαίρεση.
2: Ναι, ήσουν εξαπλωμένος όμως εκεί.
1: Και βγάζουν το παράλληλα τον διευθυντή του κέντρου,
2: ναι,
1: και διαφημίζει πλασμαφαίρεση.
2: Με αυτό ακριβώς.
1: Και δεν παραιτείται.
2: Ναι, και δεν παραιτείται.
1: Δηλαδή.
2: Μα ήδη ένα στην Αντίπαρο. Εκεί που είναι αυτός ο πατριώτη μας, να πούμε, ο τέτοιος ο ηθοποιός, ο Tom Hanks,
1: ναι,
2: σε ένα ξενοδοχείο ακριβό της Αντιπάρου ετοιμαζόταν να βάλουν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οζονοθεραπείας και διάφορα, ναι, τέτοια. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και Μανώλη συνεχίζουμε μετά από τις διαφημίσεις.
0: Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22730 78002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, στο στούντιο Νεμορέλης ο Καλλιγιάννης. Είχαμε ένα τηλέφωνο πριν από, είχαμε ξαναμιλήσει με ένα φίλο ακροατή. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δίνει. Είναι σχετικά με κάποια αυτοκινούμενα τύπου τεθωρακισμένων, Μανώλη. Εσύ στο πυροβολικό ήσουν, κάποια οχήματα, τα οποία λέει φόρτωσαν δύο αρματαγωγά και φύγαν από το νησί.
1: Δεν το ξέρω το θέμα. Μήπως είναι αυτοκινούμενα πυροβόλα.
0: Αυτοκινούμενα.
1: Αυτοκινούμενα πυροβόλα.
0: Ναι.
1: Τα οποία σημαίνει ότι τα πήρανε.
0: Ρώτησε λίγο ο άνθρωπος εκεί πέρα που τι τα κάνουν αυτά. Λέει τα πάνε για αναβάθμιση.
1: Αλλά είναι τι αναβάθμιση είναι τώρα, μην λέμε τρίχες τώρα. Αναβάθμιση, τι αναβάθμιση να κάνει.
0: Είναι τόσο παλιά αυτά που.
1: Όχι, μα δεν. Κοίταξε, ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο.
0: Ναι.
1: Τι αναβάθμιση
0: αυτό. Εσύ του πυροβολικού
1: δεν είναι. Ασφαλώς, δεν σηκώνει αναβάθμιση. Δηλαδή μπορεί να κάνεις αναβάθμιση στο πύρωμα, να του βάλεις πυρομαχικά πιο σύγχρονα, δηλαδή να είναι φωτιστικά, να είναι διαφορετικά. Αλλά ναι, το πυροβόλο αυτό καθ' αυτό, δηλαδή τι να του κάνεις αναβάθμιση.
0: Ξέρω.
1: Ναι. Κοίταξε. Δηλαδή,
0: πρέπει να τα προσέξουν.
1: Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και μήπως τυχόν αποσύρονται. Όπως έκαμε ο προδότης Μητσοτάκης που επισήμως
0: αποσύρονται
1: από τα νησιά.
0: Προς Ουκρανία, πάλι.
1: Μάλλον. Προς Ουκρανία.
0: Γιατί τέτοια απόσυρση να τη χαίρονται.
1: Κοίταξε, εξυπηρετούν δύο σκοπούς. Ο ένας είναι να ενισχύσουν την Ουκρανία κατ' εντολή των Αμερικάνων και δεύτερον για να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά κατά επιθυμία των Τούρκων.
0: Ναι.
1: Διότι
0: αυτό,
1: αυτό ήδη έχει επιτευχθεί,
0: ναι, ναι,
1: και έχουν πάρει εκτός από αντιαρματικά, αντιαεροπορικά, έχουν πάρει και βλήματα τα οποία είναι κρίσιμα για την άμυνα των νησιών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και το έχουν γράψει και εφημερίδες, το έχουν φωτογραφίσει. Δηλαδή, εγώ λέω πράγματα, δεν λέω πράγματα τα οποία δεν ξέρω.
0: Εδώ τα βγάλανε οι Τούρκοι, Μανώλη. Ήταν στο λιμάνι Καρλοβάσου. Πριν δύο χρόνια ήταν αυτό. Στο λιμάνι Καρλοβάσου από πάνω πέταγε το τουρκικό ντρόν.
1: Μάλιστα.
0: Και από κάτω φεύγανε τα οχήματα, τα πολεμικά, διαφορών τύπων και φορτώνανε μέσα αρματαγωγά. Yeah. Και ότι οι Τούρκοι τα κάνανε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τους.
1: Ναι, ότι δήθεν να πούν, να ορίστε, έχουμε. Απαιτήσαμε και το εφαρμόζουν οι
0: Έχουμε δίκιο, λένε οι Τούρκοι.
1: Έχουν δίκιο.
0: Δεν πάνε στην απέτηση. Ο Τούρκος πάει στην απέτηση. Σου λέω, κύριε, έχω δικαιώματα εδώ πέρα. Κόψε το λαιμό σου, πάρτα από εδώ, φύγε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, σου λέει. Δεν το βάζει σε ένα διάλογο διπλωματικό ο Τούρκος. Και το έχει δείξει.
1: Ναι, με αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, οι δικοί μας το παίζουν εδώ για εσωτερική κατανάλωση, σταθερότητες, αηδίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μας λένε.
1: Κοίταξε, Νίκο, εγώ παίρνω δεδομένο ότι. Έξι πρώην αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Στρατηγοί τεσσάρων αστέρων. Πρώτον, ο Κωνσταράκος. Δεύτερον, ο Φράγκος. Τρίτον, ο Γράψας. Τέταρτον, ο Τζίνης. Πέμπτον, ο Καμπάς. Και έκτον, ο Ζαζιάς. Δηλαδή, στρατηγοί τεσσάρων αστέρων και 30 αντιστράτηγοι δηλώσανε ότι ο Μητσοτάκης έχει επιτελέσει τα νησιά εθνική προδοσία. Διότι τα έχει αποστρατικοποιήσει. Επισήμως, αυτοί έχουν κάνει δηλώσεις. Έχουν κάνει δηλώσεις, έχουν κάνει αναρτήσεις. Δηλαδή, 6 αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και τουλάχιστον 30 αντιστράτηγοι. Έχουν επισήμως πει ότι αυτά τα οποία έκαμε ο Μητσοτάκης και έχει αποστρατικοποιήσει τα νησιά αγγίζουν το όριο της εθνικής προδοσίας. Επισήμως.
0: Πρέπει να το πούνε αυτοί για να το καταλάβουν.
1: Κοίταξε.
0: Θα μου πει, επικυρώνουν μια υποψία.
1: Με αυτό ακριβώς.
0: Αυτό δεν θα μου πει.
1: Επισήμως.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, όταν 6 πρώην αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγοί τεσσάρων αστέρων και 30 αντιστράτηγοι, σου λένε ότι ο Μητσοτάκης επιτέλεσε εθνική προδοσία και αποστρατικοποίηση.

0: ποιητοποίηση στα νησιά. Ε, ωραία, τι άλλο θες. Τι άλλο θέλουμε.
1: Ξέρεις, Μανώλη, έχουμε την τύχη ή την ατυχία να είμαστε ένα παραμεθόριο νησί εδώ. Και βλέπω σε case όσον αφορά εξοπλισμών, όσον αφορά με τα αγροτικά, γιατί παίζει και αυτό. Γιατί εγώ το έχω θέσει αυτό το θέμα και δεν άκουσα καν να το βάζει κάτω. Δηλαδή, η άμυνα του νησιού είναι από το στρατικό δυναμικό που έχεις και τα...
0: Τον
1: πληθυσμό, τάγματα αθηνοφυλακής
0: και τα λοιπά. Τη διάθεση του...
1: Εάν δεν υπάρχουν τα όπλα, υπάρχει θέμα. Υπάρχει και ένα παράλληλο σημαντικό θέμα. Το αγροτικό, δηλαδή ο μηγένος σε ένα θερμό επεισόδιο. Πες μου ένα πλοίο που θα φέρει προϊόντα,
0: ναι,
1: για να φάει ο κόσμος στο νησί. Θα υπάρχει, όχι.
0: Τίποτα.
1: Έτσι, γιατί θα βγάλετε με τον βουλιάξουμε και τα λοιπά. Ο κόσμος εδώ τι θα τρώει.
0: Τι θα τρώει. Αυτό ακριβώς.
1: Και δεν ενδιαφέρεται κανένας.
0: Κανένας, ναι.
1: Έτσι σου λέει αγρότες και τα λοιπά. Ναι. Ποιοι αγρότες, ναι. Τους έχετε τελειώσει, τους έχετε αφαιμάξει τους ανθρώπους. Δηλαδή το νησί αυτό θα πρέπει να ήταν οχυρωμένο.
0: Από
1: όλες τις πλευρές.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μου θυμίζει, ξέρεις τι, μου θυμίζει καταστάσεις, παρόλο που τα πιο πολλά τα έχω διαβάσει, δεν τα έχω ζήσει, της Κύπρου το 1974. Που παίρναν τα στρατεύματα, τα φέρναν από την Κύπρο, τα φέρναν στην Ελλάδα και δεν έτρεχε και τίποτα. Και μετά είδαμε και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τώρα, μην μου πει κανείς ότι. Εκεί στο, για να λέει ψέματα Μητσοτάκης και να έχει το 400 τόσο 70 επικοινωνιολόγους, δημοσιογράφους, ψυχολόγους, ψυχίατρους, δεν ξέρω τι έχει για να λέει ψέματα στον κόσμο. Εκεί ξέρει να το δουλεύει καλά. Στο θέμα της άμυνας της χώρας και της προάσπισης αυτής της χώρας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων κτλ. Έχει κάνει τίποτα.
0: Και δεν είναι. Κοίταξε, Νίκο. Δεν είναι,
1: δηλαδή,
0: μόνο,
1: θέλω να πω, δεν είναι χαζός.
0: Δεν είναι μόνο από ανικανότητα, είναι από σκοπιμότητα.
1: Ναι, δεν είναι χαζός, γιατί έχει ένα team πίσω του που το συμβουλεύει. Γιατί αν το βάλεις μόνο του δεν ξέρει να μιλήσει. Δεν ξέρει, και αν ορθόγραφος είναι, έχει αποδειχθεί, ας πούμε, αυτό εδώ δεν ξέρει να πει το πατερημόν. Δεν ξέρει να πει το πατερημόν. Και το διάβαζα από μέσα. Λοιπόν, και δεν ξέρουν τώρα αυτοί πάνω. Η Σάμος, η Ικαρία, η Χίος και τα άλλα νησιά, τα οποία είναι παραμεθόρια νησιά και είναι και στο μάτι της Τουρκίας, στο μάτι του Κυκλώνα δηλαδή.
0: Επισήμως το έχει πει.
1: Να τα ασφαλίσει ή να προασπίσει όταν γίνει κάτι, τι θα γίνει και ο κόσμος.
0: Αυτό να το ξέρουν οι ντόπιοι.
1: Δηλαδή
0: κανονικά
1: μου
0: η Νέα Δημοκρατία και η Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να μπει στη Βουλή καθόλου. Και ειδικά στα νησιά εδώ.
1: Ωραία, φυλακή πρέπει να πάει. Το είπαμε από το δικαστήριο, μάλλον, για να μην προτρέχουμε.
0: Εγώ φυλακές. Έχω πει κάτι άλλο. Αλλά εσύ
1: έχεις πει γουδί.
0: Γουδί.
1: Μανώλη, οι εποχές του γουδιού έχουν περάσει.
0: Όχι, λάθος κάνεις.
1: Έτσι,
0: δεν
1: και το σθένος των Ελλήνων της εποχής του γουδιού έχει περάσει σήμερα. Γιατί θα δεις ότι έχουν εξομαλυνθεί πολλά πράγματα και έχουν πέσει.
0: Όταν θα χαθούν
1: μέσα
0: νησιά,
1: από το ίντερνετ κάνουν πόλεμο, ρε Μανώλη. Εκεί φωνάζουν όλοι.
0: Όταν θα χαθούν τα νησιά, θα σου πω τι θα γίνει.
1: Με μια φραπεδιά δίπλα και έναν καναπέ και καθόμαστε και κάνουμε και κριτική.
0: Εντάξει,
1: αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν πράγμα.
0: Ο άλλος δεν πιστεύει. Ο άλλος σου λέει οικονομά. Εγώ να πούμε, έρχονται οι Τούρκοι.
1: Οικονομά, γιατί ποιο
0: νησί. Έτσι σου λέει.
1: Ποιο οικονόμησε. Από ποιο τουρισμό.
0: Σου λέει, έρχονται οι Τούρκοι, λέει, και σώσαν τον τουρισμό. Έτσι λένε. Έτσι,
1: μα έφτασε και ο Δήμος εδώ, δηλαδή το έχω ξαναπεί και το ξαναπώ και κάποια στιγμή θέλω να έχω. Έφτασε και ο Δήμος εδώ, το site του που έχει ο Δήμος, το site, Δήμος Δυτικής Σάμου, το site του που το έφτιαξε και τσάμα το Πανεπιστήμιο, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Λες και θα δίνει λεφτά παραπάνω. Το έκανε μόνο σε τρεις γλώσσες. Ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Ορίστε. Για κάτσε καλά τώρα. Δηλαδή ο κόσμος που ερχόταν εδώ στο νησί. Οι Ολλανδοί ήταν πάρα πολλοί και μάλιστα είχαν αποκτήσει και πολλές φιλίες με τους ντόπιους και εγώ ξέρω άτομα και έχω φίλους. Και Γερμανοί που έρχονται και παλαιότερα Ιταλοί. Γιατί ρε φίλε δεν ανοίγεις την αγορά σου προς τα εκεί. Γιατί κρέμεσαι από τους Τούρκους. Ο Ερντογάν άμα πει τέλος, είναι και τέλος. Θα ζουλάμε τις κοιλιές μας και θα φωνάζουμε για ποιον μετά. Δηλαδή αυτό λέγεται, ξέρεις, ανικανότητα και αχρηστία. Δεν μπορείς να δεις την αυριανή ημέρα. Τι σου ξημερώνει αύριο. Και άμα δεν μπορείς να το δεις αυτό, είσαι αποτυχημένος.
0: Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συνέλθουν όλοι.
1: Κυρίως. Και το λέω και κακώς που το λέω έτσι. Είμαι απογοητευμένος γενικά από την όλη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: εγώ είμαι πολύ καιρό.
1: Δεν είναι
0: και
1: μόνο
0: μάλιστα...
1: ότι νιώθω και εθνικά ταπεινωμένος. Νιώθω πλήρη απογοήτευση. Δεν βλέπω να πηγαίνετε κάτι. Βλέπω, ας πούμε, κάποιοι να μασουλάνε με χρυσές μασέλες. Βλέπω να την γλιτώνουν. Εσύ λες γουδί. Εγώ βλέπω να την γλιτώνουν, γιατί έχουν γίνει. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Να μην τρέχει τίποτα και να συνεχίζει μια κυβέρνηση. Τώρα θα είναι συνοθήλευμα κομμάτων, θα είναι δεν ξέρω και εγώ τι θα είναι. Και να σου πει και αυτή να σου πουλάει σταθερότητα και φούμαρα και ο κόσμος κάτω να γονατίζει. Αυτό το βλέπω.
0: Ναι, αλλά άκουσα δεις. Το θέμα είναι ότι.
1: Και, όπως... Ή να σου πω και τ' άλλο. Γιατί πραγματικά είναι θέματα. Βλέπω αυτό με την Ουκρανία. Κάτσε ρε φίλε. Η Ουκρανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι.
1: Εδώ πούλησες μια χώρα, την κατάκλεψες, της πήρες όλο τον πλούτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Οι Γερμανοί, τα φιλαράκια μας, οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Μας πήραν τα πάντα. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα σήμερα. Μας κατακλέψανε σε συνεργασία με τους πολιτικούς αυτούς που είναι πάνω.
0: Ναι.
1: Και στηρίζουμε την Ουκρανία. Ο ελληνικός λαός πεινάει. Η μισή του είναι στον Αδύρ, η χειρότερη μισή στην Ευρώπη. Και λεγόμαστε και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ντρεπόμαστε. Δεν ντρεπόμαστε. Στηρίζουμε, στέλνουμε τόσα δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, που μια χώρα η οποία δεν έχει σχέση. Ούτε είχε σχέση με τη χώρα μας. Ούτε και ιδιαίτερη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εχθρική, διότι ο ελληνισμός, ο οποίος ήταν στο Κίεβο, ναι, κλπ.
1: Τους κυνηγήσανε.
0: Τους κυνηγήσανε και δεν τους αναγνωρίσανε. Λοιπόν, αναγνωρίσανε τουρκική μειονότητα.
1: Και σου λέει τώρα
0: στην Ουκρανία.
1: Ευρώπη και είμαι Ευρωπαίος. Τι Ευρωπαίος. Τέτοιος Ευρωπαίος θα σε βράσω εγώ.
0: Λίγο.
1: Με 900 ευρώ το μήνα έλεγε Ευρωπαίος.
0: Ο Μητσοτάκης πέρα από προδότης. Είναι,
1: δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, Μανώλη, είναι όλο,
0: όλοι, όλοι, όλο, ναι, το. Αλλά τώρα ο Μητσοτάκης, δηλαδή προσωπικά, δηλαδή η κρίση οικονομική που είναι μητσοτακική κρίση. Γιατί? Διότι ενώ είχαμε με 24 ευρώ την μεγαβατόρα ανοιχτό λογαριασμό.
1: Τα είχαμε ξαναπεί, Μανώλη.
0: Ναι, δηλαδή ακυρώνει.
1: Ξέρεις πόσο στήχησε το μηχάνημα που ανατινάξανε πριν από 2,5 χρόνια? 1,5 δις. Λεφτά του ελληνικού λαού και πήγε και τα ανατείναξε. Για να μην βγάζει λιγνίτη. Δηλαδή να μην, ναι, έρθει κάποιος επόμενος,
0: ναι,
1: και βγάλει λιγνίτη και πέσουν τα φιλαράκια του απ' έξω.
0: Δηλαδή να εξαρτηθεί πλήρως. Δηλαδή κανονικά. Εγώ απορώ γιατί δεν υποβάλλουμε.
1: Πού είναι η αντιπολίτευση, Ερμανόλα?
0: Μα αυτό ακριβώς. Μα γι' αυτό δεν πήθη να πούμε ότι είναι ρεμάλια και ο Ανδρουλάκης και ο άλλος ο προδότης, ο Τσίπρας, όλα αυτά τα ρεμάλια.
1: Δηλαδή πού είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή.
0: Δηλαδή έπρεπε με το που
1: το καταλαβαίνω.
0: Έπρεπε να κάνουν μήνυση στον Μητσοτάκη και στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, αυτά. Ενέργεια κλπ. Έπρεπε να κάνουν μήνυση.
1: Να ενημερώνει τον κόσμο πάνω σε αυτά.
0: Μήνυση κατευθείαν.
1: Ποια μήνυση, ρε Μανώλη?
0: Όχι μήνυση, να κάνουν στο Μητσοτάκη και στον Υπουργό Ενέργεια, ναι, μήνυση.
1: Μήνυση
0: διότι, όχι, διότι ανατινάξανε περιουσία, δημόσια περιουσία. Δεν το κατάλαβες. Έπρεπε να κάνουν μήνυση στον Άριο Πάγο, να εκτεθεί και ο Άριος Πάγος, να πάρει μέτρα.
1: Να εκτεθεί.
0: Βεβαίως, να εκτεθεί, διότι όταν δεν του κάνουν μήνυση.
1: Κοίταξε, ο εκτεθειμένος δεν εκτίθεται.
0: Άκουσε, όταν του κάνουν μήνυση, θα του πούνε τι έκαμε, κύριε. Σου κάνω μήνυση ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Ενέργειας, διότι ανατινάξανε στην Τολεμαϊδά, ανατινάξανε δημόσια περιουσία.
1: Αυτό για σίδερα το πουλούσες.
0: Μα αυτό ακριβώς.
1: Πιο πολλά θα βγάλετε. Τουλάχιστον δεν θα. Εντάξει, αυτά τα οποία συμβαίνουν πραγματικά δεν είναι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είναι ένα τσιράκι Αμερικανών, Γερμανών, Ισραηλινών. Τίποτα άλλο δεν είναι. Ένα πιονάκι. Ένα πιονάκι. Το μόνο που κατάφερε είναι να πετσώσει και να βουλώσει στόματα αυτό που έχει κάνει με δημοσιογράφους, δημοσκόπους κτλ.
0: Μα τι δεν ξέρεις.
1: Και έτσι κυβερνάει.
0: Η GPO που βγάζει, του δίνει δηλαδή 23,5% και 30,5% λέει με αναγωγή κλπ. Είναι κατά 50% του Υπουργού Θεοδωρικάκου, αυτός την έφτιαξε με 50% καλογρίσας.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη.
0: Λέει από 50% η GPO.
1: Στην Δανία ή στο Βέλγιο, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο χώρες, που ένας υπουργός είχε σχέση.
0: Η Αυστρία.
1: Αυστρία.
0: Ναι, καταστράφηκε ο
1: πρωθυπουργός. Δεν ήταν μέτοχος.
0: Ποιο μέτοχος. Του έδωσε μία αυτή, έδωσε σε μία εταιρεία δημοσκοπήσεων ένας νεαρός πρωθυπουργός, πώς τον λένε, καγκελάριος.
1: Μπράβο.
0: Της Αυστρίας.
1: Ναι.
0: Και δώσανε κάτι συμβόλαιο, κάτι λεφτά σε μία εταιρεία δημοσκοπήσεων. Και έχασε την καριέρα του και τέλειωσε.
1: Εδώ στην Ελλάδα έχουν και δημοσκοπήσεις οι υπουργοί από πίσω. Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Φαντάσου τώρα.
0: Δηλαδή το 50% φτιάχτηκε από το Θεοδωρικάκο και 50% από τον Καλογρίτσα. Η GPO, η Greek Public Opinion.
1: Ναι. Πολύ βρωμιά, ρε Μάνο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Πολύ δυσοδεία. Πολύ.
0: Ο κόσμος, Νίκο, πρέπει να το καταλάβει. Εγώ σου λέω, εσύ λες ότι είσαι ταπεινωμένος. Εγώ είμαι απογοητευμένος, γιατί, διότι εγώ τα έχω πληρώσει. Έχω πληρώσει λεφτά να βγάζω εφημερίδες. Έχω πληρώσει να πούμε, δηλαδή λεφτά να πούμε να ενεργοποιώ τον κόσμο με το κόμμα Φιλελευθέρων. Και με πούλησε, ενώ μου λέγανε μπράβο, ωραία τα γράφεις, ωραία τα λες. Στο τέλος γελιοποιούν εμένα και δεν με ψηφίζουν και πάνε και ψηφίζουν τους προδότες.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέω να πούμε καλά να πάθει ο κόσμος. Διότι είναι άξιος της μοίρας του.
1: Μανώλη, το πείστε, όχι, το έχει πάθει το καλά να πάθεις. Ή δεν το πεις, ή δεν το πεις.
0: Τώρα. Δηλαδή, εγώ πλήρωσα λεφτά να βγάζω εφημερίδες, να τρώγω την ώρα μου για να ξυπνάω τον κόσμο, που εγώ ούτε έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από πουθενά, ούτε διαφήμιση από αυτό, τίποτα. Τίποτα.
1: Σε αυτό μπράβο σου, εντάξει, έκανες τον αγώνα.
0: Δηλαδή, κάνω αγώνα για να προσφέρω και να ξυπνήσω τον κόσμο και να παλέψω το κατεστημένο.
1: Ίσως...
0: Ο κόσμος φτύνει εμένα και ίσως... ψηφίζει τους δυνάστες του, τους προδότες.
1: Ίσως παρά είσαι αιχμηρός.
0: Αιχμηρός. Όταν του λες ότι σε πουλάνε, ξύπνα βλάκα, ξύπνα, σε πουλάνε. Δηλαδή, φτάνουν σε σημείο να πούμε και κλείνουν το νοσοκομείο της Άμμου και ψηφίζουν τον ίδιο βουλευτή, τον καθηγητή. Τον τρανό καθηγητή και τον ίδιο πρωθυπουργό και το ίδιο κόμμα. Από εκεί και πέρα, καλά να πάθουν οι Σαμιώτες. Δηλαδή, τι να του πούμε.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι όμως δεν φταίνε, Μανώλη, ξέρεις.
0: Μα δεν φταίνε. Φταίνε αυτοί που τον ψηφίσανε. Διότι δεν βγαίνουν να πούμε. Κάποιοι τρέχανε. Κάποια ρεμάλια, νεοδημοκρατικά ρεμάλια, το κομματόσκυλα, τρέχανε και κάνανε αναρτήσεις και κάνουν χαχαχού, χαχαχά. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, σου κλείνουν το νοσοκομείο, σε στέλνουν για μια ακτινογραφία στοιχείο ή στην Αθήνα. Σε καταστρέφουνε το πιο πολύτιμο που έχει στην υγεία και σε κοροϊδεύουνε.
1: Μανώλη, εδώ υπάρχουν άτομα της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν Μητσοτάκη, τα οποία βγαίνουν στο Facebook και λένε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πληρώσει το ρεύμα. Είναι δημοκράτης τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πληρώσει το ρεύμα. Λέει, έλα βάλουμε όλοι μαζί. Όχι να βάλουμε, να βάλετε.
0: Ναι.
1: Γιατί κανένας είναι δημοκράτης, δεν βάζει από την τσέπη του. Να βάλετε, λέει, για να τον σώσουμε.
0: Ποιο, ναι.
1: Τον άνθρωπο που ο οποίος δεν έχει πληρώσει το ρεύμα.
0: Α, εννοείς τον δημοκράτη και λοιπά.
1: Υπάρχουν πολλά τέτοια στο Facebook,
0: ναι.
1: Και βλέπω και από πίσω είναι δημοκράτης. Κάτσε ρε, ναι, φίλε. Ποια πολιτική οδήγησε τον άνθρωπο αυτό να μην μπορεί να πληρώσει το ρεύμα.
0: Ο Μητσοτάκης προσωπικά. Λοιπόν. Δηλαδή όταν από 24 ευρώ τη μεγαβατόρα ανοιχτό με τη ρωσική ενέργεια και εσύ λες ότι χειρίζεις τον πόλεμο στη Ρωσία και πληρώνεις τώρα τη μεγαβατόρα 160, 150, 170.
1: Ξέρεις αυτό το είμαι σε εμπλοκή με τη Ρωσία πολέμου. Αυτό Μανώλη από μόνο του τον πάει χειροπόδαρα.
0: Όχι χειροπόδαρα. Προδοσία εθνική, τείχο,
1: διότι,
0: ουδή.
1: Διότι εμπλέκει τη χώρα
0: έτσι,
1: σε επικίνδυνα πολεμικά σχέδια. Τελεία και παύλα.
0: Το Σύνταγμα λέει, για όποιους δεν το ξέρουν, ότι για να πατήσει και να περάσει ξένο στράτευμα από την Ελλάδα, δεν μιλάμε για πόλεμο, πρέπει να ψηφίσει τα 2/3 της Βουλής.
1: Γιατί επί Ιουγκοσλαβίας που πέρασαν από εδώ πέρα όλα τα ψήφισε κανείς.
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν.
0: Τον άλλο προδότη, τον Αρουραίο, να πούμε, τον τρισκατάρατο, τον Σιμίτη.
1: Προφανώς.
0: Που ψόφισε και πήγε στο διάλογο και ελπίζω να μην λιώσει ποτέ.
1: Προφανώς
0: αυτό το ρεμάλι.
1: Προφανώς το Σύνταγμά μας έχει κάποια κενά μέσα. Προφανώς.
0: Όχι, να, ξεκάθαρο είναι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης διότι... αυτή τη στιγμή είναι υπόλογος για εθνική προδοσία. Ενέπλεξε
1: το οποίο
0: τη
1: θα
0: χώρα.
1: Πρέπει να λέει, αν δεν υπακούσεις τα άρθρα του Συντάγματος, αυτομάτως καθερίσει να υπάρχει αυτό μέσα. Ένα άρθρο. Καθερίσει από δεν σε πρωθυπουργό, Λουδοβίκο τι είσαι. Κάτω και στο δικαστήριο Ζούπιτος.
0: Κατευθείαν.
1: Να σου πω. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ναι, μεν το Σύνταγμά μας είναι ένα καλό ολοκληρωμένο Σύνταγμα. Έχει ωραία και σωστά άρθρα μέσα. Τα οποία όμως όλα έχουν καταπατηθεί.
0: Τι κάνανε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τι έκανε ο Στεφανάτης, τι έκανε οι άλλοι. Όλοι να πούν βουλευτές να πούν των νησιών. Εδώ, των νησιών.
1: Τώρα, εντάξει, μου θυμίζει
0: και
1: άλλες καταστάσεις.
0: Δηλαδή, ακόμα και οι βουλευτές των νησιών, κυρίως των νησιών. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι αποδυναμώνονται ουσιαστικά. Αποστρατικοποιούνται τα νησιά. Τι κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των νησιών, από τον Εύρο μέχρι κάτω τη Ρόδο, τι κάνουν.
1: Τι να κάνουν. Υπακούν.
0: Δηλαδή στηρίζουν την κυβέρνηση.
1: Έκανε
0: των προδοτών.
1: Έκανε και δουλειά το Πρέταντορ, Μανώλη. Έτσι. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Και δεν ξέρουμε αν ακόμα λειτουργεί το Πρέταντορ.
0: Σίγουρα λειτουργεί. Είναι δυνατόν να πούμε να έκλεισε.
1: Λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Τους κρατάνε. Θέλω να πεις.
1: Τους κρατάνε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που να υπάρχει, πώς λένε, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Δηλαδή να υπάρχει κάτι. Τώρα θα είναι αεροσπάγος αυτό.
0: Αλήθεια, ρε παιδί μου. Τελικά η Σάμος γίνεται διάσημη από τις αρνητικές επιδόσεις των βουλευτών τους. Δηλαδή, θυμάμαι και παλιά να πούμε με τα δυστυχήματα, με τα αυτά όλα. Δηλαδή, τώρα ευγάλανε η μεγαλύτερη σημαία ήταν του Στεφανάδη, ο οποίος λέει απέκτησε 59 πόσα.
1: Ναι.
0: Πόσα κίνητα. Δηλαδή, τον είχαν σημαία.
1: 65.
0: Τέλος πάντων. Δηλαδή, έγινε σημαία
1: το
0: πλουτισμού.
1: Το κανένα θέμα μου απάντησε και μου λέγε περί άλλων ότι ήταν τη γυναίκα του κτλ. Στο Facebook. Το ανέβασα εγώ, αλλά.
0: Μα, δηλαδή ότι... το είπαν κεντρικές εφημερίδες και κανάλια της Αθήνας. Δεν το πες εσύ.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ σε τοπικό επίπεδο
0: έγινε θέμα,
1: το ανέδειξα. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή πανελλαδικό θέμα. Ότι ο βουλευτής Άμμου απέκτησε 65
1: εκείνα. Ναι. Από πού και σου.
0: Μα έλαντε. Δηλαδή η γυναίκα του πώς τα αγόρασε. Τι.
1: Ξαφνικά έγινε πλούσια. Μόλις έγινε βουλευτής ο άντρας της, έγινε πλούσια η γυναίκα.
0: Ωραία.
1: Και αγόραζε.
0: Από εκεί και πέρα, δηλαδή τι να πεις.
1: Μανώλη, αυτή τη στιγμή γίνεται το μεγαλύτερο πιάτσικο. Ξεκινήσει από το 10 από τα μνημόνια και γίνεται το μεγαλύτερο πιάτσικο. Και έχουν βγει και μάλιστα του έχουν καταγγείλει. Καλά, δεν πάμε τώρα για πάτσιδες και ιστορίες, ας πούμε. Σου λέει ήδη οι ενεργοί βουλευτές εν ενεργεία. Έχουν ανθρώπους, αχαιρεανθρώπους, οι οποίοι αγοράζουν τα κατασκευμένα κίνητα, ό,τι είναι φιλέτο,
0: ναι.
1: Πάνε και το τσιμπάνε. Καταλάβες. Εντάξει, από εκεί πέρα.
0: Συμπεριλαμβανομένων και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό οι φίλοι, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι έντιμοι νεοδημοκράτες.
1: Εννοείς του Τσίπρα τώρα.
0: Του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Δηλαδή ο Τσίπρας, γι' αυτό ακριβώς να έχουν ανοιχτά.
1: Βρώμικος ρόλος του.
0: Πολύ βρώμικος ο ρόλος του.
1: Πολύ
0: δηλαδή και εγώ θα τους έλεγα ότι να στηρίξουν ανοιχτά τον πραγματικό ΣΥΡΙΖΑ που είναι τώρα ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς. Δηλαδή εκεί πρέπει να πάνε όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ.
1: Είναι στο 1,5% πόσο έχει πέσει.
0: Αυτά είναι αστεία τώρα. Τώρα τον λήγουν δύο λέει. Τώρα δύο. Από 0,8 πήγε λέει δύο. Καλά. Εγώ κοίταξα δεις. Εγώ πιστεύω ότι οι έντιμοι ΣΥΡΙΖΕΙ θα στηρίξουν τον κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή του Πολάκη, της Δούρου και του Παπά. Και όχι τα ρεμάλια να πούμε αυτή του Τσίπρα. Τα χουντόπεδα του Τσίπρα, να πούμε.
1: Δεν ξέρω τώρα. Μανώλη, ξέρεις, το θέμα είναι ότι όλα παίζονται στην επικοινωνία. Και όποιος ελέγχει την επικοινωνία.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα, να πούμε.
1: Φτιάχνει και την ιστορία. Να ξέρεις. Ακόμα και την ιστορία.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί μια χώρα, αυτή η χώρα, ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε κάποια εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή η χώρα ζει μέσα στο ψέμα.
0: Δηλαδή,
1: από την ιστορία της.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος για το συμφέρον του και για το συμφέρον των παιδιών του. Διότι εάν δεν το καταλάβει, χαιρετίσματα.
1: Θα δει θα έρθει.
0: Δηλαδή θα σκλαβωθεί.
1: Θα έρθει ο λογαριασμός.
0: Θα έρθει ο λογαριασμός. Δηλαδή θα χάσει τη χώρα του, θα χάσει το νησί του, θα χάσει.
1: Θα έχουμε χάσει, Μανώλη.
0: Ναι, αλλά επισήμως.
1: Τώρα για τα χαμένα μιλάς.
0: Ναι, αλλά επισήμως.
1: Τι έχει η Ελλάδα, να τελειώσουμε. Τι έχει αυτή η Ελλάδα, την έχουν ξεπουλήσει.
0: Ναι, όλα.
1: Αεροδρόμια. Πάλι, Κνωσό, Ακρόπολη, Ακρόπολη για 19 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Σε κολλητούς. Κάτσε με.
0: Σε singular logics. Τη μητρική και.
1: Απειρά την έπαιρνε εσύ. Ναι. Αν την εκμετάλλευσε. Γιατί δεν δώσαν σε εσένα με 19 χιλιάρικα.
0: Μα εδώ πέρα λένε ότι έδωσε τα δάνεια με 5 και 6% στου πάτσιδε.
1: Ναι.
0: Λες, εγώ σου δίνω 25% να το πάρω πίσω.
1: Δεν
0: όχι, λέει.
1: Όχι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Θυμάμαι τώρα ότι ήταν σε ένα σταθμό που είμαστε μαζί και είχα βγάλει τότε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεβαστάκη. Εδώ, το συντοπίτη μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και έλεγε ότι. Του έλεγα, έκανα την ερώτηση. Γιατί να μπορέσει το ΦΑΝ να αγοράσει με 5% της αξίας του δανείου.
0: Και όχι και με 30%.
1: Και να μην μπορεί ένας πολίτης με 10% το αγοράσει.
0: Με 30 σου λέω εγώ.
1: Και μου έλεγε, πρέπει να σου να και σύμβαζε εκείνη την εκπομπή. Και μου έλεγε, και ο άλλος χτυπιόταν που είχε το σταθμό, ναι. Μην του πας κόντρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έλεγε ο Σεβαστάκης να χτυπήσουμε, λέει, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ναι. Μα το βλέπεις ποιος είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Είναι αυτός πριν την κρίση, ο οποίος σε πλήρωνε και τότε. Ναι. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι πληρώνανε και λόγω της κρίσης δεν μπορούν να πληρώσουν και χάσαν τις δουλειές τους, χάσαν τους μισθούς τους κτλ. Και δεν μπορούν. Ναι.
0: Δηλαδή ένα ζευγάρι που έπαιρνε ένα οικογενειακό εισόδημα, ο άντρας και η γυναίκα που παίρνανε 4 χιλιάρικα.
1: Και και τρία. Και μπορούσαν το ένα και το δίνανε στην τράπεζα.
0: Και το δίνανε στην τράπεζα. Λοιπόν, δηλαδή απολύεται ο ένας από τα 2 χιλιάρικα, παίρνει ο άλλος 1.200 μισθό. Πώς θα ζήσει.
1: Το κλείσανε επιχειρήσεις, ρε Μανώλη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αυτό, η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει. Είναι μεγάλη η αγανάκτηση είναι μεγάλη πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει αδικία, όπως καταλαβαίνετε, και μάλιστα κοινωνική αδικία, για να βάλω κανονικά τον όρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα, καλό μεσημέρι, να είσαι καλά, Μανώλη. Ευχαριστώ που ήρθες. Να ευχαριστήσω και εσάς που παραμείνατε και μας ακούσατε. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
8: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273061230.
13: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσει κατευθύνσει.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτη και η ομάδα του.
13: Για πε λεπτομέρειε.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμού, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντω.
14: Φιλιππή Σταμάτη. Τηλέφωνο 6974 119 103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
15: Για μικρά και πιο οικονομικά σπίτια υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με αποτέλεσμα οι τιμές ακόμη και στις γκαρσονιέρες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η πίεση είναι διαφορετική ανά περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες ενοικίασης ή αγορά σπιτιού. Αντίστοιχο, αλλά υπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στις περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε οικίες που κοστίζουν έως 250.000 ευρώ. Η στεγαστική κρίση Μέρη Παπακωνσταντίνου καλά κρατεί.
16: Η μάχη των ενοικιαστών, Βασίλη, για ένα οικονομικό σπίτι στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά για ακίνητα με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Με νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η συζήτηση μεταφράζεται στις 281 και πλέον αναζητήσεις και περίπου πάνω από 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος leads, όπως τα λένε στη θυματαγορά, αναδιαθέσιμο ακίνητο για κάποιες περιοχές. Δηλαδή, υποψήφιοι πελάτες που έκαναν και το επόμενο βήμα και επικοινώνησαν για το ακίνητο που ενδιαφέρονται. Τι σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε ένα διαθέσιμο σπίτι κάτω των 600 ευρώ υπάρχουν τουλάχιστον 21 άνθρωποι που τηλεφωνούν ή στέλνουν μήνυμα έτοιμοι να τον νοικιάσουν. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και βέβαια ο ανταγωνισμός αυτός μεγαλώνει σε περιοχές όπου τα οικονομικά κίνητα είναι λίγα και η ζήτηση μεγάλη. Στα βόρεια προάστια, για παράδειγμα, με κορονίδα το Μαρούσι, υπάρχει έντονη πίεση σε σχέση με άλλες περιοχές, επειδή εκεί τα οικονομικά σπίτια είναι ελάχιστα, αλλά είναι μια περιοχή προσιτή. Έτσι ανεβαίνει κατά πολύ ο μέσος όρος των αναζητήσεων και εκεί βλέπουμε ότι μια αγγελία φτάνει ή και ξεπερνούν τις 281 οι αναζητήσεις. Στα βόρεια προάστια και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Χαλάνδρη, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, που είναι και εκεί πιο, παραδοσιακά πιο ακριβές περιοχές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εκεί νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τιμές πολύ υψηλότερες, από 600 ευρώ, συχνά 800 ή 1000 ευρώ και παραπάνω. Αν λοιπόν μπει κάποιος στην πλατφόρμα αναζήτησης κατοικίας και βάλει φίλτρο βόρεια προάστια και νίκη ως 600 ευρώ, θα εμφανιστούν ελάχιστα ακίνητα. Κάποια δηλαδή μπορεί να είναι και μη υπόγεια ή πολύ μικρές γκαρσονιέρες ή σπίτια που χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Όταν λοιπόν φοιτητές, νέα ζευγάρια, εργαζόμενοι θέλουν να μείνουν στα βόρεια προάστια για λόγους ασφάλειας, των κοινωνιών ή εργασίας, αλλά δεν έχουν το budget, πέφτουν όλοι μαζί πάνω στις ελάχιστες φθηνές αγγελίες. Άρα, όταν ένας ιδιοκτήτης ανεβάσει ένα σπίτι με 550 ευρώ, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρη, το σύστημα καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες και εκεί 281 τουλάχιστον διαφορετικοί χρήστες θα το αναζητήσουν, θα ανοίξουν και θα διαβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη αγγελία. Ενώ αντίθετα, αν κάποιος ανεβάσει μια μεζονέτα με 2.000 ευρώ στην Εκάλη, οι αναζητήσεις εκεί είναι ελάχιστες, γιατί πολύ λίγοι έχουν το budget. Τώρα, αυτό το φαινόμενο, ο ανταγωνισμός το έχουμε και τον ανταγωνισμό πέφτει κατακόρυφα σε διάφορες περιοχές, δεν ισχύει μόνο στην Αθήνα. Είναι και σε φοιτητικές περιοχές και στην επαρχία. Είναι δύσκολη και στην περιφέρεια, δηλαδή. Για παράδειγμα, σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα ή η Ξάνθη, όπου έχουμε φοιτητές, ακόμα και μικρά εκπλωμένα διαμερίσματα.
15: Ναι, δεν βρίσκουμε πλέον διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές, σε μικρότερες πόλεις.
16: Ακριβώς. Και εκεί, όπως είπαμε, την αγγελία μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει κάποιος να πάρει, γιατί ιδάλλως κινδυνεύει να το χάσει. Το μεγαλύτερο, αν θες να πούμε για τους πρωταθλητές, μια και το ανέφερε στη ζήτηση, είναι στα βόρεια προάστια, είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρη, το Ηράκλειο. Στα δυτικά και ανατολικά προάστια έχουμε την Ελευσίνα και την Παλίνη. Εκεί εντάσσονται και αυτές οι περιοχές στην πρώτη πεντάδα των περιοχών. Επειδή οι ενοικιαστές στρέφονται προς τα εκεί, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, με αποτέλεσμα δημιουργείται επίσης συνωστισμός πάνω από κάθε αγγελία. Στην Αθήνα και στο κέντρο, Η πίεση παραμένει υψηλή, αλλά και είναι λίγο πιο μοιρασμένη λόγω μεγαλύτερου όγκου ακινήτων, καταγράφοντας δηλαδή 20 και πλέον αναζητήσεις. Και 3,9 leads, αν θέλεις, με τα επίσημα στοιχεία που λέει και η έρευνα, αναδιαθέσιμο ακίνητο, δηλαδή 3,9 leads. Θα πάει κάποιος να δει το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στο μισθωτήριο. Στην περιφερειακή, στην περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη είναι και εκεί ακολουθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα οικονομικά σπίτια εκτός κέντρου καταγράφονται κατά μέσο όρο 123 αναζητήσεις και κοντά στις 6 πραγματικό ενδιαφέρον συναντήσεις για αναγγελία, με περιοχές όπως είναι η Πολύχνη να βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
15: Μέρη, από τη μία δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι δισεύρετα, και από την άλλη διαπιστώνουμε με βάση τα τραπεζικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με τους περισσότερους αγοραστές βέβαια να προτιμούν σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.
16: Ακριβώς, Βασίλη, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τελευταία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από εξειδικευμένη εταιρεία, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις 4 κύριες τράπεζες κατέγραψαν άλμα 35% στο οκτάμινο του 2026, αγγίζοντας το 1.835.000.000 ευρώ. Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει, με το σταθερό επιτόκιο πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,89, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση τροφοδοτείται και από κύριους παράγοντες, όπως είπαμε, τα ανταγωνιστικά επιτόκια που οι δανειολήπτες το προτιμούν, προσφέροντας ασφάλεια εναντί μελλοντικών διακυμάνσεων. Έχουμε όμως και τα κρατικά προγράμματα στέγασης.
15: Ακριβώς, στο σπίτι μου.
16: Μπράβο, τα προγράμματα τύπου σπίτι μου λειτουργήσαν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, υπερτρεπλασιάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της τελευταίας πενταετίας από 594 εκατομμύρια ευρώ το 2020 σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Και έχουμε ακόμα και χωρίς τα κρατικά προγράμματα, η καθαρή τραπεζική αγορά σημείωσε και αυτόνομη άνοδο της τάξης του 27,3%. Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 2,89% για την αγορά ενός ακινήτου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ήδη και χαμηλότερη από το τρέχον κόστος ενός ενοικίου σε επιβαρημένες βέβαια περιοχές της Αθήνας, όπως είναι, όπως είπαμε, τα βόρεια προάστια που τα αναφέραμε επειδή ξεχωρίζουν στην έρευνα, όπου εκεί είναι παραπάνω από 600 ευρώ το ενίκιο και γίνεται και δισεύρετα. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πούμε, και η αντίστοιχη ζήτηση και στεγαστικά δάνεια εντοπίζονται σε περιοχές που συνδυάζουν συγκριτικά πιο προσιτές τιμές, ανά τετραγωνικό μέτρο, καλές υποδομές, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το μετρό. Θα δείξετε το μετρό.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Αναμένεται επίσης να γίνει και η τακτοποίηση περσινών εκκρεμωτήτων. Σε αυτές τις επιστροφές Σύσης Σταυροπιεράκου δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
17: Πράγματι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026 μαζί με τα αναδρομικά μπορεί να αντιστοιχούν ακόμα και σε 4 μηνιαία ενίκια. Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Το μέτρο ισχύει για όσους ενοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ένα ενοίκιο. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025 επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενοίκια του 2025. Για την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2 ενίκια το χρόνο. Αν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο ένα ενοίκιο, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενοίκια το χρόνο.
15: Πονοκέφαλο προκαλεί στους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος λίγο πριν την εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Οι πάροχοι εξετάζουν καθημερινά τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Ουκρανία πριν ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημένοντας ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει την έμεση προτροπή του Υπουργείου προς τους καταναλωτές να στραφούν στα μπλε τιμολόγια, στα οποία η τιμή, Αλέξανδρε, είναι κλειδωμένη.
18: Βασίλη, όντως, ουσιαστικά μετά τις σημερινές διαρροές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι καταναλωτές οδηγούνται προς τα μπλε τιμολόγια, καθώς πηγές του Υπουργείου στην ουσία απέρριψαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως όσοι το επιθυμούν μπορούν να κλειδώσουν αυτή την τιμή. Σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό για περαιτέρω παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια. Να τονίσουμε εδώ ότι αυξάνονται όντως οι καταναλωτές που εμπιστεύονται τα μπλε τιμολόγια. Είναι στο 31,62% όλων των καταναλωτών. Τα πράσινα τιμολόγια, δηλαδή τα κειμενόμενα, παραμένουν πρωταγωνιστές, βεβαίως καταλαμβάνοντας το 53% των τιμολογίων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αέριου, όσοι βασίζουν τη θέρμασή τους στο φυσικό αέριο, καθότι οι τιμές και θα είναι αυξημένες, ενώ εσχάτως υπάροχοι φυσικού αέριου τηλεφωνούν στους καταναλωτές, λέγοντάς τους ότι θα είναι αυξημένα και τα πάγια, το πάγιο το οποίο πληρώνουν, έως και πάνω από το 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ωστόσο ότι ακόμα περιμένουμε να εξειδικευτούν και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
15: Είχαμε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγα λεπτά για το πότε θα ανακοινωθούν.
18: Θα τις ακούσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις ανακοινώσεις σχετικές για τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Δεκάτου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μία μέρα νωρίτερα πριν από την έναρξη της διάθεσής τους. Πρέπει να πούμε, ωστόσο, ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,57 ευρώ. Οι τιμές, ωστόσο, στην Αγγλία παραμένουν εξαιρετικά υψηλές.
15: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, και να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
19: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός.
15: Κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν θα παγώσει τον φετινό χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
20: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει.
21: Χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
20: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
15: Να ακούσουμε τη δήλωση στην ίδια εκπομπή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
22: Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός
0: Είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Να μαζεύει σε έναν τεράστιο κουμπαρά ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μία ελάχιστη υποδιαίρεση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μία συνέργεια μέτρων. Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
15: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Λαμπρή υποδοχή επεφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Τον υποδέχτηκε μάλιστα ο ίδιος στο αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ Θανάση Τσίτσα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε ο ίδιος στη στρατιωτική βάση Άντριους για την άφηξη του ΣΥ και της συζύγους του, κάτι που δεν συνηθίζεται σε επισκέψεις ξένων ηγετών, έχει να γίνει από τη δεκαετία του 60. Η υποδοχή περιλάμβανε κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, ενώ σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λευκό Οίκο με την επίσημη τελετή της συνομιλίας των δύο αντιπροσωπιών και το κρατικό δίπλο. Παρά το θερμό τελετουργικό, ο πήγης είναι χαμηλά ως προς το αποτέλεσμα, δεν αναμένεται μια συνολική συμφωνία που θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση, με πρώτο το εμπόριο. Η εμπορική εκεχηρία έχει αποτρέψει προς το παρόν μια νέα κλιμάκωση των δασμών και το ερώτημα είναι αν Τραμπ και ΣΥ θα επικυρώσουν τις επαφές των δύο οικονομικών επιτελείων. Κεντρικό θέμα είναι σπάνιες γεύσεις. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Πεκίνο χαλάρωση στον περιορισμό της εξαγωγής κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία, ενώ η Κίνα την πλευρά της ζητά χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα δυσκολότερα σημεία των συνομιλιών, η προηγμένη ημιαγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα παραμένει η Ταϊβάν. Θα ζητηθούν επίσης οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βασίλη.
15: Πάμε τώρα, Θανάση, και στις κρίσιμες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και με μέλη της Ομογένειας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει τα ξημερώματα στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Αναφέρθηκε στις έρευνες υδρογων ανθράκων, στα αδειοδοτούμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στο δίλημα των εκλογών.
1: Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στις μέχρι τώρα επαφές, η πιο συγκεκριμένη είδηση αφορά την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027 την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η Exxon Mobil και μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα γίνει στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι έρευνες υδρογοναθράκων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του με την Αμερικανική Επενδυτική Κοινότητα. Μετά τις συναντήσεις με στελέχη της Citibank και της Bank of America, ο κ. Μητσοτάκης είχε κλειστή συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκονται η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, υποδομές και άμυνα. Σήμερα το πρόγραμμα περνά περισσότερο στη διπλωματία. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Αθήνα αναμένει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ και επιμένει στο συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό πολιτικό γεγονός σήμερα είναι η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις, στο Κυπριακό, στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη.
15: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
22: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
15: Η Άγκυρα, ωστόσο, παραμένει πιστή στο δόγμα των προκλήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για δραστηριότητες, όπως είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπληρώνει το Υπουργείο της Γείτονος, Νίκο Νανούρη.
23: Ακριβώς, Βασίλη, πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και πάλι στα ελληνοτουρκικά. Ρωτήθηκε καταρχάς για το για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Και αυτό που τονίζει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της, όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται, και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και την υπαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια καθορίζει το νομικό πλαίσιο στην περιοχή. Και συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, σημειώνουν χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας. Και καταλήγουν λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Γι' αυτόν τον λόγο οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά. Η Άγκυρα, να πούμε, Βασίλη, ωστόσο, αναφέρθηκε μέσω του Υπουργείου Άμυνας και στο θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Και η οπτική της Άγκυρας είναι ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και η προσδοκία μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι η Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα την περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε και το ταξίδι του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε να πάρει ένα θετικό σήμα για τα F-35. Φαίνεται πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ακόμη αδιέξοδο. Και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, Βασίλη, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν τίποτα καινούριο να συζητήσουν και γι' αυτό δεν υπήρξε κάποια συνάντηση. Ενώ και το θέμα των F-35 δήλωσε πως απαιτεί ακόμα πολύ χρόνο. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να λυθεί το θέμα, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα εργάζεται το Κογκρέσο. Και τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Turkish Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, συμφώνησε με τις ΗΠΑ για την αγορά 150 Boeing, μια κίνηση που πολλοί Τούρκοι αναλυτές χαρακτηρίζουν και ως δώρο του Ταγί Περντογάν προς τον Άντρα.
15: Αναμείνετε στο ακουστικό σας λοιπόν για τα F-35. Η πόντιση του καλωδίου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγάλη κρίση με την Τουρκία, εκτίμησε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
21: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο, με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας?
3: Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση για την γειτονική μας χώρα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, ίσως να προσπαθήσει ο κ. Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί.
15: Συναγερμό σήμανε αργά χθες στο Βερολίνο, καθώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν καταγραφεί στον γερμανικό ουρανό Βαγγέλη Αρετέο περισσότερες από 28 πτήσεις drones.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα πλέον που προκύπτει, καθώς εχθές είχαμε ένα νέο συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, κινητοποίηση τα 1,5, έκλεισε ο ενέργειος χώρος και η πτήση σταμάτησε για 45 λεπτά. Και αυτή είναι η πιο σοβαρή γερμανική υπόθεση drone που σημειώθηκε μετά την Λειψία. Έχουμε ήδη δηλαδή πολλές κατά σειράν τέτοιες επεμβάσεις drones. Ακόμα δεν είναι σαφές αν επίσημα αυτά τα drones που έρχονται από τη Ρωσία. Όλοι θεωρούν πάντως και το Βερολίνο και εδώ οι Βρυξέλλες ότι από πίσω βρίσκεται η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες. Και να θυμίσω εδώ, Βασίλη, ότι η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που μιλά πλέον για ρωσική υβριδική δραστηριότητα. Έχουμε τη Δανία, έχουμε βεβαίως Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι τα περιστατικά αυτά έχουν πλέον και καθαρά στρατιωτικές διαστάσεις. Καθώς είχαμε, να θυμίσουμε, μαχητικό του ΝΑΤΟ στις 15 Σεπτεμβρίου, που κατέρριψε ντρόν που είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της Λιθουανίας. Η ανησυχία, Βασίλη, έχει φτάσει και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η ρωσική υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
5: Και επίσης έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τουσκ. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι μόνο ένα τρόπο παρά το Βερολίνο Βασίλειο για 45 λεπτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής, με μικρές αμφίσιμες επιχειρήσεις ή αποκρίσιμες υποδομές, τις οποίες δοκιμάζει τις άμυνες και την ψυχολογία των Ευρωπαίων. Βασίλη.
15: Με περιστατικά που πυροδοτούν την ένταση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία στη ΦΑΚΑ έπεσαν υπεύθυνοι κέντρου που διέθετε άδεια βιοπαθολόγου και λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Σημεία και τέρατα, η Μιλία Σταθάκου, με το φάκελο να διαβιβάζεται στο γραφείο του Υπουργού Υγείας.
7: Αυτά και άλλα πολλά, Βασίλη, έδειξαν τα πορίσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και φέρουν στο φως ένα πραγματικά ανησυχητικό τοπίο στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και αισθητικής. Από την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως το 2026 έχουν προκύψει περίπου 2.500 πορίσματα για αυτό το χώρο. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία 30χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήρωσε 2.400 ευρώ για τη λεγόμενη ανέμακτη λιπαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα λοιπόν καταγγέλει ότι τη ζητήθηκε να πληρώσει σε μετρητά και μάλιστα ο υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι το ATM για να κάνει την ανάλυση. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες αποστήρωσης και ότι για τη χορήγηση ξυλοκαίνης χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τσίγκινη λεκάνη. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας, για παράδειγμα για βιοπαθολόγο, η γιατρός δεν βρισκότανε στο χώρο κατά το επιτόπιο έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν υαλουρονικά πύλες και εξωσώματα, χωρίς φυσικά τα απαιτούμενα παραστατικά. Σε άλλο χώρο που παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργούσε με γιατρό χωρίς ειδικότητα, οι ελεγκτές εντόπισαν ενέσιμα σκευάσματα, χώρους για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περίπτωση χώρου που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης και οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις συσκευές.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
24: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
24: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
29: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
28: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
29: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
28: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
30: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σε ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.

0: περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη αύξηση καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των πολιτών που προτιμούν για τις μετακινήσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι πλατφόρμες των σταθμών γεμίζουν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα δρομολόγια σε κεντρικούς προορισμούς. ANASA αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα ολικής ανακαίνησης 14 σειρμών του ΙΣΑΠ που μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Ο Γρηγόρης Διβάνης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Μια έντονη αντίφαση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των συγκοινωνιών. Ενώ οι πλατφόρμες των σταθμών του μετρό γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο, οι σειρμοί που εκτελούν δρομολόγια λιγοστεύουν. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι επιβάτες

0: αυξάνονται, αλλά το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι επιβιβάσεις στο συνολικό δίκτυο σταθερής τροχιάς μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με τα 254 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα αυτά εκτελέστηκαν συνολικά 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 7,2%, με τις επιβιβάσεις να φτάνουν τις 170 εκατομμύρια. Στα δρομολόγια όμως το προγραμματισμένο έργο μειώθηκε κατά 5,9%, καθώς οι διαδρομές περιορίστηκαν από 272 σε 256.000. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος κατά 7,9% στην επιβατική κίνηση, αγγίζοντας τις 69,9 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Τα δρομολόγια όμως μειώθηκαν κατά 5,2%, από 104.000 έπεσαν στα 99.000. Η διαθεσιμότητα των σειρμών βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από τα περίπου 22-23 τρένα που είναι λειτουργικά και δεν έχουν αποσυρθεί οριστικά, καθημερινά είναι διαθέσιμα μόλις 15, που μπορεί να ενισχυθούν σε 18 έως 20 και είναι αυτά που βρίσκονται τελικά στις ράγες και κυκλοφορούν ταυτόχρονα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Αυτός ο μικρός αριθμός για όλη τη γραμμή Πειραιάς και Φυσιά είναι και ο λόγος που η χρόνια αναμονή στις αποβάθρες, ακόμη και τις ώρες αιχμής, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 7 με 8 λεπτά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών για την ολική ανακαίνιση 14 σειρμών βρίσκεται στην τελική φάση για την υλοποίησή του και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρώτος ανακαινισμένος σειρμός ολοκληρώνει τις δοκιμές τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται στα καθημερινά δρομολόγια. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να παραδοθούν ακόμη 4 νέοι σειρμοί που αναμένεται να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζεται η προανάκριση μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου από αστυνομικούς την ώρα που άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 άτομα, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην κήτη του ποταμού για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης. Πληροφορίες Θεοδόση Πάνου αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα 4 φορές τον τελευταίο μήνα.
2: Ακριβώς, και συζητάμε για βαριά απόβλητα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, πολλό δε μάλλον τα ύδατα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθώς πρόκειται για απόβλητα νοσοκομείου, κυρίως όμως βιομηχανίας με ΣΝΑΚ και μπισκότο βιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία και το νοσοκομείο, μάλιστα οι αρμόδιοι, θα κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία είχε σύμβαση έργου τόσο με το νοσοκομείο όσο και με την μπισκοτοβιομηχανία. Και πίστευαν, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, πίστευαν ότι τα λύματα πάνε σε χώρο κανονικό και έτσι όπως προβλέπεται, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικό κλιμάκιο, είχε πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Πραγματοποίησε κάποιες πρώτες παρακολουθήσεις στα βιτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας και εν συνεχεία ενημερώθηκε η αστυνομία για να γίνουν πιο εξειδικευμένες παρακολουθήσεις. Πράγματι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησαν τα βιτιοφόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο, ενώ πριν είχαν πάει είτε στο νοσοκομείο είτε στην πισκοτοβιομηχανία και είχαν φορτώσει βιομηχανικά και νοσοκομιακά λύματα, τα οποία, όπως είπα, επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον κάπου εκεί αποθέτουν τα λύματα, τα οποία που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού.
1: Και εν συνεχεία στη θάλασσα.
2: Κατά συνέπεια στην θάλασσα, όπου είναι δυνατόν να μολυνθεί η ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως σας είπα είναι βαριά βιομηχανικά λύματα, τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα νοσοκομιακά ειδικά λύματα. Επενέβησαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου, καθώς με έναν ειδικό αγωγό, ένα ειδικό φρεάτιο που δεν φαινότανε, που κατέληγε στην κήτη του ποταμού, συνέδεαν από εκεί το βιτιοφόρο και έγινε όλα τα λύματα στην κήτη του Κηφισού. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, σχηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την εξέλιξη όσον αφορά τις μηνύσεις και τις αγωγές για την εν λόγω εταιρεία από την βιομηχανία αλλά και από τους αρμόδιους του νοσοκομείου.
1: Αίσια έκβαση είχε τώρα η ομηρία σε σπίτι στην Νίκη. Άνδρας που αντιμετωπίζει Θεοδόση ψυχολογικά προβλήματα, κρατούσε φυλακισμένη τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν οπλισμένος.
2: Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί η γυναίκα πήρε πρώτα τηλέφωνο ένα γενικό της πρόσωπο και είπε την λέξη «κινδυνεύω, δεν είναι καλά» και έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά και γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Γιατί? Διότι ο άντρας κατά το παρελθόν έχει πολύμινους εγκλισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Κατά το παρελθόν είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα και οι 44χρονοι. Όταν έφτασε και επειδή υπήρχε αυτό το ιστορικό και κατά καιρούς υπάρχουν επεισόδια, ήταν ενημερικές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, είχε κληθεί αρκετές φορές με εισαγγελική εντολή για να παραλάβουν τον άνθρωπο εν προκειμένου των 49χρονων και να τον πάνε στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ανησύχησαν οι άνθρωποι και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, είδαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τους έκανε κάποιο νόημα η γυναίκα ότι ο άντρας κάτι κρατάει. Ο άντρας με το που είδε τους αστυνομικούς μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα, τραβώντας βέβαια με τη βία και την 44χρονη σύντροφό του. Η περιοχή αποκλείστηκε καθώς υπήρχε υποψία ότι ο άντρας ήταν οπλισμένος, ίσως με πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζονταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του ακόμα και χειροβομβίδα. Τελικά, οι διαπραγματευτές κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά τον 49χρονο και εν συνεχεία τη 44χρονη να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν προέβαλαν βία με δύο διαφορετικά περιπολικά, κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην συνοικία τους δεν βρέθηκε κάποιο όπλο ή χειροβομβίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο που θα μπορούν, με το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει ζωή. Για τον 49χρονο ήδη έχει διαταχθεί ο εκ νέου εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς η 44χρονη στην κατάθεσή της είπε ότι όταν δεν μπαίνει τα χάπια του εξαγριώνεται και έχει περίεργη συμπεριφορά. Για την 44χρονη τώρα πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους οι οποίοι είπαν ότι δεν χρήζει ανάγκη σε εγκλεισμού σε ίδρυμα.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στους δημοσιογράφους.
3: Ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος. Άρχισε να φωνάζει διάφορα κατάλληλα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγε να ξάπλω να δεν τον ενοχλούσα. Μου έλεγε, κάτσε πιες λίγο καφέ να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα. Που είναι της αρρώστιας. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία.
1: Την πόρτα του δικαστικού μεγάλου Ηγουμενίτσας πέρασε νωρίτερα ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του νεότερα από την Ανά Θεοδωροπούλου. Μας ακούει, Ανά?
4: Ναι, καλό μεσημέρι από ότι πραγματικά ακριβώς έτσι είναι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή και μάλιστα ο 27χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ηγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση βεβαίως της απολογίας του. Ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε και στο θέμα της υπεράσπισής του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει μάλιστα το διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι της Θεσποτείας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να μην ανέλαβαν την υπόθεση και έτσι τελικά διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης και η διαδικασία της απολογίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κανονικά. Με τον 27χρονο βεβαίως να οδηγείται πλέον σε προσωρινή κράτηση.
1: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από τον Energy FM. σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θεσσαλία και το Εύρος Πας. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερα. Εύα.
5: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Αιτήσεις λοιπόν για το πρόγραμμα Θεσσαλία Εύρος Πας 2026. Υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μέσω του vouchers.gov.gr. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης που επιδοτεί επί της ουσίας διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2023 είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε, Βασίλη, ότι συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι για τη Θεσσαλία προβλέπεται η έκδοση 7.500 καρτών των 200 ευρώ, ενώ για τον Εύρο θα διατεθούν 1.400 κάρτες των 250 ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η δεύτερη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026. Στη Θεσσαλία εντάσσονται μεταξύ άλλων ο Βόλος, το Νότιο Πύλιο, η Ζαγορά, η Αγιά, τα Τέμπη, η Λίμνη Πλαστήρα, το Μουζάκι, η Πύλη και τα Μετέωρα. Ενώ στον Εύρο το πρόγραμμα καλύπτει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι δικαίωμα αίτησης έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλέξιμους προορισμούς και δεν είναι δικαιούχοι άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς τάξης NET, με επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ. Να πούμε τέλος ότι οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται για τις δαπάνες στους δύο προορισμούς. Βασίλη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απόψε.
6: Η ιστορική πρεμιέρα, Βασίλη, σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nation League στο στάδιο Ράικο Μίτι του Βελιγραδίου, έδρα του Ερυθρού Αστέρα, είναι το φιλικό Μαρακανά. Αντιμετωπίζει 14ο απόψε την Σερβία, ίσως το πιο βατό αντίπαλο που έχει στον όμιλο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι για λογαριασμό του Real FM μεταδίδει.
7: Ένα νέο ξεκίνημα θα επιχειρήσει η εθνική μας ομάδα στην αποψινή πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία στις 14ο στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ωστόσο επεσήμανε ότι δεν θα άλλαζε πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League και με φόντο την προκριματική διαδικασία για το επερχόμενο Euro του 2028. Όσο για την ενδεκάδα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Βαγιανίδης δεξιά και Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσος στο κέντρο της. Ζαφίρης και Τριάντης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ και Τζόλης, Κοστούλας, Καρέτσας θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του δείπνου και εξέφρασε την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Οι Σέρβοι του Βέλικο Παούνοβιτς θα έχουν πιθανότητα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ στο αρχικό του σχήμα. Από το συνεφιασμένο Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
6: Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, δήλωσε αρχηγός της εθνικής μας ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
8: Θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας, το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
9: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε.
6: 14ο στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία παίζει με τη Γερμανία στο μπάσκετ πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται την Παρή. Κανονικά υπολογίζονται στους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραήτης. Στις 9.30 στην Βιτόρια ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μπασκόνια. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα με τον Νίκολα Μιλουτίνο που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει ιδίως στην αρχή της σεζόν είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ο καιρός. Γενικά έθριος είναι ο ουρανός σήμερα, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο αλλάζει το σκηνικό από αύριο βράδυ.
10: Πράγματι, η Βασίλη Τερζάκη από αύριο μεσημέρι, θα έλεγα, αλλάζει, καθώς περιμένουμε νέα φθινοπορεινή επέλαση από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο. Αργότερα θα επεκταθούν στη Δυτική, την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Πελοπόννησο, και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μάλιστα και τοπικές καταιγίδες. Στα νησιά καλώς θα είναι ο καιρός, όμως θα αρχίσει να συννεφιάζει και εκεί αργότερα το απόγευμα και κυρίως στην Κρήτη. Ασθενείς οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στα ανατολικά μέχρι 5, στα δωδεκάνησα 6, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα δωδεκάνησα στους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν χωρίς βροχές, ασθενείς ανέμους. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα το βράδυ να βρέξει και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4, το απόγευμα 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες φθινοπορεινού τύπου σε ολόκληρη τη χώρα, πιθανόν εξαιρωμένων και των νησιών. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σιγά σιγά στα δυτικά ο καιρός θα βελτιώνεται, όμως στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες, η δε θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφβα Πολυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφωβα από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Παύλος Μαρινάκης, στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, και στο enikos.gr, Σαουδική Αραβία, η ελληνική Patriot χτύπησαν και πάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: FM.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε...
12: Radio Samos. FM στους 102.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
18: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
21: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
22: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
21: Σταγόνα.
22: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
20: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
22: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
20: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
23: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
24: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Μένει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Το είχα υποσχεθεί, Λουκία, χθες. Δεν έχεις παράπονο?
1: Νικό.
0: Έλα, σε ακούμε, η Λουκία σήμερα στο κόντο.
1: Να με, ήρθα.
0: Στο είχα υποσχεθεί.
1: Τι κάνετε?
0: Δεν στο είχα υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που αναφέρω. Να εξηγήσω ότι
1: ναι,
0: ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι ολοκένουργια.
1: Για εξήγησε λίγο.
0: Με έχετε παρασύρει στον όλεθρο. Λοιπόν,
1: στον
0: και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Λοιπόν, όχι ότι είναι εξαιρετική η Κατερίνα Λιόλιου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά εντάξει.
0: Χθες ακούγαμε το λογαριασμό της Λιόλιου. Λέγαμε για το λογαριασμό των άλλων της Βύση, γενικώς με τους λογαριασμούς. Και κάποια στιγμή είπες για το καινούριο τραγούδι. Λέω λοιπόν, θα το βάλω στη Λουκία. Είναι το ολοκένουργιο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Υπάρχει όταν το άξονα, είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο τραγούδι, και όμως υπάρχει και λέει: ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ. Λέει παρακάτω. Τώρα, θα με ρωτήσει, θα το ξανακούσουμε, γι' αυτό μιλάω πάνω στο τραγούδι. Γιατί παίζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
1: Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
0: Λοιπόν, πρώτον, γιατί είναι Λιόλιου και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεύτερον,
1: ωραία.
0: Ναι, δεν έχουμε
1: κάποιον
0: πρώτο...
1: άλλο λόγο θα έχεις, ναι, λίγο ναι, που σε ξέρω, ναι, έτσι ναι. Όπως σε ξέρω, κάποιον άλλο λόγο θα έχεις.
0: Τον έχω έτοιμο το λόγο για να τον σχολιάσεις. Στα ωραία. Κανονικά, επειδή λέει χρόνια πολλά η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, για να το παίξουν την 1η Απριλιά. Είναι μακριά βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: μακριά, πολύ μακριά. Μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όμως παίζουμε σήμερα αυτό το τραγούδι πέραν του ότι είναι Λιόλιου? Διότι είναι σαν να έχουμε κάθε μέρα 1η Απριλιά. Γιατί πάμε σε εκλογές και χορταίνουμε κάθε μέρα ψέματα, Λουκία μου.
1: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάθε μέρα μπερδευόμαστε κιόλας και
0: ψέματα,
1: δεν ξέρουμε
0: ψέματα,
1: και τι να πρωτο... Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιστέψουμε. Ποιον να πιστέψουμε.
0: Και δεν είναι μόνο επειδή όλα αυτά συμβαίνουν στην παγκόσμια σκηνή. Εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη με αυτά τα οποία ζούμε, βλέπουμε, βιώνουμε και υφιστάμεθα. Για να ακούσουμε, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, και επειδή λέει για καθρέφτη το τραγούδι, αν υπάρξει κανένα μήνυμα, δείτε τον καθρέφτη για την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, εγώ το περιμένω. Πείτε μου, τι θεωρείτε από αυτά που λέμε, η Λουκία και εγώ ότι είναι ψέματα, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι ανοιχτό. Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμείς λέμε τη γνώμη μας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, ούτε να τάζουμε, ούτε να λέμε να κάνουμε κοστολόγηση, ούτε να μιλάμε για το τι θα κάνουμε όταν εκλεγούμε. Εμείς απλώς καταγράφουμε τα δεδομένα, φωτογραφίζουμε τη φωτογραφία κάθε μέρα, την περιγράφουμε την κάθε μέρα και λέμε τη γνώμη μας και τα δεδομένα. Και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Άρα προλαβαίνω το μήνυμα, βλέπεις, κάνω διάλογο πριν έρθει το μήνυμα. Και λέω, ναι, αν θέλετε, ναι, ναι, στείλτε το να το κουβεντιάσουμε. Πολύ ευχαρίστως.
1: Στείλτε μας τι θεωρείτε και τι θεωρείτε ψέμα από αυτά που ακούτε. Γιατί μας στέλνετε κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, κάθε μέρα, μας στέλνετε διάφορα μηνύματα. Αλλά δεν μας λέτε, πείτε μας, ποιον θεωρείτε πιο πολύ ψεύτη. Ας κάνουμε αυτό.
0: Κοίταξε. Εδώ που τα λέμε, έχουμε χορτάσει ψέματα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και δημοσιογραφικά και πριν ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, ότι ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο οι πολιτικοί να χαϊδεύουν αυτιά. Και δεν έχω στο μυαλό μου κανένα κόμμα. Λέω συνολικά, ως νοοτροπία. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν υπεύθυνοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν λένε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει. Και ξαναλέω, δεν σκέφτομαι κόμματα, σκέφτομαι πρόσωπα. Συνολικά πάντως η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι: σταματήστε να μας κοροϊδεύετε. Γενικά και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σταματήστε να τάζετε, σταματήστε να βλέπετε αυτό όπως το βλέπετε εσείς και ελάτε να το δείτε όπως το βλέπουμε εμείς. Διότι αυτό που μετράει, είναι αυτό που λέγαμε και χθες, είναι να ακούνε πραγματικά, Λουκία, οι πολιτικοί τους πολίτες. Να τους ακούνε, να ανοίξουν τα αυτιά τους, να τους καταλάβουν. Ακούω πράγματα και λέω, μα πού ζει αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Βλέπω πολλά κοινά χαρακτηριστικά ορισμένες φορές. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εγώ νομίζω ότι βασικά είναι αυτό που λες, ότι βλέπουμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα... Και όλο αυτό, εμένα αυτό που με κουράζει είναι όλο αυτός ο διαγωνισμός, ποιος θα δώσει τα περισσότερα και μετά όμως ποιος από αυτά που δίνει δεν είναι έτσι, να τα κοστολογήσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Νομίζω ότι οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι μία λύση στα προβλήματά τους και όχι να τους αραδιάζει ο καθένας προγράμματα στα μούτρα, να το πω εγώ έτσι.
0: Λουκία. Πιστική, ναι, τεκμηριωμένη, αυτό. Ρεαλιστική. Και αναφέρομαι, ξαναλέω. Και
1: αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε όλοι τα κομπιουτεράκια δηλαδή κάθε μέρα και να ασχολούμαστε με αυτό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό, τι λέει η Ελλάς αυτό, τι λέει το Πασόκ αυτό, ποιος λέει αυτό. Εμπερδεύεσαι από ένα σημείο και μετά.
0: Μας δηλαδή, εμένα μου το. Έλα, πες, ναι. Συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Εμένα μου το λένε και πολλοί φίλοι με τους οποίους συζητάω. Ότι άκρη δεν βγάζουμε. Δηλαδή, κάπου τους μπερδεύει όλο αυτό τον κόσμο.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ακούμε ένα πρόγραμμα, κυβέρνηση αντιπολίτευση. Και λέει αυτός το παρουσιάζει, κοστίζει 2. Και λέει ο άλλος κοστίζει 12. Είναι δυνατόν να κοστίζει και 2 και 12? Όχι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Κάποιος από τους δύο, ναι, λέει ψέματα.
0: Εξαρτάται πώς θα το δεις, πώς θα το μετρήσεις. Θέλω να πω.
1: Ναι, εάν λέει και κάποιος, με τι οπτική.
0: Ναι, ναι, αν, ναι, λέει κάποιος θα μειώσει το ΦΠΑ, λέει ο άλλος αυτό, είναι 2 δισεκατομμύρια. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα κάποια προϊόντα. Μα δεν μου λες ποια προϊόντα. Λέω τα βασικά προϊόντα. Ποια είναι τα βασικά προϊόντα? Κοστίζει 300, όχι 600. Βαρέθηκε ο κόσμος με την κολοκυθιά. Αν ρωτήσετε τους 2 στους 10 που ακόμα δεν λένε στις δημοσκοπήσεις θα ψηφίσουν, οι οποίοι ή θα καθίσουν στον καναπέ ή θα πάνε να ρίξουν μαύρο ή λευκό, λένε κουραστήκαμε. Αλλά και
1: ή
0: αυτοί...
1: μπορεί να ψηφίσουν και αυτό που θα ψηφίσουν, ή μπορεί τελικά να σηκωθούν από τον καναπέ, θέλω να πω, και αυτό που θα ψηφίσουν να είναι μια έκπληξη, γιατί υπάρχει και αυτός ο παράγοντας, όπως έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Να το πω αλλιώς, να είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας.
1: Διαμαρτυρίας ή τιμωρίας, ναι, καμιά φορά.
0: Είναι ωφέλιμο για τη δημοκρατία η ψήφος να είναι θετική, ή όποιος και αν είναι αυτός που διαμαρτύρεται ή τιμωρεί ή επιβραβεύει, να είναι θετική και όχι αρνητική. Γιατί η αρνητική ψήφος δεν οδηγεί. Δεν γίνεται στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Πάρα πολύ στη Γερμανία το AfD, το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο είναι οριακά ναζιστικό κόμμα, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του μια ψήφος διαμαρτυρίας. Δηλαδή, κοίτα μέρες τι έχεις κάνει, δεν μπορώ άλλο να ζήσω, πάρτα. Και AfD. AfD για να καταλάβεις, για να δεις. Δεν είναι ότι θέλω να με κυβερνήσει το AfD. Δεν θέλω να γίνει η Γερμανία ναζιστική ξανά. Θέλω να στείλω μήνυμα. Μόνο που καμιά φορά ξέρεις το μήνυμα όταν λαμβάνεται, είναι σε τέτοιο βαθμό. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους οι πολίτες πώς θα καταψηφίσουν τον Μέρτς ή τον Μακρόν και θα ψηφίσουν AfD ή Λεπέν. Αν μαζευτούν πολλοί, μπορεί και να κυβερνήσει, να γίνει στραβή, να κυβερνήσει κανένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα. Και άλλο να κυβερνήσει μια μικρή χώρα, άλλο να κυβερνήσει τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Επίσης, άλλο να κυβερνήσουν και τη Γερμανία και τη Γαλλία μαζί ακροδεξί την ίδια περίοδο. Για σκέψτε το αυτό σε δύο χρόνια να το έχουμε. Να είναι ακροδεξιά ηγεσία.
1: Γιατί, γιατί εγώ τρέμω. Γιατί γενικώς βλέπουμε ότι ό,τι ξεκινάει από μια χώρα της Ευρώπης σιγά σιγά επηρεάζει και τις υπόλοιπες.
0: Λοιπόν, το μεγάλο θέμα. Καταρχήν, πες ποιοι είμαστε και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε τα μεγάλα θέματα της ημέρας για να το κουβεντιάσουμε με τους φίλους ακροατές. Για πες.
1: Εδώ ο Νίκος Τραβελέξης Λουκιαγκάτου στα μικρόφωνα, όπως κάθε μεσημέρι 3 με 5. Η Δήμητρα Ιπανανού κοντά μας. Επίσης, κοντά μας και οι άλλοι, για πες εσείς.
0: Με φοβερά ρεφλέξη στο συντονισμό, έτσι. Της λέω πριν από λίγο το θέμα. Αμέσως αλλάζει την ατζέντα ταχυδακτηλουργικά. Λοιπόν, Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Στον ήχο σήμερα.
0: Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ειρήνη Κούρτη.
1: 2-11-200-8-200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα email σας, studio@papakirialfm.gr.
0: Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται, αλλά πριν πάμε στα μηνύματα, θέλω να πω 2-3 λόγια. Καταρχήν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τη Εκατερίνα Φραγκάκη, η οποία γίνει πάρα πολύ συζήτηση από τις εμφανίσεις της και μαζί μου τηλεοπτικά και μαζί σου, την νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μια εξαιρετική έγκριτη νομικός. Που θα έλεγα ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση από όλους τους νομικούς αυτή τη στιγμή, γιατί καλείται να υποστηρίξει τα πεπραγμένα ενός συλλόγου που δέχεται πάρα πολλά βέλη, διότι, και θα το συζητήσουμε με την κυρία Φραγκάκη αυτό, διότι με τις δυνάμεις που είχε, κατά τη γνώμη μου, και το λέω δημόσια για μια ακόμα φορά, δεν έπραξε αυτά που έπρεπε ώστε να προλάβουμε ένα θάνατο. Που είναι ο Μαζονάκης, θα μπορούσε ένας άλλος, ή μπορεί να είναι άλλοι δύο ακόμα που δεν ξέρουμε. Διότι το καθεστώς αυτό δεν έχει αλλάξει. Και μάλιστα σήμερα. Σε επιβεβαίωση αυτών που σου έλεγα τη Δευτέρα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας κατέθεσε ουσιαστικά, είπε στη δικαιοσύνη: εγώ είμαι εδώ κατά τον κατηγορουμένο. Το πω απλά στους ακροατές, να μην χρησιμοποιήσω νομική ορολογία. Και έχουμε πια και τα έγγραφα τα οποία σου έλεγα, δηλαδή ήρθαν στο φως τα στοιχεία όλα που τα κατέθεσε προς τιμήν του Ιατρικός Σύλλογος στη δικαιοσύνη. Αυτό που αποκαλύψαμε τη Δευτέρα, Λουκία. Δηλαδή ότι ενώ υπήρχαν καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, πήγαν, ήλεγξαν, ξαναπήγαν, δεν έβρισκαν. Δεν ενημέρωναν την κυρία Λεωνάρδο που ξαναπήγε τον Νοέμβριο ότι υπήρχε αυτό το παρελθόν και φτάσαμε στο καλοκαίρι που μας πέρασε, τον Ιούλιο, 23 Ιουλίου, να καταθέτει με θράσος η συγκεκριμένη γιατρός, η ανειδίκευτη γιατρός, που υπογράφει στα έγγραφα ως ολιστική γιατρός, παρακαλώ πολύ. Ολιστική γιατρός. Ανεφιδικότητα.
1: Ναι, ολιστική. Άλλο αυτό.
0: Ολιστική γιατρός κάνει αναισθησία και βάζει τον ασθενή στο μηχάνημα που δεν είναι σε νοσοκομείο. Υπογράφει λοιπόν το αίτημα για το μηχάνημα οζονοθεραπείας. Και από πίσω κολλάει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή ινουσφαίρεσης, όπως ονομάζεται. Άρα εκεί ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρει ότι το ιατρείο που κρύβει το μηχάνημα το δηλώνει επίσημα ότι το θέλει, ότι το έχει και το τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία Ιουνίου 29.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος πάει, μισό λεπτό, πάει αυθημερών στον εισαγγελέα και λέει: όπα, επειδή υπάρχει θέμα διακινδύνευση ανθρώπινων ζώων, όχι μία, πολλών. Και επειδή η κυρία Φραγκάκη θα μας πει ότι έκαναν νύχτα πλασμαφαίρεση, Σάββατο νύχτα, για να μην ελέγχονται,
1: ναι,
0: απίθανα
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Θέλω να πω, κρυφά απίθανα. Πλασμαφαίρεση, ακόμα και Σαββατοκύριακα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, το κρατάει η υπάλληλος, δεν καταλαβαίνει την υπάλληλο, κάποιος την έβαλε. Όπως ο σταθμάρχης θα τέπει κάποιον τον έβαλε, δεν μπήκε μόνη της, δεν είναι δεφός και μπήκε. Δεν βάζει βάρδια λοιπόν κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι παίρνει, ενώ είναι ιατρικός σύλλογος, δεν κατάλαβε. Μην την καταδικάσουμε. Φτάνει 4 Σεπτεμβρίου στην προϊσταμένη αυτό το έγγραφο. 4 Σεπτεμβρίου η διευθύντρια ξέρει ότι είναι αυτό το μηχάνημα και τι λέει, τι θα έκανα εγώ. Όπα, παιδιά, κοίτα, πρόεδρε, εδώ έχουν το μηχάνημα. Έχουν το θράσο να μας το δείχνουν ότι το αγοράσανε. Το λειτουργούν, άραγε. Πάμε να δούμε, να εντοπίσουμε τον εισαγγελέα, να προλάβουμε ανθρώπινες ζωές. Και λέει, θα κάνουμε έλεγχο για να δώσουμε άδεια. Ποια άδεια? Άδεια επιμηχανήματος και ξέρει τι αποκαλύπτεται και αυτό το μηχάνημα, Λουκία. Αυτά που αποκαλύπτονται σήμερα είναι τερατώδη. Θα σου πω μερικά. Πρώτον. Ο Μαζονάκης είναι στην πλασμαφαίρεση. Έχει κάνει την προηγούμενη μέρα αυτό το καθαρισμό στο έντερο. Η κατάστασή του είναι χάλια. Δεν θέλει να πάει. Του έχει κλείσει το ραντεβού υπνοθεραπευτής. Απίθανα πράγματα. Πιέζει. Παίρνει μίζα 40 ευρώ το ραντεβού. Συνεργάζεται επαγγελματικά. Έχει σύμβαση που απαγορεύεται στον ιατρικό κόσμο. Με τη γιατρό, την ολιστική γιατρό. Άκου τώρα. Υπνοθεραπευτής και ολιστική γιατρός που έχουν μηχάνημα που σκοτώνει αν δεν το έχει σε νοσοκομείο. Ο Μαζονάκης ειδοποιεί το ιατρείο. Δεν θα πάω γιατί δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός τον υπνοθεραπευτή, λέει: εσύ, αυτός ακυρώνει το ραντεβού. Άστο, λέει. Θα του το λέγα και χθες. Άστο, λέει ο υπνοθεραπευτής, θα τον στριφογυρίσω. Είναι αυτό που αποκάλυψε ο Πέτρος Κουσουλός προχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στη συνέχεια, πείθει το Μαζονάκι, αν και δεν είναι καλά, να πάει να κάνει τη θεραπεία. Πάει να κάνει τη θεραπεία και τελικώς καταλήγει και ο υπνοθεραπευτής λέει: ω, σε πήρα στο λαιμό μου. Πάμε τώρα λοιπόν στα τελευταία λεπτά του Μαζονάκη. Είναι στο μηχάνημα. Δεν είναι καλά. Και αρχίζει και τεινάζω τα χέρια. Συγγνώμη για τη λεπτομέρεια που λέω, αλλά πρέπει να το πω. Μία νοσηλεύτρια λοιπόν από την Ουκρανία το βλέπει αυτό και το λέει στη γιατρό. Και λέει γιατρός, εμένα θα μου πεις, είμαι γιατρός. Ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Προειδοποίησε και είχα το πρωί τον κύριο Ξαδάκτυλο που λέει το πρωί πρώτου του Πανελλήνιου Συλλόγου, ό,τι και να σου πει νοσηλεύτρια, δεν λες εγώ είμαι γιατρός. Ψάχνεις να βρεις τι έχει, Λουκία. Δεν το αφήνεις αυτό, διότι μπορεί να σκοτώσει. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη κατάθεση. Πρόσεξε να δεις, τρία θα σου πω. Ακούει, υπάρχει κατάθεση σε αυτό. Νοσηλεύτρια του ιατρίου, τηλεφώνημα της γιατρού στον κατασκευαστή του απεινιδωτή. Εσύ μπορείς να πεις πώς λειτουργεί, δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί, δεν μπαίνει μπρος αυτό. Μοζονάκης έχει ήδη πάθει ανακοπή. Έχει πεθάνει, ναι. Δεν ξέρει καν να κάνει κάρπα. Έχει κάνει λάθος αίρεση αδρεναλίνης.
1: Και ακούει, ακούει τηλεφώνημα. Ο ευαγγελισμός είναι δίπλα. 5 λεπτά μακριά. Ναι. Έτσι,
0: ακούει
1: δίπλα.
0: Τηλεφώνημα από γιατρό που λειτουργεί τέτοιο μηχάνημα εκτός νοσοκομείου, πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής. Και το καλύτερο στο άφησα για το τέλος. Άλλη κατάθεση, νοσηλεύτρια, η οποία τι λέει. Παίρνει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο που δεν την έχουν εκείνη την ημέρα εκεί και λέει: να σου πω, έδωσα μέθη. Έδωσα το αντίδοτο. Δεν ξυπνάει, τι να κάνω. Το φαντάζεσαι αυτό. Έδωσαν μέθη στον άνθρωπο. Μέθη ενώ δεν υπάρχει αναισθησιολόγος σε ιδιωτικό ιατρείο. Υπάρχουν πολλά είδη μέθης. Αλλά μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο, σε ταλαιπωρημένο άνθρωπο που κάνει αυτή την θεραπεία, που δεν αλλαγή της ροής του αίματος και πλάσματος, που δεν επιτρέπεται, μιλάμε για μαζικό έγκλημα. Δεν έχω λόγια να το καταλαβαίνεις, σου λέω. Και επομένως αυτό το ιατρείο, με αυτούς τους εγκληματίες, βλέπεις το τιμολόγιο και τα αφήνεις και λες θα πάω να κάνω έλεγχο. Τι έλεγχο να κάνω, Λουκία μου, πες μου, τι έλεγχο να κάνω. Τι έλεγχο
1: μετά
0: να κάνω.
1: Από όλα αυτά, μετά από όλα αυτά και από όλη αυτή την αλληλουχία γεγονότων και όλα αυτά που μαθαίνουμε, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά μέρα με τη μέρα σοκάρομαι ακόμα πιο πολύ.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και το Πανελλήνιο σοκάρεται και αναρωτιέμαι τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε άλλα τέτοια ιατρία που δεν το ξέρουμε, που δεν έχουν ελεγχθεί, που το σύστημα είναι τέτοιο που τους επιτρέπει να λειτουργούν. Και ξαναλέω, για να γίνει η τραγωδία να διαπραχθεί όπως έγινε με τον Μαζονάκη, πρέπει να έχουμε εύπιστους ασθενείς, όπως ο Μαζονάκης, δυστυχώς ο Μακαρίτης ή πολλούς άλλους ακόμα σαν κι αυτόν, γιατί αυτά τα ιατρία ήταν γεμάτα πελάτες. Έπαιρνες καιρό πριν για να κλείσεις ραντεβού, απαταιώνες εγκληματίες γιατρούς και ένα σύστημα που δεν ελέγχει. Τρία. Αν δεν έχεις και τα τρία, δεν λειτουργεί αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ οργισμένος και νομίζω και κοινή γνώμη το ίδιο και το βλέπω από την ανταπόκριση. Όποιος ασχολείται με το θέμα αυτό, σπάει τα κοντέρ, διότι πραγματικά ο κόσμος λέει: τώρα εγώ τι να κάνω. Έγραφε νόμιμο για τρία απ' έξω, το ξέρεις.
1: Ο κόσμος φοβάται, γιατί ακόμα δεν έχει λειτουργήσει το πλαίσιο έτσι όπως πρέπει, οι έλεγχοι. Δηλαδή,
0: εσύ
1: ακόμα μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια, αυτό
0: εγώ φοβάμαι. Και εγώ φοβάμαι. Δεν θα πήγαινε ποτέ.
1: Φοβάμαι.
0: Και αναρωτιέμαι. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε τον κύκλο Μαζονάκη, πριν πάμε στο θέμα της ημέρας, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, θέλω να σου κάνω μια έκπληξη. Άκουγα είχαμε το πρωί στο Open, είναι καταπληκτικό πραγματικά. Ο Μαζονάκης είχε έναν νεψιό. 14 ετών. Αν τον δεις, είναι κούκλος. Καταπληκτικός, αλλά θυμάσαι το Μαζονάκη να τραγουδάει μικρό στη σχολική γιορτή Πάριο. Εδώ
1: είναι ακόμα
0: καλύτερο. Ερμηνεύει με καταπληκτικό. Δεν τον βλέπουμε, θα τον ακούσουμε όμως και αυτό είναι αρκετό. Τις ώρες μικρές. Να ακούσουμε λίγο. Πάμε, Γιώργο.
1: Να ακούσουμε.

0: γέλιο.
1: Δεν είναι καταπληκτικός.
2: Είναι 14 καλός,
1: χρονών.
2: Ναι, φαίνεται βέβαια ότι είναι μικρούλης από
1: ναι,
2: τη φωνή του. Μπορεί
1: να τον δεις
2: κιόλας.
1: Είναι στυλ τραγουδιστή. Ναι. Μακάρι το παιδί να φτάσει ψηλά, αν αυτό είναι το όνειρό του. Είναι καταπληκτικός και πολύ ταλαντούχος. Για βάλει λίγο ακόμα, Γιώργο.

0: Απίθανος πραγματικά, μπράβο του. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο για το θέμα αυτό ή να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας στην ομιλία Μητσοτάκη?
1: Να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας στην ομιλία Μητσοτάκη και στα όσα πολλά, γιατί υπάρχουν και απαντήσεις στις απειλές Ερντογάν, λοιπόν, όλα τα μηνύματα.
0: Το θέμα το μεγάλο
1: από το
0: έρχεται,
1: βήμα του ΟΗΕ, να πούμε.
0: Έρχεται από την Τουρκία, διότι οι Τούρκοι λίγες ώρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι η πιο σημαντική ομιλία της χρονιάς. Ακούει όλος ο πλανήτης τον Πρωθυπουργό και θα στείλει τα μηνύματα που θα στείλει. Έρχεται η Τουρκία να προκαλέσει ανοιχτά με αυτό που κουβεντιάζουμε τόσο καιρό, αλλά τώρα το λέει με το στόμα του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τι λέει λοιπόν, Λουκία μου? Λέει ότι καλώδιο θέλετε. Α, ακούστε. Θα συντονιστούμε. Όταν λέει θα συντονιστούμε, εννοεί θα ζητήσουμε άδεια και προσδιορίζει την περιοχή, επειδή ξέρει από πού θα περάσει το καλώδιο, είναι Κύπρος, Κρήτη. Λέει ειδικά στην περιοχή του αποκαλούμενο από τους Τούρκους, τουρκολιβικού ανυπόστατο, μνημονίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι προσδιορίζουν ως δική τους, αυθαίρετος προφανώς, δικαιοδοσίας την περιοχή που καλύπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς έχουμε την Ελληνογυπτιακή ΑΟΖΕ, εκεί που είναι ισχυρή και νόμιμη συμφωνία. Δεν είναι ανυπόστατη. Δεν μπορείς να συνάψεις συμφωνία με ένα κράτος που δεν είναι απέναντι. Δεν μπορεί να κάνουμε συμφωνία με την Αμερική για. Χρειάζεται να είναι δύο απέναντι χώρες. Η Λιβύη δεν είναι απέναντι με την Τουρκία, μεσολαβεί μια χώρα. Η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι η Αίγυπτος. Επομένως, οι Τούρκοι τι λένε σήμερα ανοιχτά? Αν πάτε να περάσετε από εκεί που είναι να περάσετε, τουρκολιβικό μνημόνιο, και θα συντονιστούμε. Δηλαδή, θα σας δώσουμε άδεια. Μπλέξαμε, Λουκία. Μπλέξαμε, διότι προφανώς δεν θα ζητήσουμε άδεια. Η διαδικασία είναι, μίλησε με το Υπουργείο Εξωτερικών, να εκδώσουμε ναύτεξ. Δεν θα ρωτήσουμε, ούτε οι Γάλλοι θα ρωτήσουν. Δεν έχουν καμιά δουλειά που θα κάνουν τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Άρα, μπλέξαμε. Διότι εκεί θα πάμε στο σκηνικό, όποτε και να γίνει, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες, σε εννιά μήνες, να φτάσουμε εκεί, να πάνε οι Τούρκοι να πούνε όπα, δικό μας.
1: Και μετά, και να έχουμε κάποιο επεισόδιο.
0: Μετά τι θα γίνει?
1: Εμπλοκή.
0: Θα φύγουμε? Εμπλοκή, δεν θα φύγουμε προφανώς. Αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Α, δεν θα φύγουμε.
1: Προφανώς θερμό επεισόδιο. Αν γίνουν έτσι, που
0: λέω,
1: το απέφχομαι.
0: Θέλω να το απέφχομαι. Λέω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι. Έχουμε πολύ χρόνο τότε, ώστε να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει, για να μην έχουμε αυτό που λες, γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου διαβάζω επιλέξει την αναφορά του τουρκικού Υπουργείου. Είναι γραπτή ανακοίνωση. Κάθε Πέμπτη εκδίδουν ανακοινώσει. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο ως εξής. Λέει: η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζεται. Αποφασιστικότητα. Το μνημόνιο κατανόηση που συνάψαμε με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών και όρια υφαλοκρηπίδας καθορίζει το νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, για το λένε οι Τούρκοι, οι επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας μας, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται, να η απειλή, τα απαραίτητα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Το ναυτικό και αεροπορία μας, το πολεμικό και η πολεμική αεροπορία σας παρακολουθούν. Είναι δικές μας ζώνες και θα μας ρωτήσετε. Λουκία, μπλέξαμε. Μπλέξαμε, δυστυχώς.
1: Αυτό φαίνεται. Εγώ δεν θέλω όμως από την άλλη να κινδυνολογούμε τόσο.
0: Δεν κινδυνολογούμε. Δηλαδή, ανακοίνωση υπάρχει. Δεν κινδυνολογούμε.
1: Ναι,
0: υπάρχει ανακοίνωση που λέει θα περάσετε από εδώ.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Το θέμα είναι μήπως, ωραία, δεν θα περάσετε από εδώ, αλλά μήπως απλά ακόμα έχουμε μείνει σε ένα επίπεδο, ξέρεις, γιατί οι Τούρκοι είναι πάγια τακτική
0: του. Και αυτό που σου λέω, μίλησε, θα έχουμε τον κύριο Λοβέρδο εκτάκτως σε λίγο μαζί μας, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Αλλά επειδή μίλησε με διεθνολόγους από το πρωί και στρατιωτικούς και ναυάρχους και πτεράρχους, είναι σαφέστατο, η Τουρκία σήμερα στέλνει το μήνυμα: ναι, ακάσως ξεχάστε την. Θα μας ρωτήσετε πριν. Αλλιώς δεν θα περάσετε, γιατί είμαστε έτοιμοι. Επομένως, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει στην ίδια ανακοίνωση, θέτουν προκλητικά και απειλητικά θέμα και για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Άρα, οι Τούρκοι δημιουργούν ένα κλίμα πολύ αρνητικό. Λίγο πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άρα αυτό είναι μια εξέλιξη που θεωρώ ότι είναι η πιο σοβαρή εξέλιξη της ημέρας. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Σιρεγγέλα, γιατί ήσουν έτοιμοι να πεις και για την πολιτική επικαιρότητα. Διότι εγώ έχω να σε ρωτήσω, ή αυτοί ικανείς, ή εμείς ικανείς.
1: Ή εμείς ικανείς.
0: Εμείς
1: αυτό
0: ικανείς.
1: Είναι το ερώτημα τώρα.
0: Ποιος είναι ο κανένας?
1: Εμείς ο κανένας.
0: Εμείς είναι
1: τι
0: ο κύριος Τσίπρας.
1: Το εμείς είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Ικανείς είναι οι υπόλοιποι.
1: Ναι,
0: άρα ο κύριος Τσίπρας λέει ότι οι υπόλοιποι είναι κανένας. Δηλαδή η Τσίπρας το χάος.
1: Αυτό είναι, ναι, Τσίπρας χάος. Εντάξει, είχαμε ακούσει και παλιά Μητσοτάκης χάος, είχαμε ακούσει παλιά σταθερότητα ή Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε ακούσει πολλά διλήμματα. Ο καθένας βάζει τα διλήμματά του.
0: Προφανώς και το κρίνουν οι πολίτες. Απλώς εμένα το ή εμείς ή κανείς μου θυμίζει με τον κύριο Τίποτα. Θυμάσαι το μακαρίτι τον Πάγκαλο με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο κύριος Τίποτα. Ο κύριος Κανένας είναι απέναντι στον κύριο Τίποτα. Έχουμε τον, μετά τον κύριο Τίποτα, έχουμε τον κύριο Κανένα. Λοιπόν, πάμε και πιστεύω.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενέργεια.
8: Ράδιο Σάμμος.
9: FM στους 102.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
19: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
19: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
19: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
19: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
19: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
19: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
19: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
20: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
21: Σιγά εσύ, σιγά.
20: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
21: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
20: Ποσειδώνα, ακούς.
21: Να συνεχίσω.
20: Ναι, ναι, συγγνώμη.
21: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
20: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
21: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
20: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
0: Σιρεγγέλα, που την έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σιρεγγέλα, η βουλευτής
22: της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ξέρω την άποψη για τον κύριο Τσίπρα και θα μας την πείτε αμέσως τώρα, αλλά πώς σχολιάζεται το γεγονός, και το σκεφτόμασταν πριν με τη Λουκία, ότι κάθε μέρα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή, έχει δημιουργήσει ένα κόμμα, στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ως δεύτερη δύναμη, ήταν στη Βουλή χωρίς να μιλάει, βγήκε από τη Βουλή ουσιαστικά καταγγέλλοντας το δικό του κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, και έφυγε. Και τώρα συζητάμε όλοι το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας χθες, το νέο εκλογικό δίλημα, ή εμείς ή κανείς. Για πείτε μας.
22: Καταρχάς να πω το εξής, ότι εγώ και προσωπικά λέγα, θεωρώ και η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της Δημοκρατίας δεν θα μπούμε ποτέ στη λογική. Και προσωπικά λέγα, θεωρώ και η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της Δημοκρατίας δεν θα μπούμε

0: ανακοινούμαστε και το έθεσε και προχθές όταν μίλησε στην Ομογένεια στην Αμερική, που είπε ότι εμάς μια τρίτη τριετία δεν είναι ότι αχ, να σπάσουμε το κοντέρ και να πούμε πόσο καλοί είμαστε, αλλά είναι αρκετά σημαντικό γιατί με τη θερμινότητα και ταπεινότητα πρέπει να λέμε τα επιχειρήματά μας και τις αλήθειες που θεωρώ ότι ως παράταξη το κάνουμε διαχρονικά. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να είσαι και πάντα αρεστός. Πρέπει να λες και αλήθειες, και γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι το ένας νόμος και ένα άρθρο, εγώ τα κάνω όλα και εγώ ήρθα να σώσω τον κόσμο, ότι τελικά δεν μας βγήκε πολύ.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό που ξεκινήσατε εδώ. Λοιπόν, έχουμε να συζητούν όλοι σήμερα το δίλημα, ή εμείς ή κανείς, και το εμείς είναι ο κύριος Τσίπρας. Και εσείς είστε ο κανένας και ο κύριος Ανδρουλάκης βασικά ήταν στο στόχαστρο. Τσίπρα είναι ο κανένας, αλλά εδώ το θέμα είναι, ξέρετε, τι λέμε, το Πασόκ. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, έπρεπε να τον εφεύρει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τη βολεύει, μια χαρά τη βολεύει, είναι οι δυο τους. Και βγαίνει χθες ο κύριος Τσίπρας και 90% η συνέντευξη ήταν κατά του Ανδρουλάκη. Δεν είναι κατά Μητσοτάκη. Έχει κολλήσει η Βελόνα, έτσι δεν είναι, Λουκία. Τρία χρόνια δεν κάνει τίποτα, αν κερδίσει, αν έρθω εγώ να σε κερδίσω. Χαίρομαι και ηρωνικά που κερδίζει μισή μονάδα όταν κερδίζει. Επομένως, μήπως σας βολεύει να υπάρχει ο Τσίπρας?
0: Μοιάζει αυτό που είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε, είναι η καθημερινότητα. Τώρα, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος,
1: ποιος θα είναι πρώτος.
0: Θέλει να γίνει πρώτος, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, κρίνοντας τότε όταν θα γίνουν οι εκλογές, τι ακριβώς πρέπει να γίνει, και ο κυρίαρχος ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα.
1: Σας βολεύει ο Τσίπρας?
0: Ποιος μας βολεύει, ποιος όχι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα, και τι, γι' αυτό μας έχει εκλέξει ο λαός. Δεν μας έχει εκλέξει για να αποφασίζουμε εμείς ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Αυτά είναι κάποια ψευδοδηλήματα που θέτει κάποιες φορές η αντιπολίτευση, μόνο και μόνο για να μπορέσει να περισσώσει κάποια πράγματα. Γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης, από τρίτος που ήταν, έγινε εκλογικά τρίτος, έγινε δεύτερος κοινοβουλευτικά. Δηλαδή, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί κάποιοι βουλευτές φύγανε. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας πολιτικός τουρισμός μέσα στη Βουλή. Άλλους παίρνει το Πασόκ, άλλους παίρνει αυτά που καταδικάζανε εμάς.
1: Ο τουρισμός είναι δεύτερο κόμμα,
0: είναι ότι μπορεί να το κάνουμε.
1: 50 και βουλευτές. Είναι πρωτοφανές αυτό.
0: Υπάρχουν, πραγματικά πρωτοφανές. Δηλαδή, οι βουλευτές αλλάζουν κόμματα ανά τακτοχρονικό διαστήματα. Δικαίωμά τους, έτσι, ότι τους κάνουν όλοι αυτό που προτάσει το Σύνταγμα και τους δίνει τη δυνατότητα. Το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης το 23 το Μάιο, όταν είχε βγει ο Πρωθυπουργός τότε και είχε πει ότι θα κυβερνήσει με κάποιους ανθρώπους που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, και διευκρινίζοντας ότι δεν θα είναι βουλευτές εκλεγμένοι, ο κ. Ανδρουλάκης τότε μιλούσε ότι θα πάρει βουλευτές από τα άλλα κόμματα. Και το κάνει τώρα. Βλέπουμε, το κάνει τώρα. Ότι βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα ανεξαρτητοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα και αμέσως μετά εντάσσονται στις τάξεις του Πασόκ. Νομίζω ότι ο κόσμος κρίνει. Ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι συμφέρον για το κόμμα του και για την παράταξή του, αλλά εγώ, ας πούμε, Αυτό το καταδικάζω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ο κ. Τσίπρας το είχε κάνει επίσης στο παρελθόν, αν θυμάστε. Για να μπορέσει να
2: από την άλλη όμως, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Ένωση Κέντρου και από τους ΑΝΕΛ τότε, τους που ήταν συνεργάτες.
2: Από την άλλη όμως, κυρία Σιρεγγέλα, τόσο το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ σας λένε ότι έχουμε δώσει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του μείζωνος θέματος, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, όλων αυτών των αρμαγεδόνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και τον ενεργειακό και στο επίπεδο του ντίζελ και της θέρμανσης και τα λοιπά το χειμώνα, και η κυβέρνηση δεν υιοθετεί κανένα από τα μέτρα μας.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής. Πάντα έχουμε πει, πλέον υπάρχει και νομοθεσία συγκεκριμένη, ότι υπάρχει έναν εξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, στο οποίο ο καθένας μπορεί να στείλει για να ελεγχθούν. Μάλιστα, η Ελλάς είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι κάποια Δευτέρα θα έστελνε, τη Δευτέρα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, αν θυμάμαι καλά, θα έστελνε στο δημοσιονομικό συμβούλιο τα μέτρα για να τα κρυθούν. Γιατί πραγματικά και εγώ δεν θέλω να καθόμαστε να τσακωνόμαστε στα πάνελ ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Γι' αυτό υπάρχουν αυτή η αρχή, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Ο καθένας θα πηγαίνει εκεί, θα δίνει, και αυτοί θα κρίνουν αν λέει αλήθεια η Σιρεγγέλα, αν λέει αλήθεια κάποιος από το Πασόκ ή κάποιοι από το Πασόκ, και αντίστοιχα από τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Μας κατηγορούν εμάς ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική τα μέτρα να τα κοστολογήσουμε. Μα από εξιστάσεις του ελληνικού κράτους, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό, τον κρατικό, παίρνει από το Γενικό Λογιστήριο έκθεση για το πόσο κοστίζει αυτό. Άρα, εμείς ξέρουμε πόσο κοστίζουν. Όπως επίσης, όταν θα έρθει η ώρα να εφευθεί η ώρα των εκλογών και προεκλογικά θα πρέπει να στείλουμε το

0: πρόγραμμά μας, εννοείται ότι θα σταλθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα κρυθεί.
1: Τώρα, να αφήσουμε λίγο τον κύριο Τσίπρα, κύριε Σιραγγέλα, και να έρθουμε, γιατί πάρα πολλοί ακροτές που μας ακούν λένε: ωραίος ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, εκείνη καθορίζει την τσέπη μας. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά από ένα πλαίσιο, έχει ανακοινώσει μέτρων που θα εξειδικευτεί, είχε πει αυτή την εβδομάδα, για τα καύσιμα, διότι έχουν ξεφύγει. Σας λέω ότι στα νησιά έχει φτάσει, έχουμε μηνύματα 2,65 η αμόλυβδη και το ντίζελ, δεν αντέχεται αυτό. Στην Αθήνα 2,20. Η προοπτική είναι πάνω κάτω οι αγορές, εκεί περίπου είμαστε. Και το πετρέλαιο να ανοίξει έτσι σε 15-20 μέρες, σε 20 μέρες από σήμερα, 15 Οκτωβρίου, θα άνοιγε στα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση, αντί για 1,1 πέρσι. Όσο και να κατέβει, προσέξτε, ακόμα και αν εφαρμοστούν τα μέτρα από ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, δηλαδή επιδότηση στην αντλία, στο δηληστήριο, μίσου του ειδικού φόρου, θα πάμε στο 1,60, στην καλύτερη περίπτωση. Έναντι του 1,10 πέρσι, είναι 50% πάνω. Αντέχει η αγορά τόσο πολύ, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, 50% πάνω πετρέλαιο θέρμανσης, αντέχουν αντίστοιχο ντίζελ παραπάνω, που πάλι με την επιδότηση των 15 λεπτών είχε 1,57 αρχή του πολέμου και έχει σήμερα 2,20, είναι πάλι 50% πάνω. Το αντέχουν. Τι θα κάνετε γι' αυτό?
0: Αυτό ακριβώς. Και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποια μέθοδος ή τι θα πει ο καθένας από εμάς. Τους ενδιαφέρει την τελική τιμή. Έτσι. Εγώ σου λέω τι θα πληρώσω τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του τον Απρίλιο έκλεισε στα 1,75. Mm. Δεν ήταν 1,10 άνοιξε, 1,15 συγγνώμη άνοιξε. Έκλεισε στα 1,75 τον Απρίλιο. Mm. Αυτό που γνωρίζουμε και περιμένουμε.
1: Τον Απρίλιο είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είχαν ληφθεί μέτρα τότε, δεν είναι σημείο αναφοράς.
0: Αλλά ότι η τιμή του θα είναι χαμηλότερη από το 1,75.
1: Αλλά υψηλότερη από το 1,10, κύριε Σιραγγέλα.
0: Σαφώς. Αλλά ξέρετε, αυτό που πρέπει να λέμε και στους πολίτες, ότι από εμάς δεν εξαρτάται η τιμή του βαρελιού, του bread. Σήμερα, ας πούμε, είχε από 100 ως 105, έτσι που παρακολούθησα λίγο κατά τη διάρκεια της μέρας το βαρέλι. Ναι. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να το ξέρει και ο κόσμος. Ότι οι ΔΕΗ για το ρεύμα, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν ρεύμα για την θέρμανσή τους το χειμώνα, υπάρχει σταθερό τιμολόγιο για ένα χρόνο με τιμή που είναι περίπου 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
1: Ανοίγεται άλλο πεδίο τώρα, γιατί έχουμε διαρροή σήμερα ότι, ξέρετε, υπάρχει μια σταθερή θέση της κυβέρνησης μέχρι τώρα από την κρίση, ότι εάν ξεπεράσει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα το ρεύμα στα πράσινα τιμολόγια, θα υπάρξει επιδότηση.
0: Αυτό
1: που μαθαίνω λοιπόν σήμερα, δεν θα υπάρξει επιδότηση, αλλά θα πείτε στους καταναλωτές, πηγαίνετε στο μπλε που είναι 11,5 σταθερό για ένα χρόνο. Ναι, δεν είναι τόσο απλό πάντα, υπάρχουν συμβόλαια, δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να φύγει να πάει στο μπλε. Ούτε είναι εύκολο να πείτε στον ηλικιωμένο που είναι στο δημότικο, πήγαινε στο μπλε. Δεν καταλαβαίνω, ποιο μπλε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μήπως αυτό είναι ακόμα μία υπαναχώρηση, δηλαδή ότι ξέρετε πόσο έχουν μέσον όρο τα πράσινα τιμολόγια, που είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή? 21 λεπτά. Είχαμε 15 και έχει 21. Είναι πολύ ψηλά.
0: Και η ΔΕΗ μπορεί να προσφέρει και άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα σε τιμές για να διασφαλιστούν οι καταναλωτές. Γιατί από το 19 η ΔΕΗ έχει εξηγενθεί, έχει περάσει σε φάση ανάπτυξης, οπότε έχει αυτή τη δυνατότητα προς όφελος των πολιτών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ το 19 ήταν και στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό βέβαια δεν αφορά την καθημερινότητα αυτή τη στιγμή του πολίτη, άρα και εκεί θεωρώ ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις. Αλλά ένα θέμα που έχει να κάνει με το σταθερό τιμολόγιο, που είναι το μπλε, είναι σημαντικό ότι από το 21 που έχει αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πόσο θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι μπορεί να είναι 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα.
1: Νομίζω αυτό είναι και ένα θέμα ανταγωνισμού. Το να λέει η κυβέρνηση πήγαινε στο μπλε της ΔΕΗ όταν υπάρχουν. Είναι ελεύθερη αγορά. Υπάρχουν ιδιώτες πάροχοι.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι.
1: Δεν έχουν όλα τα μπλε 11,5. Οι άλλες εταιρείες έχουν ακριβότερο μπλε.
0: Με παρέμβαση της κυβέρνησης όσο επιτρέπεται, έτσι.
1: Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε καλύτερα από αυτό που λέω. Ναι.
0: Λέει ότι εγώ προσφέρω και αυτό, ότι η ΔΕΗ προσφέρει και αυτό. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει με κάποιο τρόπο και εμείς όλοι το καταναλωτικό κοινό ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές και ο καθένας θα αποφασίσει και αυτό που θεωρεί ότι είναι καλύτερο.
2: Κυρία Σιραγγέλα, το θέμα είναι όμως ότι σε όλα αυτά μέσα εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σαν να πετάτε λίγο την μπάλα στον πολίτη. Δηλαδή έχουμε διάφορα προγράμματα, το δικό σας της Ελλάς και σε αυτό ακριβώς, το δικό σας της Ελλάς, του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες ξαφνικά ακούνε νούμερα από εδώ, νούμερα από εκεί, προτάσεις από εδώ, προτάσεις από εκεί. Ένα δημόσιο διάλογο αντιπαράθεσης, ότι το δικό μου πρόγραμμα είναι καλύτερο, όχι το δικό μου είναι καλύτερο, το δικό σου δεν είναι κοστολογημένο. συγκεκριμένο. Και στο τέλος όμως συνεχίζουν να πληρώνουν το λογαριασμό, να το πω έτσι. Ένα λογαριασμό δυσβάσταχτο. Έχουμε 24 του μηνός σήμερα και σε πολλούς έχει ήδη τελειώσει ο μισθός. Το γνωρίζετε αυτό.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Δεν το συζητώ αυτό καν. Μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί και να λέγαμε ότι από αύριο όλοι οι πολίτες θα με ένα νόμο και ένα άρθρο θα είναι πλούσιοι. Νομίζω ότι αυτό θα μας πίστευε κανείς, αν το λέγαμε.
2: Δεν μιλάμε για πλούσιοι. Το πλούσιο είναι μακριά, κυρία Σιρεγγέλη.
1: Να βγάλει το μήνα.
0: Όλοι θα είναι.
1: Να βγάλει το μήνα.
0: Και θα βγάζουν το μήνα και θα περισσεύουν. Αυτό μακάρι αυτό να μπορούσε να γίνει. Εμάς τι μας ενδιαφέρει, και επειδή είπατε για τις αντιπαραθέσεις και για τα προγράμματά μας. Ακριβώς είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Ότι το να καθόμαστε στα πάνελ και να λέμε ο καθένας τα επιχείρηματά του, σαφώς, γιατί στη δημοκρατία ο καθένας λέει τα επιχείρηματά του, αλλά να τσακωνόμαστε για το ποιο είναι το πρόγραμμα καλύτερο που στο τέλος ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που θα αποφασίσει. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί θα κριθούν όλα τα οποία δεν ελέγχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Νέα Δημοκρατία, δεν ελέγχεται το γενικολογιστή. Το ακούσαμε και αυτό από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα,
0: εκεί τα προγράμματα θα κριθούν και να βλέπουμε ο καθένας τι λέει, γιατί. Το με ένα νόμο και ένα άρθρο το πληρώσαμε στο παρελθόν για κάποιες περήφανες διαπραγματεύσεις. Και καλό είναι τουλάχιστον να μην το επαναφέρουμε.
1: Ναι, γυρίσαμε πάλι στην εκλογική ζήτηση, κυρία Σιρεγγέλα, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην καθημερινότητα. Πριν προς το παρόν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες θα αποφανθούν, θα γίνουν εκλογές, αν θα αλλάξει ή θα παραμείνει. Και πώς. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω, διότι με τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα στο πετρέλαιο θέρμανση που και τώρα έχει σημαντική επιδότηση από τα δηληστήρια και στην Αντλία. Θα ήταν 2,37, είναι 2,22, που είναι ήδη πολύ ψηλή τιμή. Η αμόλυβη δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Εάν δεν συνεχιστεί η επιδότηση, θα πάει στο 2,30, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ. Το θέρμανση, σας είπα, στην καλύτερη περίπτωση, θέλετε ένα 50, ένα 50. Πάλι θα είναι 40% ακριβότερο πέρσι. Είναι πάρα πολύ. Το αέριο είναι πολύ ακριβό και το ρεύμα τα είπαμε. Η ερώτηση είναι λοιπόν, μήπως αργήσατε να παρέμβετε? Θέλω να πω, η κρίση είναι εδώ πολύ καιρό. Να, η Λουκία τώρα λέει, 1,5 ώρα που κάνουμε εκπομπή, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μας έλεγαν όλοι, δεν γίνεται. Τώρα πώς γίνεται?
0: Μισό λεπτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ντίζελ έχει μειωθεί περισσότερο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι τα εργαλεία δεν τον ενδιαφέρει ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει τον πολιτικό. Μισό λεπτό. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από όλα και από το πετρέλαιο και αυτό και από το ντίζελ και από όλα είναι στα 4 δις. Είναι στα 4 δις.
1: Ολόκληρος είναι 4 δις για όλα τα καύσιμα όμως.
0: Είναι 2 δις τα οποία κάπου θα πρέπει να βρεθούν.
1: Δεν το ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Είπε, δεν θα ρωτήσω την Ευρώπη, θα τον μειώσω. Θα ρωτήσω μόνο αν μπορώ να υπερβώ την ροφή δαπανών. Άρα προσχώρησε στη λογική μείωση του φόρου. Και λέμε πως άργησε.
0: Μήπως άργησε. Κάποια στιγμή, γιατί είναι. Μισό λεπτό. Η ρήτρα διαφυγής δεν είναι μια απόφαση που παίρνει ένα κράτος μόνο της όσον αφορά το
1: δημοσιονομικό
0: πλαίσιο.
1: Ναι,
0: αυτό το έχουμε και μάλιστα ξανασυζητήσει και ήδη γίνονται προσπάθειες γι' αυτό και νομίζω ότι και πλέον και οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι ηγέτες, επειδή υπάρχει παντού ακρίβεια, έχουν μπει σε μια λογική. Ο καθένας βέβαια με τα δικά του τα δεδομένα και τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν. Γιατί, ας πούμε, η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει τη μισή ανάπτυξη από την που έχει η Ελλάδα. Έχει άνοδο μεγάλη της ανεργίας, ειδικά στην Ανατολική Μεριά. Οπότε ο καθένας.
1: Αλλά λέτε, ρωτάω, μήπως αργήσαμε?
0: Δεν αργήσαμε, να σας πω γιατί. Διότι ήδη έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα ως ΑΕΠ η χώρα μας είναι η τρίτη στην Ευρώπη όσον αφορά τα μέτρα στήριξης που έχουν δοθεί. Και εδώ τώρα δεν έχουμε βάλει τα 4 δις που είναι για τα επόμενα χρόνια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΕΦ, που είναι του 25 και του 26, που για τη μόνιμη ενίσχυση των πολιτών, που και αυτή παίζει ρόλο, γιατί και σε άλλες χώρες δεν γίνουν, έχουν γίνει αυξήσεις στους μισθούς. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή οι μισθοί και σαφώς είναι καλύτερη η μισθή από την Ελλάδα, δεν θα το πει κανένας αυτός, αλλά είναι εμάς εδώ τουλάχιστον υπάρχει μια στήριξη.
2: Απλά και εδώ που έχουν αυξηθεί, άρα, κυρία Σιρεγγέλα, παράλληλα έχουν αυξηθεί και όλα τα άλλα.
0: Εννοείται,
2: δηλαδή, όταν μπορεί να αυξάνει το μισθό. Αλλά όταν αυξάνονται και όλα τα άλλα παράλληλα, τι να το κάνεις?
1: Μία σε μία ή άλλη.
0: Ότι στήριξη υπάρχει. Ότι προσπάθεια υπάρχει και στήριξη. Πάντο, ο χρέος του καλού, το λέμε,
1: ξέρετε,
0: είναι
1: αυτό που λέει η Λουκία, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν δύο τρόποι να βελτιώσει τα εισοδήματα. Διότι αν αυξάνει τους μισθούς, τις συντάξεις, τους μειώνεις τους φόρους, αλλά ακριβένουν τα προϊόντα, ή σε μία άλλη κυνηγά στην ουρά σου. Δύο τρόποι υπάρχουν πραγματικά να ελαφρυνθεί ο πολίτης, να του μείνουν παραπάνω χρήματα στην τσέπη. Ο ένας τρόπος είναι να καταπολεμήσει αυτή καθ' αυτή την ακρίβεια, διότι το πρόβλημα μην πουλιέται 1 ευρώ, κακώς πουλιέται, να πουλιέται 70 λεπτά. Από εκεί πραγματικά θα έχει κέρδος. Αν αθροίσει το μήνα, θα έχει κέρδος. Αυτό δεν το βλέπουμε, είναι το ένα. Και το δεύτερο, που δέχεστε επικρίσεις και το λέει κάθε μέρα η Λουκία, αρχίσει να με πείθει και σε μένα και εμένα, είναι ότι είναι πολύ ψηλά η έμεση φόρη, κυρία Σιρεγγέλα. Πάρα πολύ ψηλά. Και συνεχώς μετρούμε υπερπλεονάσματα. Ωραία είναι τα υπερπλεονάσματα. Καμαρώνει ο κ. Πιερακάκης για την κατάσταση της οικονομίας. Συμφωνώ. Πολύ ωραία. Δανειζόμαστε φθηνότερα. Ανεβαίνουμε επενδυτική βαθμίδα. Πηγαίνετε να πείτε στο συνταξιούχο που έχει τέτοιους έμεσους φόρους και ΦΠΑ και ειδικό φόρο. Στην αμόλυβδη ξέρετε πόσο είναι ο ειδικός φόρος. Είναι 70 λεπτά. 70 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ που είναι φόρο στο φόρο είναι πάνω από 1 ευρώ σε κάθε λίτρο ο φόρος. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να ξαναδείτε το θέμα της έμεσης φορολογίας συνολικά και στα ράφια και στα τρόφιμα και στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι από τα 100 μηνύματα που έχουμε κάθε μέρα, είναι τα 90 αυτό.
0: Ναι, όσον αφορά τους φόρους.
1: Την έμεση φορολογία.
0: Ναι, έχει μειώσει 91 φόρους, από τους οποίους 25 είναι έμεση. 25 είναι έμεση. Επίσης, επειδή ανατακτά χρονικό διαστήματα ακούω για τη μείωση του ΦΠΑ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περνάει πάντα στο καταναλωτή. Εάν μπούμε στην.
2: Γιατί εκεί έχει να κάνει με τους ελέγχους όμως, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ελέγχους, έχει να κάνει και με άλλα. Για άλλα θέματα, αλλά οι έλεγχοι γίνονται και για πρώτη φορά έχουν μπει, και φαίνεται αυτό, έχουν μπει αρκετά πρόστιμα σε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει θέματα.
2: Καλά, τα πρόστιμα όμως αυτά σε σχέση με τους τζίρους των εταιρεών αυτών δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ λιγότερα.
1: Όμως, απαντήστε να κλείσουν καν νόημα ο Γιώργος.
0: Πολύ γρήγορα. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, ότι όσον αφορά τη βία αναφέραμε τους συνταξιούχους, γι' αυτό τώρα υπάρχει και στήριξη όλοι οι συνταξιούχοι αν των 20 και των 65 ετών θα πάρουν τα 400 ευρώ στις συντάξεις τους στο Νοέμβριο και στις συντάξεις που θα δοθούν το Δεκέμβριο θα υπάρξουν αυξήσεις που δεν θα είναι χωρίς την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρεούγκαλου. Άρα στήριξη υπάρχει. Ναι, πρόβλημα υπάρχει, το ξέρουμε. Και γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι όταν λέμε και προτείνουμε πράγματα, θα πρέπει αυτά να τα κοστολογούμε και να δούμε πού θα βρίσκουμε τα χρήματα από τα έσοδα που θα χάνονται. Γιατί αυτό δεν είναι ότι το ζητάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ζητάει το συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ανοίξαμε μεγάλο
0: αυτό
1: θέμα.
0: Είναι
1: το ανοίξαμε. Θα επανέλθουμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε σε ειδήσεις.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Real FM. Η ώρα είναι 4.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα έχουν ορίζοντα 15 ημερών. Θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε μιλώντας στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τα ενεργειακά βρίσκονται στο επίκεντρο σειράς επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος αναμένεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Την ανησυχία της εκφράζει στο μεταξύ Κομισιόν για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να περιορίσουν τις εξαγωγές δίζελ.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
8: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
8: βαψίματα,
6: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
8: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
12: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
11: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
14: Valentino non stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
10: βαψίματα,
8: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you at Corner.
6: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

σύμπτωση απλή που επέζησα. Λες είναι σκληρό με τόσο εγωισμό

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 924.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
0: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
0: βαψίματα,
12: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
0: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
13: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: δοκίμη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα σελίδα διαφαίνεται ότι ανοίγει στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας μετά τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών. Τη διαβεβαίωση ότι οι επαφές και η συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον θα συνεχιστεί έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σημειώνοντας τη μεγάλη φιλία του με τον Κινέζο πρόεδρο. Ενώ ο Σι Τζιπίνγκ τόνισε την ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Εμπόριο, άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Ανέφερε ότι είχε χορηγηθεί μέθη στον καλλιτέχνη και ότι τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να δοθεί αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα σε διπλανό δωμάτιο γινόταν και άλλη πλασμαφαίρεση. Μήνυση κατέθεσε το μεταξύ νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, καθώς όπως δήλωσε στον Real FM, δέχονται απειλές η ίδια και η οικογένειά της. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα αναμένεται να στείλει με την απόψινή του ομιλία στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας και πως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός συναντάται αυτήν την ώρα με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ πριν από την ομιλία του θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Ελληνικοί Patriot κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία στην περιοχή της Γιαμπού, όπου βρίσκονται καταστάσεις διήλυσης πετρελαίου, όπως μεταδίδει το Reuters. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και από τα Κτέλια ως τα Σεπόλια. Στην Κηφισία σαν ατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις, Αμπελόκηπους, Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούσι. Στο κέντρο, ιδιαίτερο στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
14: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί η τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πόλου Ανδρών και Γυναικών στις 24 και 28 Φεβρουαρίου του 2027, όπως αποφάσισε η Διεθνής Ομοσπονδία Υγρού Στίβου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά θλιος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Καταρχάς, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούστε, λοιπόν. Το ξέρουμε ότι πάντα υπήρχε κοροϊδία, πάντα υπήρχε υποκρισία σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή, και παρακμή υπήρχε και αθλειότητα υπήρχε και ξετσιποσιά υπήρχε και ανεσχυντία υπήρχε, και επίσης βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε αφθάδια, που βλέπεις ευτέλεια, που βλέπεις γλίτσα. Αλλά ξέρετε κάτι, ετούτο εδώ το πράγμα μάλλον παραπάει, μάλλον έχει παραγίνει η ιστορία. Και για να κάνω μία σύνοψη, θυμίζω τα εξής. Μια σύνοψη μια σύψης, πολιτική σύψης, έτσι, η οποία είναι γενικευμένη και θα έλεγα ότι είναι και μια αναστρέψιμη. Πάμε. Οι υποκλοπές δεν ήταν υποκλοπές. Τι ήτανε? Τρενάκι με μπαταρίες. Που μετά βαφτίστηκαν νόμιμη επισύνδεση. Έτσι δεν το πάνε? Νόμιμη επισύνδεση. Πώς λένε τώρα για το αυτοί που κάνουν τις ευεξίες, το κλείσμα, δεν το λένε κλείσμα. Υδροθεραπεία, λέει, του εντέρου το λένε. Καταλάβατε? Έτσι και αυτοί, λοιπόν, τις υποκλοπές τις είπαν νόμιμη επισύνδεση, για την οποία μάλιστα με αποφάση του Αρείου Πάγου αναντιλέκτος. Δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα δεν τρέχει. Πάμε στο έγκλημα των Ντεμπών. Το έγκλημα των Ντεμπών δεν είναι έγκλημα. Αυτοί τι λένε? Είναι ένα ατύχημα. Ένα δυστύχημα. Και ένα ανθρώπινο λάθος. Και φυσικά το μπάζωμα και η επιχείρηση συγκάλυψης δεν είναι μπάζωμα και συγκάλυψη. Τι είναι? Πώς το λένε αυτοί? Διαδικασία διερεύνησης, λέει. Και δικαιοσύνη. Στο τέλος θα το πούνε και δικαιοσύνη. Μετά έχουμε τη δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι μεν, είναι σκάνδαλο, αλλά δεν φταίει η αριστεία, δεν φταίει η επιτελικότητα. Τι φταίει? Φταίει αυτό το κακούργο και πανούργο βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος φταίει. Το βαθύ κράτος. Το οποίο όμως ο πολυχρονεμένος Βεζίρης, να ξέρετε, θα το πατάξει και θα το εξαρθρώσει το βαθύ κράτος. Και τώρα έχουμε όλα αυτά τα οποία ανακύπτουν μετά τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη. Γύρω από όλη αυτή την ιατρική μπίζνα, γύρω από όλη αυτή την ιστορία του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού. Και τι έχουμε? Έχουμε τους τύπους οι οποίοι σαλιαρίζουν με τους κομπογιανίτες. Έχουμε τους τύπους οι οποίοι φωτογραφίζονται με τους τσαρλατάνους. Έχουμε τους τύπους οι οποίοι τους διαφημίζουν, τους εποπτεύουν, τους θοπεύουν από θέσεις πολιτικής εξουσίας, κυβερνητικής καρέκλας, να μας δείχνουν και με το δάχτυλο εμάς, όχι τους εαυτούς τους, να μας δείχνουν και με το δάχτυλο, γιατί το γεγονός, λέει, ότι οι άνθρωποι, οι ευκολόπιστοι, θέλετε, οι αφελείς, θέλετε, όποιοι θέλετε, πηγαίνουν σε αυτούς τους τσαρλατάνους που αυτοί τους διαφημίζουν, είναι ατομική τους ευθύνη. Είναι ατομική τους ευθύνη. Και ποιοι το λένε αυτό? Εκείνοι οι οποίοι τους προμοτάρουν στο πλαίσιο μιας αγοράς, γιατί για αυτούς μια μπίζνα είναι ακόμα και η ζωή των ανθρώπων, ακόμα και η ασθένεια, μια μπίζνα είναι. Και υπάρχει, λοιπόν, μια αγορά. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι προμοτάρουν την αγορά, λένε στα θύματα της αγοράς ότι δεν φταίει κανένας. Εσείς οι ίδιοι φταίτε που είστε ηλίθιοι. Και πήγατε σε αυτόν, που εμείς όμως τον διαφημίζαμε αυτόν. Τι έχουμε, λοιπόν, εδώ τώρα? Εδώ, τελικά, αν το καλοσκεφτείς, έχουμε την εκδήλωση και την έκφραση μιας κτηνόδους κατάχρησης εξουσίας. Στο πλαίσιο μιας κτηνόδους εξουσίας. Κατάχρηση εξουσίας στο πλαίσιο μιας κτηνόδους εξουσίας. Τι έχουμε? Έχουμε την ώρα που η ψήρα έχει βγει στο γιακά και κάνει παρέλαση. Αυτή, σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και πολιτικής φαιότητας, να πεανίζουν από εμβατήρια πατριωτισμού και δίθεν κάθαρσης, ατιμάζοντας τις έννοιες της αυτοκριτικής και της ανάληψης ευθύνης κρυμμένη πίσω από, όλη, πίσω από αυτό το όλοι μαζί τα φάγαμε και το όλοι μαζί τα κάναμε, ε? Όλα τούτα και τώρα πάρτε από πάνω και το εσείς φταίτε της ατομικής ευθύνης. Για πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε ποιος θέλει. Βάλε αυτή την κυρία Γάκα, ξανά. Για βάλτε την.
1: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα.
0: Φέρτε, φτάνει. Λοιπόν, τι να ακούσα την κυρία. Αυτή μας καθάριζε το αίμα. Έτσι. Και μας έλυνε και τα ψυχολογικά προβλήματα. Μας τα έλυνε όλα, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Αυτό ξέρετε. Θα το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Αυτό ξέρετε που ακούστηκε. Πού τα έλεγε αυτά, αυτή. Για το μηχανηματάκι, στο ωραίο, το θαυματουργό, το ζουμπουρλούδικο, που σου καθαρίζει το αίμα. Πού τα έλεγε? Αυτά τα έλεγε σε συνέδριο το 2023. Το 2023. Σε διαδικτυακή παρέμβαση. Την ώρα που τα έλεγε αυτά, από κάτω, πέρναγε, πώς τα λένε αυτά, ρε Λάσκαρη Κρόλ, τα λένε αυτά. Μάλιστα. Πέρναγε από κάτω, λοιπόν. Ποιοι είχαν την αιγίδα αυτού του συνεδρίου, που έλεγε αυτή για το μηχανηματάκι που σε κάνει super duper, wow. Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια, Ιατρικός Σύλλογος. Υπό την αιγίδα αυτονών τα έλεγε αυτά αυτή. Και ήταν σε εκείνο το συνέδριο που ο Πλεύρης, ο τότε Υπουργός Υγείας, είχε πει στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού να κάνουμε, λέει, αιμοκαθάρση στα ξενοδοχεία. Ο Πλεύρης τα έλεγε αυτά, ο υπουργός της κυβερνήσεως. Και τα έλεγε αφού είχε μιλήσει πρώτα αυτή, αυτή είναι η κυρία του Κολονακίου, εκεί που πέθανε ο Μαζονάκης, και διαφήμιζε το μηχανηματάκι της. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Για πήγαινε στο... Ό,τι ακούσετε τώρα είναι μου τα έχει κάνει δώρο ο Ιωσήφ, ο Καλαμαράκης, που τα μαζεύει αυτά. Για βάλε το πρώτο.
2: Πήγα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
0: Το 14 όλα αυτά.
2: Ναι, το 14, και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό. Αυτό το μηχάνημα είχε και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
0: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Ναι, αυτό μου είπε.
0: Ναι.
2: Και μόλις το άκουσα αυτό, θα δαγκώθηκα.
0: Αυτή που έλεγε μέσω του μηχανήματος τις προηγούμενες ζωές, είναι αυτή που την ακούσατε προηγουμένως υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αυτοί που εποπτεύουν, και αφού καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, είναι αυτή που την ακούσατε πρωτύτερα να λέει για το μηχανηματάκι που μας φιλτράριζε το αίμα. Αυτή είναι που έλεγε τις προηγούμενες ζωές των ανθρώπων. Αυτή μιλούσε στα συνεδριά τους. Για πάμε στο επόμενο.
2: Παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδο, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό. Να βοηθήσει δηλαδή τα γυναικολογικά προβλήματα. Με μεγάλη δυσπιστία, λέω γιατί να μην το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα.
3: Ο υπνοτισμός από τον υπνοτιστή έγινε στην Καρνεάδου.
2: Μάλιστα.
3: Σας υπνώτισε.
2: Δεν ήταν υπνοτισμός, είναι μια βαθιά χαλάρωση. Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
0: Ο Elvis Presley. Αυτή η κυρία η οποία έστελνε σε υπνοτισμό κοριτσάκια, τα οποία ανακάλυπταν ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν ο Elvis Presley, είναι αυτή που υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου πήγαινε και διαφήμιζε στα συνέδρια τα μηχανηματάκια της. Δεν ξέρω αν διαφήμιζε και αυτό το μηχανηματάκι, αν είναι και αυτό μηχανηματάκι που σε κάνει Elvis Presley στην προηγούμενη ζωή, υπό την αιγίδα αυτονών. Πήγαινε και έλεγε για τα μηχανηματάκια της, αυτά που καθαρίζουν. Πήγαινε και έλεγε για τα μηχανηματάκια της, αυτά που καθαρίζουν το αίμα. Η κυρία η οποία μέσω του δρόμου του υπνοτισμού ανακάλυπτε τις δεύτερες ζωές και τον Elvis Presley. Πάμε στο επόμενο.
4: Λοιπόν, είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες. Ναι, και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.
3: Σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
4: Ναι, βέβαια.
3: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
4: Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν Βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Αυτή η κυρία που είχε το μηχάνημα, το οποίο διαφήμιζε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, είχε κι άλλο μηχάνημα. Που τι σε έβγαζε? Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Σε αυτήν λοιπόν, που είχε και τ' άλλο μηχάνημα, που σε έβγαζε Βασίλισσα της Ατλαντίδας και πριγκίπισσα Σύση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτήν είχαν υπό την αιγίδα τους το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια και τούμπαλι. Αλλά αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Α, αυτός που ακούτε στο μεταξύ είναι ο Ευαγγελάτος, έτσι. Ο Ευαγγελάτος, όπως ξέρετε, μπαίνει μέσα σε αυτά εκεί που κάνουν. Πώς τα λένε αυτά, ρε? Virtual reality, ναι. Αυτός μπορεί να βγει και στην Ατλαντίδα πάνω. Λοιπόν, αυτινείς τις δίνανε βήμα στα συνέδρια τα οποία διοργανώνονταν υπό την αιγίδα τους για να διαφημίζει το μηχανηματάκι του. Αυτοί λοιπόν που τις δίνανε βήμα, αυτινείς, μας κουνάνε το δάχτυλο τώρα. Δεν μας το κουνάνε ακριβώς, μας δείχνουν κιόλας εμάς ότι εμείς έχουμε την ατομική ευθύνη. Πήγαινε στο επόμενο.

0: Να πω ένα ευχαριστώ στην Δόκτωρ τη γιατρό μας, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο Υγείας.
1: Ήρθα σήμερα όχι σαν γιατρός, αλλά σαν ερευνήτρια.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δαξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλο σε Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
1: Την μαγειρική σόδα. Με μια συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
0: καλά
1: αποτελέσματα.
3: Παιδιά, αυτά που θα ακούσουμε τώρα, αυτά είναι διαφημίσεις, βίντεο, παίζοντας στις τηλεοράσεις. Ετούτη εδώ λοιπόν στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη, θεράπευε. Μπορεί να το κάνει και ακόμα, τι να σας πω τώρα. Τον καρκίνο με μαγειρική σόδα. Και αυτά διαφημίζονταν και διαφημίζονται. Διαφημίζονταν και διαφημίζονται πού? Στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που έχει μετατρέψει την επιστήμη σε ένα ζωδιακό κύκλο που έχει οροσκόπο το ιδιωτελές τους όφελος. Το ιδιωτελές τους όφελος. Αλλά αυτό το μπουρδέλο που λέγεται αγορά τους δεν έχει εποπτεύοντα. Έχει ή δεν έχει. Πάμε στο επόμενο.
4: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις σας έδειξα. Περνάνε 2 εβδομάδες. Αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία που όπως βλέπετε δεν τα πάνε και τόσο καλά.
3: Αυτός τι έκανε λοιπόν τώρα? Αυτός επίσης διαφήμιζε, δημόσια γίνονταν αυτά. Στο πλαίσιο πάντα της αγοράς τους που έρχεται το αόρατο χέρι και βάζει τάξη. Γιατί είναι αόρατο το χέρι, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές, διότι δεν υπάρχει αυτό το χέρι. Δεν υπάρχει. Αυτός λοιπόν τι διαφήμιζε? Βίντεο είναι αυτά, διαφημίσεις, έτσι. Παίζονταν. Αυτός έσωσε τον καρκίνο με μανιτάρια. Αλήθεια. Βάλε και τα άλλο, ρε Λάσκα. Βάλε και το επόμενο.
5: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
4: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
3: Αυτός έδινε ένα χάπι και τελειώνει η κατάθλιψη. Αυτά, παιδιά, είναι διαφημίσεις. Αυτά παίζονταν στην τηλεόραση. Παίζονταν στην τηλεόραση. Και βγαίνει χτες, σήμερα, ούτε ξέρω γιατί τον έχω χάσει, δηλαδή που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, αυτόν στις τηλεοράσεις είναι, καλά θα πούμε, στην τηλεοράση, στα Twitter. Και λέει ο Γεωργιάδης, ο νυν υπουργός υγείας, εγώ, λέει, εφάρμοσα το ΦΕΚ. Τι λέει το ΦΕΚ? Το ΦΕΚ λέει να προωθώ τον ιατρικό τουρισμό. Δεν λέει πουθενά, λέει το ΦΕΚ, να κάνω εγώ ελέγχους. Γιατί με κατηγορείτε που δεν κάνω ελέγχους, αφού δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να κάνω ελέγχους? Και καλά το είπα αυτό. Μετά τι λέτε ότι είπε? Σας διαβάζω. Κατόπιν αιτήματός μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής, μπλα μπλα μπλα μπλα. Μεγάλη για αποφάση. Είναι στις αρμοδιότητες σου να κάνεις ελέγχους ή δεν είναι? Γιατί τη μία μας λες ότι εφαρμόζεις το ΦΕΚ, το οποίο ΦΕΚ λέει να, πώς το έλεγε εκεί, να προωθείς, λέει, τον ιατρικό τουρισμό. Γι' αυτό πας και ξαπλώνεις στις ιδιωτικές κλινικές και κάνεις το διαφημιστή. Καλά, παλιά ξέρεις να κάνεις διαφημιστή. Εδώ πουλούσες νανογυλαίκα. Θα έρθουμε στα νανογυλαίκα, πώς τα λέτε αυτά. Α, θα μου πεις, εσύ νανογυλαίκα, ο άλλος πιστολές του Ιησού, τελοπών, Βυζαντινών, κυραλυφές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε τώρα. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, να εφαρμόζεις πιστά το ΦΕΚ και να πανηγυρίζεις γι' αυτό, διότι εσένα η δουλειά σου είναι να κάνεις ιατρικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτού του τουρισμού, έλεγε ο προηγούμενος, να κάνουμε αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Τη μία να εφαρμόσει το ΦΕΚ, το οποίο τάχα μου δεν σε καθιστά υπόλογο για το αν γίνονται έλεγχοι και το πώς δουλεύει αυτή η παραϊατρική αγορά, όλη αυτή η μπίζνα, και την άλλη να μας διαφημίζεις ότι κατόπιν αιτήματός σου, κατόπιν αιτήματός σου, βάσει έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες μπλα μπλα μπλα, απευθύνθηκες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπό ποια είναι η ιδιότητα, αφού η δουλειά σου δεν είναι να εφαρμόζεις το ΦΕΚ. Τελικά τι είναι η δουλειά σου? Ποια είναι η δουλειά σου? Η δουλειά σου, από ό,τι φαίνεται, είναι να είσαι ένας ακροδεξιός πολιτικός κλόουν. Αυτή είναι η δουλειά σου. Που προσπαθείτε και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι να βγάλετε την ουρίτσα σας απ' έξω. Αυτή είναι η δουλειά σας. Η δικιά μας η δουλειά είναι να δείχνουμε την ουρίτσα σας.
6: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Ηλία! Ρίχτα!
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, στα φίλια σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
24: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
23: Για πες λεπτομέρειες.
24: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
23: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
24: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
23: Σε ευχαριστώ, φίλε.
24: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
25: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
26: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
27: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
26: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
27: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
26: και 6983-199-081.
27: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
26: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Ράδιο Σάμος.
31: FM στους 102.

Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Διαφήμιζε ένα νογιλέκα, αλλά τώρα έρχεται και λέει ότι αυτό ήταν λάθος. Προσέξτε, δεν ήταν λάθος που τα διαφήμιζε. Ήταν λάθος, λέει, που έδωσε τη δυνατότητα στους πολιτικούς του αντιπάλους να το χρησιμοποιούν εναντίον του. Καλώς τα διαφήμιζε. Οι άλλοι χαμένοι είναι που τα χρησιμοποιούν εναντίον αυτού του πολιτικού αστραχάν. Λοιπόν, βέβαια, ακόμα και αυτό το λάθος το παραδέχτηκε μετά τα όσα συνέβησαν στο Μοιραίο Ιατρείο, έτσι, στην Καρνιάδου. Μετά αποκαλύπτεται ότι ως υπουργός υγείας παρέστη στα εγγένεια κλινικής μακροζωίας και ευζωίας, η οποία αφαίρεται να κάνει πλασμαφαιρέσεις και μάλιστα έκανε και αναρτήσεις, στις οποίες πόζαρε σε εγκαταστάσεις σε λόγω κλινικής, ξάπλωνε εκεί, στα κρεβάτια. Αυτή είναι η δουλειά ενός υπουργού. Να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές. Έτσι. Διότι είναι επενδύσεις αυτές, παιδιά. Είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλήθεια, ρε. Πού ήσασταν όλοι εσείς, όλοι εσείς, την περίοδο της πανδημίας. Όλοι εσείς την περίοδο της πανδημίας. Τότε που οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργάτες στα νοσοκομεία τρέχαν να σώσουν ανθρώπους. Εσείς πού ήσασταν. Εκεί που ήταν και αυτοί που σας διαφημίζουν τώρα. Εκεί ήσασταν. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης εξανέστη βέβαια και αγανακτισμένος λέει ότι εκεί που πήγε δεν γίνονται πλασμαφαιρέσεις, μάλιστα. Επειδή όμως μιλάμε για κανονικό εμπόριο, συνέχισε λέγοντας τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις, αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Κανονική μπίζνα δηλαδή, έτσι. Κανονική μπίζλα. Έλα όμως που ο διευθύνων εκεί σύμβουλος, τι είναι αυτός, και επιστημονικός διευθυντής της ιδιωτικής κλινικής, την οποία διαφήμιζε ο Γεωργιάδης, εμφανίζεται σε βίντεο στο οποίο μας μιλάει για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως, δεν προκύπτει και δεν ξέρουμε κι εμείς αν διαθέτει και το συγκεκριμένο μηχάνημα. Πάντως το αποθεώνει ο κύριος επιστημονικός διευθυντής το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα το έχει, δεν το έχει. Όμως μέσα από όλα αυτά, τι προκύπτει. Προκύπτει η πολιτική γελοιότητα αυτού του πολιτικού ανεκδότου που λέγεται Γεωργιάδης. Και αν ήταν μόνο η γελοιότητα, άντε, το πολύ πολύ, όχι να γελάσει, δεν γελάς με τη γελοιότητα, άκανες και μια γκριμάτσα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ πρόκειται για προφανή εμπεγμό που παίζεται πάνω στην υγεία με τεράστιους κινδύνους. Μιλάμε για μια τεράστια αγορά που πουλάει παντοτινή ομορφιά, η οποία λειτουργούσε και λειτουργεί κάτω από τα μάτια, την εποπτεία του κράτους, χωρίς το κράτος όμως να ελέγχει, να ξέρει τίποτα. Αντίθετα, οι ίδιοι, οι καθήλυνα αρμοδοί, νοιάζονταν και νοιάζονται για το πώς αυτή η μπίζνα θα μπει στην τουριστική βιομηχανία για να κάνει, πώς το λέγει ο άλλος, αιμοκαθάρσεις, λέει, στα ξενοδοχεία. Και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα, εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα πρώην τηλεπολιτή νανογυλαίκων. Είναι ο ίδιος τύπος που επί λαός, βέβαια, έτσι, έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Αυτός διάλεξε και πήγε μετά στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο διαφημιστής του ναζιστικού οχετού, του Ναζί, του Πλεύρη. Είναι ο αποδέχτης εγκάρδιων ευχετηρίων καρτών από τον Πατακό. Ξέρω εσένα, σου στέλνω Πατακός καμία ευχετήρια κάρτα. Όχι, δεν σου στέλνω. Είναι ο γλύφτης. Αυτά ήρθαν την περίοδο του εκδημοκρατισμού του, έτσι. Ο γλύφτης του Νετανιάχου είναι ο εγχώριος πολιτικός πικοαπίκος του Τραμπ. Είναι βεβαίως ο συχαίνομαι τους κομμουνιστές. Απολύτως λογικό. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Είναι ο φοράω έξυπνα γυαλιά παρακολούθησης πολιτών. Είναι ο είστε μίζεροι. Ποιοι είστε μίζεροι? Εσείς που δεν

0: είναι ο ίδιος. Που τώρα πρόσφατα έλεγε καλά έκανα και κανόνισα διαφήμιση από φαρμακευτική σε site, γιατί το έχει φίλη μου το site και θα το ξανάκανα. Λοιπόν, αυτός μέσα σε μια μέρα, χτες, ναι, είπε ζωντανά στη τηλεόραση σε δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο, γιατί τόλμησε να τον ρωτήσει αυτός για το ενδεχόμενο να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Και τον ρώτησε αν έχει πάρει μπάφο, γιατί έχουν και χιούμορ αυτοί. Είναι ο ίδιος που είπε ότι καλά έκανε που ως υπουργός υγείας διαφήμιζε και ότι θα το ξανά έκανε. Έτσι είπε στο Μέγκα. Θα το ξανά έκανε, λέει, να ξαναδιαφημίσει η ιδιωτική κλινική που την κατηγορούν ότι προχωρούσε σε ευεξίες. Τώρα τα λένε αυτά. Τώρα. Α, ναι, και είπε και ότι αν είχαν τη μονταζιέρα αυτής της ομάδας βρωμιάς που αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, αν την είχαν, λέει, το 46-49, τότε θα είχαν γράψει αλλιώς την ιστορία. Θα την είχαν γράψει, λέει, αλλιώς την ιστορία. Δεν θα είχαμε ναπάλμ, προφανώς. Θα την είχαν γράψει αλλιώς την ιστορία. Δεν θα είχαμε στρατηγέ μου Ιδού ο στρατός σας. Έτσι, θα την είχαν γράψει αλλιώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το ερώτημα δεν είναι αν έχει συνυπάρξει, ξαναυπάρξει μάλλον, τέτοιος πολιτικός ακροδεξιός καραγκιόζης στην πολιτική ζωή. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι σε τι πολιτικό πάτο θα φτάσουν αυτοί που τον έχουν για να τους εκπροσωπεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική και στην κοινωνική μηχανική, για να το πούμε έτσι, υπάρχει μία αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης.

0: Χωρίς Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, το τραγούδι λέγεται «Λεβέντικες καρδιές». Είναι αυτού του ανεπανάληπτου Βαγγέλη Κορακάκη. Εδώ είναι ο εκπληκτικός Γιάννης Διονυσίου και το τραγούδι είναι αφιερωμένο βεβαίως στη σφαγή, στα μεταλλεία της Σερίφ. Βαγγέλης Κορακάκης. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει χαμός στη Βουλή, γιατί κατέθεσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μία τροπολογία που η αντιπολίτευση μιλάει για εγκρυπτό τροπολογία της νύχτας και καταγγέλει η αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αμνηστεύσει όσους κατηγορούνται για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ την περίοδο 2018-2022. Από την πλευρά του το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Σχοινάς λέει ότι η ρύθμιση δεν αφορά πλασματικές εκτάσεις ή εικονική αγροτική δραστηριότητα. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος. Γιώργος Λικουρέζος. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία?
1: Λοιπόν, είναι περίπου όπως το περιέγραψες. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς δεν υπήρχε στο κείμενο το οποίο είχε βγει σε διαβούλευση. Είναι μια διάταξη η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο όταν αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, με αποτέλεσμα να αρχίσουν ήδη από την αρχή, από την έναρξη της διαδικασίας, να την ψάχνουν πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με απλά λόγια, η διάταξη έρχεται και λέει ότι εκαθαρίζονται όλες τις πληρωμές που είχαν γίνει προς τους αγρότες την περίοδο 2018-2022. Με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να μιλά για μια τροπολογία, για μια διάταξη κολυμπήθρα του ΣΥΛΟΑΜ, η οποία νομιμοποιεί όλες τις πληρωμές οι οποίες έγιναν τότε. Ήρθε σήμερα ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώτη φορά που ήρθε σε επίπεδο λεωμελίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, και είπε ότι επί της ουσίας ήταν μια ευθύνη της πολιτείας, η οποία δεν είχε βγάλει τους δασικούς χάρτες εκείνη την περίοδο. Πληρώθηκαν οι αγρότες κανονικά, είπε ο κύριος Σχοινάς, με το ισχύον τότε πλαίσιο. Μετά είναι ευθύνη της πολιτείας και δεν μπορεί να έρθει τώρα να του ζητήσει τα λεφτά πίσω. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η διάταξη μπορεί να καθαρίσει και υποθέσεις οι οποίες είναι τώρα στα δικαστήρια, με την αντιπολίτευση να μιλάει, να λέει ότι πάτε να καθαρίσετε απατεώνες οι οποίοι πήραν ψεύτικες επιδοτήσεις και τώρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στα δικαστήρια με αυτή σας τη διάταξη. Έφερε εκεί ο κύριος Σχοινάς μια νομοτεχνική διάταξη, η οποία λέει ότι δεν επηρεάζει κανέναν έλεγχο δικαστικό, είτε προγενέστερο είτε μεταγενέστερο. Είπε ότι αφορά περίπου 50.000 αγρότες, οι οποίοι είναι σε ομοιρία αυτή την ώρα, καθώς φοβούνταν, όπως είπε, αν θα τους ζητηθούν να χρεωστεί τους καταβληθέντα πίσω τα ποσά τα οποία είχαν λάβει. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση σήμερα δεν είναι τόσο η τροπολογία και αυτό το άρθρο 74 για το οποίο μιλάμε τόση ώρα, όσο η επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς στους προκατόχους του, στους προηγούμενους δηλαδή. Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου αναφέρω μόνο μερικές
0: χαρακτηριστικές. Μιλάμε για Βορύδη, Αβγενάκη, ποιον
1: Λιβανό,
0: άλλο ξεχνάω.
1: Λιβανό, Γιοργαντά και Τσιάρα. Αυτοί ήταν οι προκάτοχοι του κύριου Σχοινά. Νομίζω ότι και μόνο οι ατάκες που θα σου αναφέρω δεν χρειάζεται να τους σχολιάσουμε εμείς παραπάνω. Ο κύριος Σχοινάς είπε ότι θεωρείστε τη δική μου έλευση ως την πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου στο Υπουργείο, ότι δεν θα έρχεστε εδώ εμένα να με κατηγορείτε ότι κάνω αυτά τα οποία ήρθα να διορθώσω, ότι με μένα στο Υπουργείο τα λαμόγια θα φοβούνται και ότι Νίκο, πρέπει να σου πω ότι προσθέθεστε πως αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική ατάκα που είπε, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ο ίδιος να έρθει στην Ελλάδα και να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει οργή της τάξης των προκατόχων του κυρίου Σχοινά. Μένει να δούμε αν αυτή θα εκφραστεί και δημοσίως. Πάντως η δημόσια τοποθέτηση σήμερα του κυρίου Σχοινά σε επίπεδο λεωμελίας Βουλής μάλλον και οι σαφείς αιχμές κατά των προηγούμενων διοικήσεων του Υπουργείου, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστική και δείχνει το κλίμα που επικρατεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Με εμένα στο Υπουργείο τα λαμόγια θα φοβούνται, δηλαδή με τους προηγούμενους δεν φοβόντουσαν.
1: Αυτό καταλάβαμε όλοι.
0: Μάλιστα. Και αν ήταν όλα καλώς καμωμένα, δεν θα ερχόμουν εγώ από τις Βρυξέλλες.
1: Δεν θα υπήρχε ανάγκη να έρθω εγώ να αναλάβω το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Πώς το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος? Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε. Πάντως, ό,τι αφορά το προηγούμενο, γιατί εντάξει, ήρθε ο κύριος Σκηνάς, τώρα φοβούνται τα λαμόγια, είναι απολύτως βέβαιο, αλλά δεν έχω καταλάβει. Διαβάζοντας έτσι διαγωνίως είναι η αλήθεια, έτσι, αυτή τώρα την τροπολογία. Ανέφερε μέσα ότι τα αγροτεμάχια κρίνονται επιλέξιμα, αλλά για τη διαπίστωση των παραπάνω δεν λαμβάνονταν υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Αυτό το διόρθωσαν?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, αυτό δεν διορθώθηκε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
1: Ναι. Και αυτό είναι που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη συζήτηση, διότι οι δασικοί χάρτες ήρθαν μετά το 22. Προφανώς προέκυψαν προβλήματα με τα επιλέξιμα, όπως πολύ σωστά, με τις επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες ήδη είχαν πάρει επιδότηση. Και τώρα, με αυτή τη διάταξη, με αυτό το άρθρο, όλες εκείνες οι επιδοτήσεις, τις οποίες, όπως καταλάβαμε, οι δασικοί χάρτες, θα το βάλω σε εισαγωγικά, έβγαλαν προβληματικές. Νομιμοποιούνται, εκαθαρίζονται και θεωρούνται ότι δόθηκαν καλώς.
0: Μάλιστα. Εγώ, Γιώργο μου, κρατάω αυτό. Ότι τώρα τα λαμόγια φοβούνται.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Φιλιά πολλά. Θέλεις διαφήμιση, πάμε.
2: Real FM.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε, Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από
8: Σάμος. FM στους 102.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά.
2: φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Ariel 8,90. Lenor 3,40. Πάμε μπαζάρ!
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
17: Αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather.
19: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσει σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200 στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε χτες στο θέμα, με αφορμή ένα μήνυμα που είχαμε, να έχετε το νου σας, γιατί έχουμε νέα έξαρση ηλεκτρονικής απάτης με μηνύματα που εμφανίζονται να προέρχονται από την τροχέα και να ενημερώνουν δήθεν τους πολίτες ότι έχουν διαπράξει κάποια παράβαση. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αληθοφανή, περιλαμβάνουν ημερομηνία, ώρα, τόπο υποτιθέμενης παράβασης, αριθμό φακέλου, άρθρα, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την ταχύτητα με την οποία υποτίθεται ότι κινούνταν το όχημα κτλ. Πρόκειται περί απάτης. Υπήρξε παρέμβαση σήμερα από την Ένωση Υπαλλήλων, Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας και από τα στελέχη της τροχείας. Μην πατάτε τους συγκεκριμένους συνδέσμους, είναι παραπλανητικά τα μηνύματα αυτά, τα οποία εμφανίζουν και δήθεν εκπτώσεις στα πρόστιμα. Όπως διευκρινίζεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, αναφέρει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλουν SMS με συνδέσμους για άμεση πληρωμή προστίμων ή για καταχώρηση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Και εν πάση περιπτώσει οι πολίτες δεν πρέπει να πατούν σε τέτοιους συνδέσμους. Έχετε το νου σας λοιπόν, γιατί έχουμε μεγάλη έξαρση σε ό,τι αφορά ηλεκτρονικές απάτες με μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν να έρχονται από την τροχέα.

0: Λοιπόν, κουβεντιάζαμε για όλη αυτή την μπίζνα, όλη αυτή την μπίζνα ζωής και θανάτου τελικά. Για όλο αυτό το οποίο αποκαλούν ιατρικό τουρισμό, δεν ξέρω πώς το αποκαλούν, αναγεννητική, ευεξία, αναζωογόνηση, δεν ξέρω πώς το προκαλούν. Ακούσαμε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν παραδώσει συνέδρια υπό την αιγίδα τους για να πηγαίνουν εκεί και του Κολονακίου και να κάνουν διαφήμιση του μηχανήματος τους. Εκεί στα συνέδριά τους γινόταν αυτό, από το 23 γινόταν τουλάχιστον. Είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν υπνοτισμούς και βγάζανε τους ανθρώπους ότι στην προηγούμενη, λέει, ζωή ήταν ο Elvis Presley. Άλλη περίπτωση, στην προηγούμενη ζωή ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας και η πριγκίπισσα Σίση. Φαντάζομαι σε κανένα υπνοτισμό δεν θα βγάλανε ότι στην προηγούμενη ζωή του αυτός ο οποίος υπνοτίστηκε ήταν κανένας εργάτης ή καμιά εργάτρια. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν όλοι την κάνανε και συνεχίζουν να την κάνουν τη δουλίτσα. Μέσα από τηλεοράσεις, μέσα από διαφημίσεις και υπό την αιγίδα, ξαναλέω, και την ομπρέλα των υπουργείων, υπό την αιγίδα τους γίνονταν αυτά τα συνέδρια, της περιφέρειας, του ιατρικού συλλόγου κτλ. Και όλοι αυτοί τώρα έρχονται και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ότι είναι ατομική ευθύνη, λέει, του ασθενούς να ξέρει αν το ιατρείο στο οποίο πηγαίνει είναι απ' τα καλά ή είναι απ' τα άλλα. Και πηγαίνουν και τα διαφημίζουν κιόλας ως υπουργοί υγείας. Γιατί είναι, λέει, μέσα στη δουλειά τους. Λοιπόν, θέλω να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί οι ήρωές μας, θυμάστε που τις έλεγαν ήρωες, την περίοδο της πανδημίας. Οι ήρωές μας παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, οι γιατροί μας δηλαδή. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Φερεντίνος, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα, κύριε Φερεντίνο.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργουλε, σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία ακόμα μια φορά.
0: Πριν μας πείτε τη θέση σας, αλλά και την κινητοποίηση που ετοιμάζετε για αυτή την ιστορία, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το ανέφερα προηγουμένως ρητορικό το τρόπο, τώρα θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την μπίζνα, ξαναλέω, υπό την αιγίδα κυβερνήσεων, κρατών, κράτους, δημόσιων φορέων και τα συναφή, όλοι αυτοί οι τύποι, την περίοδο της πανδημίας, τους είδατε πουθενά, ήταν πουθενά, προσέφεραν κάποια υπηρεσία?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι, οι κουμπογιανίτες της ιατρικής επιστήμης, να το πω έτσι, γιατί δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ακόμα πιο επιθετικούς προσδιορισμούς, και πιστέψτε με, έχουμε ακούσει πολύ πιο οξύεχνους χαρακτηρισμούς από τους συναδέλφους στο τελευταίο διάστημα, ακριβώς και για αυτό το λόγο που αναφέρατε, ότι η ιατρική που προσπαθήσαμε να ασκήσουμε και μέσα στην πανδημία, όπου προκλητικά και ο ιδιωτικός τομέας τότε είχε λιποτακτήσει, να το πω, από τον πόλεμο που δίνανε τα δημόσια νοσοκομεία και μάλιστα με μια σειρά μέτρων της κυβέρνησης κερδοσκοπούσε πάνω στην πολιτική που είχε ακολουθηθεί της μίας νόσου για το δημόσιο σύστημα υγείας, με τις τεράστιες αποζημιώσεις, με τα εξιτήρια που φεύγαν λίγο πριν πάνε σπίτι τους οι ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία για να πάνε στα ιδιωτικά, να πάρουν και αυτοί λίγο από την πίτα, τέλος πάντων, του ΕΟΠΗ. Ακόμα και τέτοιου είδους γιατροί, επιτρέψτε μου, εντός πολλών εισαγωγικών, είχαν εκείνη την περίοδο εξαφανιστεί, δεν υπήρχαν προφανώς πουθενά, την ίδια στιγμή που γιατροί και νοσηλευτές και όλο το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία πραγματικά ανηθυμερών ανέπνεαν πάνω από τους ασθενείς στους θαλάμους, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις πρόχειρες μέθ των χειρουργείων, των χώρων ανάνυψης κτλ.
0: Πείτε μου, κύριε Φερεντίνο, έχουμε έναν Υπουργό Υγείας ο οποίος βγαίνει και λέει: εγώ το ΦΕΚ εφαρμόζω, το οποίο λέει να προωθώ τον ιατρικό τουρισμό. Μετά βέβαια βγαίνει και λέει ότι με δική μου παρέμβαση γίνονται έλεγχοι, ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα, αυτή η μπίζνα, είναι η κορυφή του παγόβουνου? Από κάτω υπάρχει τεράστιο έδαφος?
1: Νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η βάση του παγόβουνου είναι οι ίδιοι νόμοι της αγοράς που υπαγορεύουν τη δημιουργία τέτοιου είδους αναγκών, ευεξίας, longevity, αντιγύρανσης, botox και μια σειρά άλλων, τέλος πάντων, έτσι, εύηχων λέξεων, οι οποίοι υπόσχονται μια ματαιοδοξία στην μακροζωία και στην αιώνια ζωή ίσως. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω
0: δηλαδή, αν εσείς δουλεύετε 13 ώρα, και έχετε και πόσα ρεπό κάνετε, ας πούμε, άμα μετά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, πας κάνεις μια ευεξία και είσαι εντάξει μετά. Δεν φταίει το 13ωρο, φαντάζομαι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που δουλεύουν και 20 και 30 και 36 ώρες κάποιοι από τους ειδικευόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, στα όρια δηλαδή της κατάπτωσης και των αντοχών της ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, προφανώς καμία τέτοια διαδικασία πλασμαφαίρεσης ή καμία τέτοια θεραπεία τεχνητής ευεξίας δεν μπορεί να αντικαταστήσει έτσι τους επιβαρυντικούς παράγοντες στην υγεία των ασθενών, που αν θέλετε κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και κουβέντα και για αυτούς δηλαδή. Τι είναι αυτό που προσφέρει ευεξία, μακροζωία, τι είναι οι συνθήκες εργασίας που κάνουν φθορά, μεγάλη φθορά πάνω στο ανθρώπινο σώμα και πάνω στην ανθρώπινη ψυχή, πώς μειώνουμε τον επαγγελματικό κίνδυνο, την έκθεση από περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις τροφές που τρώμε, έχουν γίνει διάφορα σκάνδαλα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πρόσβαση έχει ο κόσμος στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην ψυχική ανάταση. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι κομμάτια της πρόληψης για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς πολίτες, υγιείς εργαζόμενους, και είναι πρόληψη και ευθύνη του κράτους και όχι ατομική ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, ατομική ευθύνη όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι ατομική ευθύνη για έναν παππού να μην ξεγελαστεί από διάφορους λοποδίτες που παραπλανούν ότι είναι τεχνική της ΔΕΗ και μπαίνουν στο σπίτι και τον ξαφρίζουν. Είναι και κρατική ευθύνη αυτούς να τους βρει, να τους μαζέψει και να τους βάλει μέσα, ώστε να μην υιοθετείται αυτή η πρακτική απέναντι σε ευάλωτους ανθρώπους. Όπως ευάλωτοι είναι και κάποιοι ασθενείς, καρκινοπαθείς, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μια πρόσβαση για να νιώσουν καλύτερα σε κάποιες υπηρεσίες υγείας. Και αυτό, ξέρετε, το να κερδοσκοπείς πάνω στην ανθρώπινη ελπίδα, πάνω στον ανθρώπινο πόνο, πάνω στον καρκίνο, πάνω σε υπηρεσίες που υποτίθεται ότι πουλάς, αγγίζει τα όρια της αλητείας. Δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και να τιμωρούνται, να τους αφαιρείται προφανώς η ιατρική άδεια. Έχουν καταπατήσει κάθε αρχή ιατρικής δεοντολογίας και μεθοδολογίας και προφανώς δεν έχει κανένας δικαίωμα να παίζει με τις ζωές των ασθενών. Και αν θέλετε, είναι και ένα ζήτημα το οποίο οι γιατροί στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι πάρα πολύ εξοργισμένοι με αυτή τη δυσοσμία που προέρχεται από όλη αυτή την ανεξέλεγκτη δράση του ιδιωτικού τομέα, που αγγίζει και τα όρια σε κάποιες φορές του κομπογιανιτισμού, το ότι ο καθένας τάζει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, πατώντας πάνω στην πραγματική ανάγκη του κόσμου να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και σε συνθήκες ζωής που θα διαμορφώνουν αυτή την ευεξία και θα εξασφαλίζουν στην πράξη τη μακροζωία.
0: Πείτε μου κάτι. Αν εγώ έβγαινα τώρα από το μικρόφωνο έχοντας αυτό το προνόμιο του δημόσιου λόγου και έκανα διαφήμιση της αιμοκάθαρσης στα ξενοδοχεία. Αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Το λιγότερο δεν θα ήταν λογικό να έρθει να με βουτήξει κάποιος και να πει τι λες παιδάκι μου? Γιατί το ρωτάω, γιατί άκουσα. Τα άκουσα με τα αυτιά μου. Αυτά να τα λέει ο πρώην Υπουργός Υγείας σε εκείνο το συνέδριο που πήγε η κυρία του Κολονακίου και διαφήμιζε το μηχάνημά της. Αυτά έλεγε ο Πλεύρης το 23. Να γίνεται αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει να γίνεται αιμοκάθαρση στο ξενοδοχείο?
1: Κοιτάξτε, γενικά πολλές υπηρεσίες υγείας και διάφορα μηχανήματα που αξιοποιούνται και χρειάζονται και πολύ χρόνο και εκπαίδευση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και συνδέουν τον άνθρωπο με τα τεχνητά μέσα για να τον κρατήσουν στη ζωή ή να αντικαταστήσουν όργανα ενός οργανισμού. Καταλαβαίνετε ότι θέλουν πάρα πολύ μεγάλη περίοδο εξοικείωσης, εμπειρίας κτλ. Δηλαδή, κινητό παίρνει ένας άνθρωπος και με το manual θέλει μια εβδομάδα να το μάθει και δεν εξαρτάται και η ζωή και κανενός από αυτό. Από την άλλη, νομίζω ότι έχει αφαιθεί σε χέρια κάποιων ανθρώπων, είτε αυτοί είναι υπουργοί υγείας, είτε είναι πρόεδροι ιατρικών συλλόγων, είτε είναι περιφερειάρχες διάφορων περιφερειών, Αττικής κτλ., που χρηματοδοτούν, όπως είπατε, τέτοιου είδους συνέδρια. Άνθρωποι που είναι άσχετοι με το αντικείμενο της ιατρικής, δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία παρά μόνο με τις business υγείας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ανθρώπων να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια και θέλουν να κάνουν την Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο κέντρο αγοραπολισίας εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν επενδύσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και διάφορων Αμερικανικών ασφαλιστικών στα νοσοκομεία και πάνε και εγκαινιάζουν τέτοιου είδους μονάδες, έχουν ιδέες για αιμοκαθάρσεις σε ξενοδοχεία, σε καθαρισμό από ναρκωτικά σε διάφορους χώρους έτσι, διασκέδασης που υπάρχει ναρκοκουλτούρα, σε διάφορα κοσμικά νησιά κτλ. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και εγκαινιάζουν στο ΕΣΥ άδεια κτίρια, ντουβάρια μεθ, βάρια κλινικά χωρίς προσωπικό που δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ότι η υγεία αποτελεί ατομική ευθύνη, ότι στο σύστημα που ζούμε για κάποιους θα είναι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και θα πρέπει να στερηθεί πολλά άλλα για να έχει πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες, στο να κλείσει ένα ραντεβού ένα χειρουργείο στο δημόσιο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα θα διαφημίζονται διάφορα καθρεφτάκια για ηθαγενείς και διάφορες μέθοδοι με ξεματιάστρες, με κομπογιανίτες κτλ. Οι οποίες θα υπόσχονται μακροζωία, θα υπόσχονται την αιώνια ζωή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε ασθενείς, οι οποίοι όμως πραγματικά είναι ευάλωτοι.
0: Πείτε μου, κύριε Φερεντίνο, ετοιμάζετε παρέμβαση τη Δευτέρα εσείς οι άνθρωποι των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία στο Υπουργείο Υγείας για όλη αυτή την υπόθεση?
1: Ακριβώς, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει και η ορκή των συναδέλφων για όλη αυτή την κατάσταση, για το πώς ασκείται η ιατρική σήμερα, για το πώς θεωρούμε γιατρούς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι απλά κάνουν εμπόριο σε σχέση με κάποιους άλλους που συνεχίζουν και βγάζουν τα μάτια τους πάνω στα βιβλία, συνεχίζουν 60-65 χρόνια κάθονται να διαβάζουν για το καλύτερο του ασθενή. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί που αποτελούν το υγιές κομμάτι των δημόσιων νοσοκομείων και του ιδιωτικού τομέα που είναι αυταπασχολούμενοι και προσφέρουν από το ιδιωτικό τους ιατρείο στον ασθενή, στη γειτονιά, στο χωριό ή οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι θα πρέπει τη Δευτέρα να είναι στο Υπουργείο Υγείας, όπου θα απαιτήσουμε να υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους απέναντι σε αυτή τη σαπίλα και την ανεξέλεγκτη δράση του ιδιωτικού τομέα. Μηχανισμοί οι οποίοι θα είναι στελεχωμένοι, βέβαια, έτσι και όχι να το ρίχνουμε στην ευθύνη ενός μηχανήματος που θα. Μέσω του AI θα μπορεί να κάνει τους ελέγχους και να βάλουμε το AI φυλακή μετά γιατί δεν έκανε σωστούς ελέγχους. Έτσι, αλλά και να ζητήσουμε την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που να έχει όλες αυτές τις παροχές που θα πρέπει να έχει τον 21ο αιώνα, ώστε να μην υπάρχουν οι διάφοροι τσαρλατάνοι που θα πουλάνε γύρω-γύρω υπηρεσίες υγείας που δεν έχει κανένας όμως πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Η παρέμβαση, θυμίστε μας πάλι, Υπουργείο Υγείας. Δευτέρα, τι ώρα?
1: Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη, στις 3 ώρα το μεσημέρι. Ναι.
0: Κύριε Φερεντίνο, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, πάλι ανέβασμα τόνων?
2: Η τελευταία εξέλιξη θα λέγαμε ότι αλλάζεται τα τελευταία δεδομένα που κάνουμε το μεσημέρι, γιατί ο Ταγίπ Ερντογάν, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό που τονίζει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος αν οι εκλογές στην Ελλάδα που θα έχουμε το 2027, αν θα διαταράξει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και αυτό που απάντησε ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι η Τουρκία δεν την αφορά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική κοινή, την αφορά μόνο η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και αυτό που τονίζει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και στην παρούσα φάση η Τουρκία επικεντρώνεται μόνο στις δικές της υποθέσεις. Ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από προηγούμενες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου πριν από 20 μέρες περίπου, όταν έλεγε ότι ο εξοπλισμός των νησιών κάλεσε την Ελλάδα να αφήσει το λάθος μονοπάτι με τον εξοπλισμό των νησιών. Και σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και από την παρέμβαση που είχαμε το μεσημέρι από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, το οποίο όσον έθεσε πάλι θέμα από στρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά, γιατί έτσι θα διαταράξει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ και αναφέρθηκε το Υπουργείο Άμυνας και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οποιαδήποτε τέτοια ερευνητική δραστηριότητα χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός με την Τουρκία, επικαλούμενη βεβαίως η Άγκυρα και το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Είδαμε έναν Ταγίπ Ερντογάν πάντως να χαμηλώνει τους τόνους. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η αλλαγή στάσης σχετίζεται και με το θέμα των εξοπλιστικών με τα F-35, με τα οποία στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια πρόοδος για την Άγκυρα.
0: Καταρχάς να πούμε ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ερντογάν ζήτησε από τη μια μεριά αναγνώριση, διεθνή αναγνώριση των κατεχόμενων, και από την άλλη μεριά επίλυση ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά όταν βάζει την ίδια πρόταση τα κατεχόμενα και το διεθνές δίκαιο, εδώ υπάρχει μια αντίφαση εν της όρης, έτσι.
2: Ακριβώς, υπάρχει αντίφαση. Είναι πάγιες θέσεις που θέτει ο Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλάει για διεθνές δίκαιο και καλή γειτονία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, καλεί πάντα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Έχει προτείνει μάλιστα και μια διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια πρόταση που έχει καταθέσει πρώτη φορά το 2020. Να συγκεντρωθούν οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Βεβαίως, όταν ο Ταγί Περντογάν εννοεί για διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, εννοεί να μπει μέσα και το ψευδοκράτος. Καταλαβαίνετε ότι έχει άκυρα τη δικιά της οπτική για τη συγκεκριμένη σύνοδο, αν τελικώς πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Με τους F-35, τι συζήτηση γίνεται τώρα στην Τουρκία, έχει εικόνα?
2: Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος για τα F-35, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις. Έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιούλιο. Ωστόσο, λέει ο Ταγί Περντογάν, έδειξε ότι είναι αισιόδοξος για το συγκεκριμένο θέμα. Φαίνεται πάντως πως το θέμα παραμένει παγωμένο, διότι οι S-400 δεν έχουν φύγει από τουρκικό έδαφος. Υπήρξαν μάλιστα και κάποια δημοσιεύματα σήμερα στην Τουρκία που ανέφεραν ότι οι πόλεις των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που είχε συζητήσει στην Τουρκία το προηγούμενο χρονικό διάστημα μπλοκαρίστηκε από το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ έχει μεγάλη επιρροή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έτσι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν αγόρασαν ποτέ τους S-400 που με αυτόν τον τρόπο θα ξεκλείδωναν την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Το θέμα παραμένει παγωμένο και ο Αμερικανός πρέσβης από τη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είναι ότι το Κογκρέσο εργάζεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ενώ για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, η οποία δεν έγινε ποτέ, αρκέστηκε να πει ο Τόμ Μπάρακ ότι δεν είχαν κάτι καινούριο να συζητήσουν, να επικοινωνούν ήδη αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα με επεξίδα. Το Διεθνές Δίκαιο αναμένεται να στείλει απόψε στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισημάνει εκ νέου τις πάγιες ελληνικές θέσεις και θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν μπορεί να συνεπάρχει με απειλές πολέμου και μονομερείς προκλητικές ενέργειες.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
18: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
20: Στα χείλη.
21: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
22: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
21: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
22: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
21: Πάνελ.
22: Περίφραξη.
21: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
22: Είδη κυγκαλερίας.
21: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
22: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
21: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
22: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
21: και 6976-5573-49.
22: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
1: Σιγά εσύ, σιγά.
0: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
1: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
0: Ποσειδώνα, ακούς.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
0: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
1: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
0: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.

0: Κυρίες και κύριοι, αν μπείτε σε ένα οποιοδήποτε site αυτή την ώρα, θα δείτε μία φωτογραφία. Είναι μία πολύ εγκάρδια φωτογραφία. Είναι δύο κύριοι που δίνουν το χέρι ο ένας τον άλλον, χαμογελούν ο ένας τον άλλον. Αριστερά είναι ο Μητσοτάκης. Και δεξιά είναι ο Νετανιάχου. Είναι ο γενοκτόνος. Και συναντηθήκανε στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, θυμάμαι εκείνη την κουβέντα που είχε πει αυτός ο μεγάλος θεατράνθρωπος, ο Χάρολ Πίντερ. Όταν δίνεις το χέρι στο δολοφόνο, δεν έχεις ηθική. Θέλω να πάμε στον συνάδελφό μου, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη, τον Κωνσταντάκη μου. Γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Είδα ότι ο Τραμπ έστρωσε κατακόκκινο χαλί στον Κινέζο,
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό άνοιγμα που κάνει ο Τραμπ. Ξέρεις, τη μία μέρα είναι επιθετικός, την άλλη πολύ φιλικός, το συμβίζει αυτό. Αλλά και ο Κινέζος είναι πολύ καλά διαβασμένος και μην ξεχνάς ότι προέρχεται από μια πολιτική σχολή που έχει προπονηθεί αρκετά σε αυτού του είδους συμπεριφορές.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Οπότε ξέρει πολύ καλά τι εννοεί ο Τραμπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και η ιστορική συγκυρία θέλει να έχει ένα στήριγμα εν ώψη εκλογών, να δείξει ότι τα πάει καλά με όλους τους μεγάλους ηγέτες ανά τον κόσμο. Αν μπορούσε να είναι και ο Πούτιν, εκεί θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής για να δείξει ότι άλλη μια φορά έφτασε πολύ κοντά στην ειρήνη. Τώρα με τον πρόεδρο ενδεχομένως θα αποφύγουν να συζητήσουν οποιοδήποτε κομμάτι έτσι επίμαχο, όπως η πιθανή σύγκρουση Κίνα-Ταϊβάν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σημείο αναφοράς και ισορροπίας. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνουμε σήμερα, αν συμφωνείς, είναι να προπονήσουμε και εμείς με τη σειρά μας λίγο τον κόσμο για αυτό το κλίμα πολέμου που κυριαρχεί στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό, και να πούμε μερικά πράγματα που έχουν ανακοινωθεί αλλά πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα. Πριν τέσσερις μέρες...
0: Μιλάμε για μια Ευρώπη, το λέω για να μπούμε στην κουβέντα, για μια Ευρώπη που έβγαινε ο ένας υπουργός και έλεγε είναι το τελευταίο καλοκαίρι το ειρηνικό που ζούμε στην Ευρώπη. Για αυτή την Ευρώπη μιλάμε πια. Και αυτή την Ευρώπη η οποία είναι προφανές ότι θέλει να αντιμετωπίσει την κρίση, την οικονομική κρίση, με τη μετάγγιση του μιλιταρισμού και της πολεμικής οικονομίας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό θέλει να κάνει. Και βρίσκει αφορμή από το συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με όλες τις ενδείξεις να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σημαντικές δυνάμεις της Ευρώπης, όχι απαραίτητος μόνο μεγάλων χωρών, αλλά και μικρότερων χωρών, δεν θέλουν να τελειώσει αυτό το πόλεμο. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που εκπροσωπεί τη γραμμή να κρατήσουμε όσο μπορούμε προκειμένου να εξαντληθεί η Ρωσία, διότι κάθε πόλεμο στον οποίο μετέχει η Ρωσία ωφελεί την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι μια παλιά γερμανική αντίληψη, όχι όλων των γερμανών ηγετών, αλλά η Ούρσουλα την έχει αυτή την αντίληψη. Δήλωσε τώρα πριν μερικές μέρες, 18 του μηνός, ότι επήλθε, και δεν ξέρω πώς το ξέρει ο κόσμος αυτό, νέα συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας ύψους 3,3 δις ευρώ. Και μάλιστα ενημέρωσε τον πρόεδρο Ζελένσκι, μόλις ολοκλήρωσε τη τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο Ζελένσκι, λέει, αύριο, δηλαδή στις 19 του μηνός, τώρα που μιλάμε έχει ήδη συμβεί, θα εκταμιεύσουμε άλλα 3,3 δις ευρώ προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών.
0: Μάλιστα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε την χρηματοδότηση για συστήματα Patriot μέσω του δανείου μας για τη στήριξη της Ουκρανίας. Έχουμε ήδη κινητοποιήσει, αυτά τα λέει η Φόντερ Λάιεν, όχι εγώ ή εσύ, έχουμε ήδη κινητοποιήσει, πρόσκειται την έκφραση, κινητοποιήσει σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία εντός του τρέχοντος έτους. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενισχύσεις. Και στη συνέχεια περιγράφει...
0: Μα και η ομιλία που έκανε προχθές που ήταν με τον Καναδό εκεί που... ήταν πολεμικό ανακοινωθέν αυτό.
1: Όντως. Και αυτά τα 3 δις τι θα είναι? Θα είναι Η ανάπτυξη από κοινού, εννοεί των ευρωπαϊκών χωρών, δεν λέει ποιον, ευρωπαϊκών χωρών, κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, βασιζόμενη στο κοινό μας αντιβαλιστικό σύστημα Φρέγια. Κοινό από πού και ως πού. Το σύστημα Φρέγια, να πούμε στον κόσμο, ότι είναι ένα ουκρανικό σύστημα αντιβαλιστικό, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή και στην ουσία χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ομολογεί η Ursula von der Leyen, με 3 δις, βαφτίζοντάς το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είναι κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Είναι ουκρανικό, το οποίο μετέχουν κατ' επιλογή διάφορες χώρες ή εξ ανάγκης

0: Είμαι σίγουρος για την Νορβηγία, γι' αυτό δεν την βάζω, μπορεί όμως να μετέχει και αυτή. Ενημερώνουν με φυλάδια, εκτός από τα διαδικτυακά μέσα, τους πολίτες τους, τι να κάνουν σε περίπτωση πολέμου που θα διαρκέσει 3, 5, 7 ή περισσότερες ημέρες. Υπάρχει κλιμάκωση. Mm-hmm. Τι χρειάζεται να έχουμε μαζί στο kit, όπως λένε, ασφάλειας, στο καταφύγιο που θα πάμε.
1: Μα δεν είχαν βγάλει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι, δεν είχαν βγάλει ένα, ένα φιρμάνι που έλεγε τι θα κάνετε για τις πρώτες 72 ώρες.
0: Ακριβώς. Μόνο που στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Δανία γίνεται πια επαγγελματικά και σε εβδομαδιαία βάση. Τους προετοιμάζουν τι θα έχουμε μαζί από νερό και ξηρά τροφή μέχρι φακό και μπαταρίες. Όλο αυτό φτιάχνει ένα συγκεκριμένο κλίμα.
1: Πώς το είχε πει ο δικός μας υπουργός, η κουλτούρα του. Πώς το είχε πει. Η κουλτούρα του να γυρίζεις πίσω με τη σημαία στο φέρετρο.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αυτό η Αμερική είναι προπονημένη.
1: Ναι.
0: Και μια και το είπε σύντας πολύ ωραίος αστερίσκος, ένας λόγος που ξαφνικά θα ακούσουμε μια μέρα, κάνω μια πρόβλεψη, μπορεί να πέσω και έξω, και μπορεί και πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εντάξει, τα καταφέραμε, το Ιράν είναι μια χαρά χώρα, τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε, τέλος ο πόλεμος, τέλος οι επιθέσεις, αυτό το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ λέω εγώ τώρα, ένας βασικός λόγος που θα το πει, αν το πει, θα είναι ο μεγάλος φόβος από την άφιξη των φερέτρων καλυμμένων με την Αμερικανική σημαία. Διότι πρόσφατη εσωτερική έκθεση του Πενταγώνου αποκαλύπτει ότι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί, όπως τους ονομάζει, δεν κινούνται στον αριθμό που αναφέρεται επισήμως, αλλά είναι διαφορετικό, χωρίς να λέει ακριβώς τον αριθμό.
1: Λοιπόν, δράτω με της ευκαιρίας τώρα που λέμε, που λες αυτό, Άκη, να πω και για μας, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες μέρες η αποστολή ειδικών φύλων πορείας σε χιλιάδες εφέδρους στη χώρα, που μπορεί να είναι 30, 40 ή 50 ετών.
0: Ναι.
1: Οι σχετικές αυτές ειδοποιήσεις φτάνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, σε αντίθεση έτσι, με την προηγούμενη διαδικασία κυρίως μέσω των ΕΛΤΑ. Και εδώ να πω ότι υπάρχουν στρατιωτικές πηγές οι οποίες εφησυχάζουν, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με επιστράτευση ή κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά μιλούν για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων, η οποία, όπως λένε, πραγματοποιείται καθώς μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών τα στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανησυχία αυτές τις μέρες, εδώ, στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ισπανία τώρα βγαίνει η μεγάλη εφημερίδα El Mundo και ενημερώνει ότι σύμφωνα με πηγές της, η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με drones εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας. Εδώ το χοντρέλουν οι Ισπανοί, πραγματικά. Ρωσική επίθεση εννοούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν στοιχεία. Στη συνέχεια του άρθρου, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελα, διαβάζει
1: και El Mundo, είπες, η El Mundo το γράφει.
0: El Mundo, ναι. Ναι. Ομολογεί ότι η βασική της πηγή πληροφόρησης είναι οι λιθουανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πόσο βάση μπορεί να δώσει κανείς τις λιθουανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι τα drones, τα ρωσικά, θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσα σε κοντέινερ εμπορικών πλοίων για να εκτοξευθούν από τη θάλασσα. Θρίλερ. Έχει ένα τεράστιο κομμάτι, δεν αξίζει τον κόπο να δώσουμε παραπάνω σημασία, αλλά προστίθεται στο κλίμα το οποίο δημιουργείται για τον πόλεμο. Και υπάρχει τώρα το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, Αμερικανικό, Institute for the Study of War, το οποίο γράφει ένα ολόκληρο κομμάτι αναλυτικό πώς θα ήταν μια ρωσική εισβολή. Τα σενάρια.
1: Α, το κάναν έργο, ε.
0: Ναι, ναι, αλλά πού, στην Εσθονία, στην Άρβα.
1: Μες.
0: Η Άρβα είναι μια περιοχή στα ρωσο-εσθονικά σύνορα. Για να καταλάβεις, στην περιφέρεια του Λένιγκραντ, Αγίου Πετρούπολη τώρα, εκεί υπάγεται. Και έχει μια τεράστια ρωσική μειονότητα. Η οποία, όπως λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, όπως και στη Λετωνία, άλλοτε της υπόσχονται ότι θα ψηφίσει τις εκλογές, άλλοτε όχι. Αυτό ισχύει από το

0: 1945 από τη λήξη του πολέμου και μετά. Mm-hmm. Έτσι. Οι μισοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου ούτε καν σε δημοτικές εκλογές. Το λέω παρενθετικά, μια και η Λετωνία δίπλα στην Εσθονία είχε εκλογές 3 Οκτωβρίου, mm-hmm. την άλλη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το Ινστιτούτο το Αμερικανικό Μελέτης του Πολέμου περιγράφει το εφελικτικό σενάριο, έτσι όπως το έχουν μελετήσει. Ρώσοι πράκτορες που βρίσκονται ήδη στην Άρβα καταλαμβάνουν το μουσείο της πόλης, το Δημαρχείο και όσα περισσότερα κτίρια μπορούν. Ανακηρύσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Νάρβα. Το μουσείο, είναι, που είναι σχετικά απομονωμένο, δρά μια σχετικά μικρή ομάδα ενόπλων, Ρώσων, εκπαιδευμένων όμως, που περικυκλώνονται από τους Εστονούς. Εκείνοι, οι Ρώσοι, ζητούν βοήθεια από τη μητέρα Ρωσία, η οποία δεν αρνείται να την παράσχει. Μπαίνουν λοιπόν Ρώσοι κομάντος και χειριστές drones, αποστέλουν τα μη επανδρομένα και σιγά σιγά καταλαμβάνουν την μεγάλη περιφέρεια της Νάρβα, υποστηριζόμενοι από Ρώσους κομάντος της Σπέτινας. Όποιος το έχει μελετήσει λίγο ξέρει ότι πρόκειται για εξαιρετικά εκπαιδευμένα άτομα, ήδη από την εποχή του 1935 και μετά. Και άλλα στοιχεία, εννοεί κομάντος από χερσαίες δυνάμεις, καταλαμβάνουν και την υπόλοιπη χώρα.
1: Και έχουν φτιάξει ολόκληρο σενάριο, λοιπόν, έτσι.
0: Ναι, και δημοσιεύεται αυτό. Είναι και στα σημερινά φύλλα ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Ο μιλιταρισμός, η πολεμική του οικονομία και όλα τα συναφή χρειάζεται και το κόμικ του, έτσι. Χρειάζεται την προπαγάνδα του. Χρειάζεται τα προπαρασκευαστικά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν την ώρα που η ενέργεια στην Ευρώπη. Έχει πάρει
0: είναι
1: η κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τραγική η κατάσταση. Η ακρίβεια είναι τραγική. Ο πληθωρισμός είναι τραγικός. Το LNG το αμερικάνικο πουλάει μια χαρά σε πεταπλάσιες τιμές, έτσι, από το ρώσικο. Και κατά τα λοιπά, μετά μας λένε όταν στο πλαίσιο αυτό της φτωχοποίησης των λαών, του μιλιταρισμού, του αντιμεταναστευτικού ρατσιστικού κύματος, γιατί οι φασίστες επιδοτούνται από την κεντρική πολιτική σκηνή τους.
0: Και βλέπουμε την τεράστια άνοδο που έχουν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, όπως τη Γερμανία. Και μια και είπες για το LNG, να πούμε ότι το φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβό από το ρωσικό, λόγω απόστασης. Mm-hmm. Ας το σκεφτεί αυτό ο κόσμος. Είναι απλό και κατανοητό. Και μέσα σε όλα αυτά παρεμβαίνει με άλλο άρθρο της Γιούλια Μέντελ, πρώην εκπρόσωπος τύπου του Ζελένσκι, δημοσιογράφος, mm-hmm. η οποία ζήμωσε τα πράγματα στο μυαλό της από το 1921 που παραιτήθηκε και γράφει στο Spectator, να πούμε λίγο για ιστορικούς λόγους, ότι το Spectator είναι το παλαιότερο, συντηρητικών απόψεων μεν, αλλά το μακροβιότερο πολιτικό περιοδικό, εκδιδόμενο συνεχώς από το 1828.
1: Mm-hmm.
0: Γράφει λοιπόν ένα εκπληκτικό άρθρο για την μαθηματική, όπως την ονομάζει, καταστροφή της χώρας της Ουκρανίας, η οποία, όπως λέει, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να κερδίσει ποτέ τον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει ξανά ως χώρα. Αποκαλύπτει με στοιχεία ότι έχει χάσει το μισό του πληθυσμού περίπου από την εποχή της αναξαρτοποίησης, από την εποχή της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, είτε από πολέμους, είτε από μετανάστευση. Είτε από επιλογή των ανθρώπων να μην ζουν εκεί. Πρόκειται, λέει, για τον πόλεμο, για τον πόλεμο το ρωσοκρανικό, πρόκειται για έναν πόλεμο φθοράς που είναι εθνική αυτοκτονία και όχι ανδρεία. Είναι όμως στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση Ζελένσκι. Και μιλώντας.
1: Αξίζει να θυμίσουμε ποια είναι αυτή, ξανά.
0: Αυτή είναι η εκπρόσωπος τύπου του Ζελένσκι, δημοσιογράφος Γιούλια Μέντελ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το άρθρο της είναι στο περιοδικό Spectator και υπάρχει και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αν το ψάξουμε λίγο. Κάνει μια εκτίμηση για την Ευρώπη. Πώς βλέπει αυτό τον πόλεμο? Και η Μέντελ εδώ βλέπει τα πράγματα πολύ καθαρά. Και λέει, υπάρχει αίσθηση ότι το δυτικό πολιτικό κατεστημένο θα προτιμούσε να δει τη Ρωσία να καίγεται παρά την Ουκρανία να σώζεται. Οι καθημερινές μας απώλειες αντιμετωπίζονται ως αποδεκτό τίμημα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ας μην συνεχίσουμε. Νομίζω,
1: ναι, είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι εδώ διεξάγεται ένας πόλεμος Ρωσίας, ΝΑΤΟ, με στο έδαφος
0: χωρών,
1: και ευρωπαϊκών χωρών, βεβαίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος της Ουκρανίας, με θύμα την Ουκρανία.
0: Α, επίσης συνιστά η Μέντελ, αντί να ακολουθήσουμε, λέει, το φιλανδικό μοντέλο, η οποία Φιλανδία με τη Ρωσία έχουν εμπειρία πολέμων εδώ και 500-600 χρόνια μεταξύ τους, γιατί έχουν κοινά σύνορα νίκο 1400 χιλιόμετρα. Τεράστιο αυτό. Αντί να ακολουθήσουμε, λέει, το παράδειγμα της Φιλανδίας, ακολουθούμε το παράδειγμα του Αφγανιστάν. Δηλαδή θα εξαγγελωθούμε.
1: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ, Νίκο.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Κάποιος καπνίζει κρυφά στην απέναντι βεράντα.
1: Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Σταυρούλα μου, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στην Τζίνα. Καλησπέρα στον Νίκο, στη Τζέση. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα στον Άγγελο, στον κύριο Μιλωνά. Κωνσταντή, γεια σου. Καλησπέρα στη Χαλκίδα. Πολλές καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη το Τζαλίκη, που στέλνει τα χαιρετήματά του και στο Λάσκαρη. Πικό το παίρνω πίσω, πικό. Ριάλ μου, να είσαι καλά. Μάρο μου, η Ματίνα Ζαμάνη ήταν στο τραγούδι που με ρωτάς. Λοιπόν, κάπου εδώ, η Ματούλα, τι είπα, Ματίνα, η Ματούλα Ζαμάνη. Ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι εδώ αύριο με ένα από τα πιο αγαπημένα και από τα πιο αγαπησιάρικα παιδιά του νέου κυμάτος, του ελληνικού τραγουδιού. Θα είμαστε εδώ σε 7 το απόγευμα με το Σπύρο Γραμμένο. Ψυχή βαθιά.

ένσημα σου επού μου κι αγκάζε αποθυμένα. Και μου είπε αν στη διαδρομή αλλάξεις, σβήσε και τον αριθμό μου, μη μαύρη

0: περάσπεδα. Τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουνε γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σφυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά που ένα σούρου που παμψηθεί. Θα κοιδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά. Ράδιο Σάμος.
6: FM. Στους 102.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
15: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

πιω. Ένα στόμα στεγνό δεν μπορεί να μιλήσει για τίποτα, να απαντήσει σε τίποτα. Βάλτε κάτι να πιω, θέλω να ζαλιστώ με τη σκέψη της.